περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

κράτος και εργατική πολιτική. Τα πρώτα δείγματα εργατικής νομοθεσίας στην Ελλάδα φάνηκαν μετά το κίνημα του 1909 ως αποτέλεσμα της κοινωνικής αναταραχής των αρχών του 20ου αιώνα και των ιδεολογικών αναζητήσεων που την ακολούθησαν. Στις 3 Δεκεμβρίου εκείνου του έτους καθιερώθηκαν η αργία της Κυριακής και ορισμένων εορτών. Η νομοθεσία αυτή που κωδικοποιήθηκε το 1914 αφορούσε μόνο ορισμένες βιομηχανίες, διότι οι περισσότερες με τον έναν ή τον άλλο τρόπο εξαιρούνταν. Η αργία ήταν υποχρεωτική για τις πόλεις Αθήνα, Πειραιά, Βόλος, Πάτρα, Σύρα και για τις γυναίκες και τα παιδιά κάτω των 16 ετών. Τα θεμέλια όμως της εργατικής νομοθεσίας της χώρας τέθηκαν από τις κυβερνήσεις των φιλελευθέρων από το 1911 και εφ' εξής. Από τότε και ως το 1920 ψηφίστηκαν μια σειρά εργατικών νομοθετημάτων. Ψηφίστηκαν όμως για να εκφράσουν μια κοινωνική ανάγκη που προηγήθηκε ή για να την αναχαιτήσουν. Ή με όρους θεωρίας, η κοινωνική πολιτική εξυπηρετούσε τις ανάγκες του κεφαλαίου ή ήταν απόρρια της πάλης των τάξεων. Συχνά υποστηρίζεται ότι η εργατική νομοθεσία προηγήθηκε των εργατικών αγώνων και επομένως δεν οφείλεται σε αυτούς, αλλά στην κρατική πρωτοβουλία. Η άποψη αυτή δεν είναι ακριβής με την έννοια ότι παραγνωρίζει και υποτιμά το ρόλο των εργατικών αγώνων. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι η εργατική νομοθεσία δεν επιβλήθηκε από τους απεργιακούς αγώνες των εργατών, ούτε προήλθε ως άμεσο αποτέλεσμα της συνδικαλιστικής πίεσης. Θα έπρεπε όμως να υπήρχε ακριβής χρονική σύμπτωση ανάμεσα στους κοινωνικούς αγώνες και τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μετά το 1909 πολλαπλασιάστηκε και ο αριθμός των σωματείων και ο αριθμός των απεργιών. Η εργατική πολιτική των Βενιζελικών την περίοδο 1910-1920 προσπάθησε να ισορροπήσει μεταξύ των ιδεολογικών αρχών του πολιτικού φιλελευθερισμού και της αντικειμενικής ανάγκης να ελέγχει η πολιτική έκφραση του νέου κοινωνικού υποκειμένου, χωρίς όμως αποτυχία. Χαρακτηριστική από αυτήν την άποψη είναι η συνδικαλιστική νομοθεσία των Βενιζελικών. Αρχικά, ο συνδικαλισμός θεωρήθηκε δείγμα εξυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας. Στη βάση αυτής της αντίληψης, το Σύνταγμα του 1911 θέσπισε ένα φιλελεύθερο πλαίσιο λειτουργίας των εργατικών σωματείων, το οποίο ευνόησε την εξέλιξη του συνδικαλιστικού φαινομένου. Ο οργανωτικός όμως οργασμός που επακολούθησε από την πλευρά των εργατών, καθώς και οι μεγάλοι απεργιακοί αγώνες των ανθρακεργατών του 1913, των καπνεργατών της Μακεδονίας, των τροχιοδρομικών και των εργατών φωταερίου του 1914, έθεσαν σε δοκιμασία τα όρια ανοχής του κράτους και προκάλεσαν την ανάγκη επιβολής από την πλευρά του ενός συστήματος κανόνων με βασικότερο χαρακτηριστικό τον κρατικό έλεγχο των εργατικών οργανώσεων. Αυτό το σύστημα κανόνων παρήχε ο νόμος 281 του 1914 περί σωματείων. Ο νόμος αυτός αναφερόταν γενικά στα επαγγελματικά σωματεία όπου συνυπολογίζονταν και τα εργοδοτικά. Το πνεύμα του όμως και ιδίως οι απαγορεύσεις του αφορούσαν τα εργατικά σωματεία. Ο νόμος κατοχύρωνε τη συνταγματική ρύθμιση του 1911 περί αποκλεισμού της κοινής συμμετοχής στο ίδιο σωματείο εργοδοτών και εργατών. Οι εργοδότες δεν μπορούσαν να εμποδίσουν τη συνδικαλιστική οργάνωση των εργατών ή να τους ζητούν δηλώσεις μη συμμετοχής και αποκήρυξης των εργατικών σωματείων χωρίς όμως να προβλέπονται κυρώσεις. Μια άλλη καινοτομία του ήταν ότι εξουσιοδοτούσε τα σωματεία να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας και προέβλεπε τη δυνατότητα ίδρυσης ομοιοεπαγγελματικών ομοσπονδιών. Ο νόμος, επομένως, έθεσε ένα πλαίσιο επιτήρησης χωρίς όμως να αναστέλει τις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Σκοπός του Βενιζέλου ήταν να αποτρέψει την πολιτική ριζοσπαστικοποίηση του αρτιγέννητου εργατικού κινήματος. Όπως παρατηρεί σχετικά και ο Γιώργος Λεονταρίτης, που έχει μελετήσει την εργατική νομοθεσία των ετών 1910-1920, το αστικό κράτος ήταν διατεθειμένο να ανεχθεί την πολιτικοποίηση της συνδικαλιστικής συνείδησης μόνο στο βαθμό που δημιουργούσε σχέσεις πελάτη-προστάτη μεταξύ εργατών και κυβέρνησης και δεν θα ανεχόταν την ουσιαστική και αποτελεσματική υλοποίηση μιας μαζικής ταξικής συνείδησης ή που την καθοδήγηση μιας επαναστατικής πρωτοπορίας. Για το λόγο αυτών σημειώθηκε από νωρίς κρατική παρέμβαση στον χώρο των συνδικαλιστικών οργανώσεων και κυρίως στη ΓΕΣΕΕ. Το
Το κράτος προσπάθησε να χειραγωγήσει την εξέλιξη του συνδικαλιστικού κινήματος επιβάλλοντας ηγεσίες φιλοβενιζελικές ή τουλάχιστον αντισοσιαλιστικές. Αναδείχθηκε στην ίδρυση μερικών εργατικών κέντρων, όπως αυτό της Θεσσαλονίκης στα 1917, και υποστήριξε το Μαχαίρα στο πρώτο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ το 1918. Η γενική απεργία όμως του 1919 και η γενικότερη απεργιακή κίνηση της περίοδου, η επαναστατική πλημμυρίδα της Ευρώπης μετά το 1917 και κυρίως η ίδρυση του ΣΕΚΕ και η επίδρασή του στα σωματεία ανέτρεψαν τα σχέδια των Βενιζελικών για ένα μετριοπαθή ρεφορμιστικό συνδικαλισμό και οδήγησαν στη σκλήνηση του συνδικαλιστικού νομοθετικού πλαισίου. Στα 1920 ψηφίστηκαν δύο βασικά νομοθετήματα. Ο νόμος 2151 περί επαγγελματικών σωματείων και ο νόμος 2111 περί αδικημάτων κατά της ελευθερίας της εργασίας. Ο πρώτος νόμος αναθεώρησε το 281 σε κρίσιμα σημεία, όπως αυτό του τρόπου λήψης των αποφάσεων και του καθορισμού απαρτίας των γενικών συνελεύσεων σε καιρούς απεργίας, και επέβαλε ασφυκτικό κρατικό έλεγχο στην εσωτερική ζωή των σωματείων. Στην ουσία, μετά από αυτές τις ρυθμίσεις και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου 2111, η απεργία σχεδόν απαγορεύονταν. Η ανοχή των Βενιζελικών απέναντι στο εργατικό κίνημα κατά τη διάρκεια του 1910 δεν οφειλόταν μόνο σε ιδεολογικούς λόγους. Για να κατανοηθεί η πολιτική του Βενιζέλου στην εποχή αυτή, πρέπει να τοποθετηθεί τόσο σε εσωτερικά όσο και σε διεθνή πλαίσια. Αν ο Βενιζέλος πίστευε ότι τα εργατικά και σοσιαλιστικά κινήματα στην Ευρώπη θα επηρέαζαν την έκβαση των ειρηνικών διαπραγματεύσεων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, είναι αμφίβολο αν θα ενθάρρυνε την ίδρυση της ΓΕΣΕΕ ή θα ανέχονταν την ίδρυση του ΣΕΚΕ. Ο αρχηγός των Φιλελευθέρων ήθελε να έχει εξασφαλισμένη την υποστήριξη του εργατικού και σοσιαλιστικού κινήματος της χώρας στις επιδιώξεις που σκόπευε να προβάλλει στο συνέδριο της ειρήνης. Μετά το τέλος του πολέμου, η κοινωνική πολιτική του αποσκοπούσε και στο να επιτύχει τη διεθνή υποστήριξη των εθνικών θέσεων, ιδίως για την ανάληψη της εντολής για τη Μικρά Ασία. Για τον λόγο αυτό, ο Βενιζέλος ήθελε να είναι συνεπής στις διεθνές υποχρεώσεις του και το Ελληνικό Κοινοβούλιο επικύρωσε χωρίς αντιδράσεις όλες τις διεθνείς συμβάσεις που ψήφιζε η πρώτη Διεθνή Συνδιάσκεψη Εργασίας στο συνέδριο της Ουάσιγκτον του 1919. Ιδιαίτερη θέση στο νομοθετικό έργο τις δεκαετίες 1910-1920 κατέχει η νομοθετική ρύθμιση της εργασίας γυναικών και παιδιών, η οποία αντιμετωπίστηκε σε συνάρτηση με τις ηθικές ανησυχίες της κοινωνίας, δηλαδή την αναχέτηση της αλητείας και της πορνείας και την πρόληψη της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Η εικόνα των αγιοπαίδων που έτρεχαν στους δρόμους ακάθαρτοι, οχληροί, ελεηνοί άχρηστοι εις τον εαυτόν των και επικίνδυνοι εις τη δημόσια ησυχία προκαλούσε τις ηθικές αρχές της κοινωνίας. Οι εργαζόμενες γυναίκες πάλι ήταν ύποπτες για πορνεία. Ο προϊστάμενος της επιθεώρησης εργασίας Ιωάννης Αναπλιώτης παρατηρούσε στις αρχές του 1922 έκκληση των ηθών στα καπνεργοστάσια της Θεσσαλονίκης για την ώρα που διαλύματος συγχρωτίζονταν άνδρες και γυναίκες. Η κοινή εργασία ανδρών και γυναικών στον ίδιο χώρο θεωρείται υπεύθυνη επίσης για την εξάπλωση της φυματίωσης και των αφροδίσεων νοσημάτων. Ο νομοθέτης, εκκινώντας από τέτοιες αντιλήψεις, θεωρούσε ότι ο φυσικός χώρος των γυναικών ήταν το σπίτι και η οικογένειά τους. Γι' αυτό, ο νόμος 281 προέβλεπε προκειμένου για την εγγραφή γυναικών στο συνδικάτο την εγγραφή συγκατάθεση του πατέρα, αν ήταν ανήλικες, ή του συζύγου, αν ήταν ενήλικες. Για τα αλυτόπεδα υπήρχαν πειθαρχία τύπου workhouse, όπως το εμπειρίκιο άσυλο που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1919. Οι τρόφιμοι, μετά το σοφρονισμό τους, παραδόθηκαν σε εργοστασιάρχες ή άλλους εργοδότες για να εργαστούν. Η παιδική εργασία δεν αντιμετωπίζονταν ως οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενο, αλλά από την άποψη των επιπτώσεων στην ηθική και φυσική κατάσταση των παιδιών. Το σκεπτικό του νόμου 429 του 1912 περί εργασίας γυναικών και ανηλίκων αναφέρει το λόγο θέσπισης του νόμου. Είναι βεβαιωμένο ότι πολύ και κατανόητο σωματική εργασία κατά τη νεαράν ηλικία παρεμποδίζει την ανάπτυξη και κανονική διάπλαση του σώματος και εξαντλεί ούτως τα εργατικά δυνάμεις πρόωρος πριν αναπτυχθώσουν ούτε εντελώς παρασκευάζουσα γενεάς ασθενικάς, πολίτας και στρατιώτας ανίκανους. Η ψήφιση όμως των νόμων και η προσχώρηση στις διεθνές συμβάσεις δεν συνεπάγονταν αυτόματα και την εφαρμογή τους.
Οι περισσότεροι νόμοι είχαν χιλιάδες εξαιρέσεις και επιμέρους ρυθμίσεις για τις ειδικές περιπτώσεις οι οποίες στην ουσία ακύρωναν το νομοθετικό έργο. Ακόμα και για τη σημαντικότερη των διεθνών συμβάσεων, εκείνη που αφορούσε την καθιέρωση της οκτάωρης διαρκούς εργασίας, η Ελλάδα κατόρθωσε να υπάρχει στην κατηγορία των χωρών όπου η εφαρμογή της θα γινόταν σταδιακά. Η εφαρμογή των νόμων στον χώρο εργασίας χώλαινε και η επιτήρησή τους ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Για να καταλάβουμε την ελληνική ιδιαιτερότητα στα θέματα εφαρμογής των εργατικών νόμων, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας που έχουν αναφερθεί. Οι περισσότερες επιχειρήσεις ήταν μικρομονάδες, μικρά εργαστήρια με 2 ή 3 εργάτες που δεν εφαρμόζονταν κανενός είδους εργατική νομοθετική ρύθμιση, ενώ ο έλεγχος ήταν πολύ δύσκολος. Έπειτα, η χαμηλή οργανωτική σύνθεση του κεφαλαίου εξαρτούσε το κέρδος από την εκτατική και όχι την εντατική εκμετάλλευση της εργασίας. Με άλλα λόγια, οι εργοδότες προτιμούσαν, αφού μπορούσαν, να χρησιμοποιήσουν τους εργάτες τους 14 ώρες την ημέρα για ένα γλυσχρό ημερομίσθιο παρά να δαπανίσουν χρήματα για την αγορά μηχανημάτων και να εξορθολογήσουν την παραγωγή. Η εργατική όμως νομοθεσία, που έβαζε περιοριστικούς όρους στη χρήση της εργατικής δύναμης, βρίσκονταν σε δυσαρμονία με τις υπερδιώξεις των εργοδοτών. Αυτός είναι ο βασικός λόγος της αντίθεσης των εργοδοτών στην εργατική νομοθεσία των Βενιζελικών. Τέλος, η υπερπροσφορά εργασίας δυναμίτιζε τις συνδικαλιστικές επιτυχίες των εργατών, εξασθενούσε τη διαπραγματευτική δυνατότητα των εργατικών σωματείων και συνακόλουθα έκανε προβληματική την απέτηση για εφαρμογή των εργατικών νόμων. Η τελευταία παρατήρηση μας θέτει το πρόβλημα της αμοιβαιότητας ανάμεσα στη θεσμοθέτηση και τη χρήση της εργατικής νομοθεσίας. Λίγα ήταν τα οργανωμένα τμήματα των εργατών που μπορούσαν με την απεργιακή δράση τους να επιβάλλουν τις ευεργετικές διατάξεις των νόμων. Καπνεργάτες, τροχιοδρομικοί, σιδηροδρομικοί, τριατατικοί. Η πλειοψηφία των εργατών, κατακαιρματισμένη σε μικρές επιχειρήσεις, με αβέβαιη ρευστή επαγγελματική απασχόληση και αδύναμο συνδικαλισμό, βρέθηκε έξω από τη σφαίρα εφαρμογής του νόμου. Αν λοιπόν ο νόμος δυσκολευόταν να εφαρμοστεί από συνδικαλιστική δράση, θα έπρεπε να στηριχθεί στο κρατικό έλεγχο και στην εποπτεία από τα όργανα επιθεώρησης εργασίας. Ο κρατικός παρεμβατισμός όμως εκφράστηκε κυρίως μετά το 1922, αλλά με διαφαινόμενες προθέσεις ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1910 με την επιβολή ενός ασφικτικού ελέγχου, τον περιορισμό των συνδικαλιστικών ελευθεριών και την απομόνωση των οικονομικών προβλημάτων των εργατών από τις πολιτικές λειτουργίες της εργατικής τάξης. Στην ουσία, κράτος και εργοδοσία δεν αναγνώρισαν ποτέ το διαπραγματευτικό ρόλο των εργατικών σωματείων, ούτε υπήρξε διάθεση συνεργασίας με τους εργάτες. Αυτό ήταν και το νόημα της εργοδοτικής άρνησης, όχι μόνο στη δεκαετία 1910-1920, αλλά σε όλο το Μεσοπόλεμο, να αναγνωρίσουν τα σωματεία των εργατών και, να συνεργαστούν με αυτά. Δεν τους αναγνωρίζονταν τέτοιος κοινωνικός ρόλος, ιδίως όσο βρίσκονταν κάτω από την επίδραση της κομμουνιστικής ιδεολογίας που θεωρείται αντιεθνική. Φουντανόπουλος Κώστας.

Στάση εργασία. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασία.

θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου να σε προσέχω να

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 6:30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που...
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 7.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
1: 97,3. Νόμιση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η ώρα είναι 7.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

κέπε, όπα κέπε, κέπε, κέπε, κέπε. Να είχα την ευλογία σου και εγώ να σ' αμπιέφραπε. Όπα κέπε, κέπε, κέπε, κέπε.

22 διώξεις σε βάρος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για οργανωμένο σχέδιο απάτης σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων άσκησε η εισαγγελία η ευρωπαϊκή. Οι 22 στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, εκ των οποίων οι 4 κατέχουν και βουλευτική ιδιότητα, θα κάτσουν στο σκαμνί για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για 7 βουλευτές η δικογραφία ετέθη στο αρχείο, αρχιοθετήθηκε.

0: στο σκαμνί, αλλά για πλημέλη μας στέλνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ για 7 γαλάζιους η υπόθεση μπήκε στο αρχείο. Παραπέμπονται ακόμα 18 στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και συνεργάτες πολιτικών. Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Σενετάκης κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Κατερίνα Παπακώστα αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.
1: Ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων, κυρίες και κύριοι, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μεταξύ των οποίων και 4 ενεργοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος. Πρόκειται για τους Κώστα Κρέκα, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστο Μπουκόρο και Μάξιμο Σενετάκη. Υποθέσεις των άλλων 7 πολιτικών προσώπων αρχιοθετούνται.
2: Διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε 4 εν ενεργεία γαλάζιους βουλευτές. Αντιμέτωποι με πλημελήματα Σκρέκας, Παπακώστα, Μπουκόρος και Σενετάκης. Στο αρχείο η δικογραφία για τους άλλους 7.
3: Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη θα βρεθούν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Σκρέκας, Παπακώστα, Σενετάκης και Μπουκόρος μετά τη δίωξη που ασκήθηκε εναντίον τους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
4: Επιτρέψτε μου να κλείσω με μία τοποθέτηση που αφορά την σημερινή εξέλιξη και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία νομίζω ότι αναδεικνύεται και με έναν εμφατικό τρόπο η πραγματική διάσταση αλλά και η πλήρης αλήθεια γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι στην αρχή αυτής της συζήτησης γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Από αυτούς τους 13, οι 9 σήμερα που μιλάμε αποδεικνύονται απολύτως αθώοι. Και 4 ακόμα στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω από τη δικαιοσύνη, αλλά για απλά πλημελήματα.
5: Να πανηγυρίζεις τώρα, επειδή 22 στελέχη του κόμματός σου παραπέμπονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για κατάχρηση ευρωπαϊκού χρήματος σε βάρος έντιμων αγροτών, εκ των οποίων 22, οι 4 είναι εν ενεργεία βουλευτές, εις εξ αυτών είναι και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του κόμματος. Και να βγαίνεις στο Υπουργικό Συμβούλιο και να πανηγυρίζεις και να τα βάζεις και με την κοβέση.

κάποια. Υπήρχε και εκεί μία έκταση η οποία ήταν δηλωμένη και την βλέπαμε και αναρωτιόμασταν τι ακριβώς συμβαίνει. Πώς είναι δυνατόν κάποιος Έλληνας να μπορεί να δηλώνει εκτάσεις στη διπλανή χώρα και να επιδοτείται.

Μιλάμε βέβαια για ένα σκάνδαλο από αυτά που το μόνο που μπορείς να πεις είναι ότι πετάχτηκαν πάνω τα καπάκια των υπονόμων.

0: Κυρίες και κύριοι, να έρθουμε τώρα σε νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΙΠΕ. Επιτίδιοι λοιπόν έχουν κάνει αιτήσεις για επιδοτήσεις σε ονόματα υπερηλίκων ή έχουν δηλώσει αγελάδες ηλικίας πάνω από 25 ετών.
1: Επιδοτούμενοι αγρότες σχεδόν ετών 100 και αθάνατες αγελάδες συμπεριλαμβάνονται στην ατέλειωτη λίστα των καταγγελιών για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΙΠΕ.

Για τους 9 από τις 14 υποθέσεις αυτές πάνε στο αρχείο. Και οι άλλοι 4 θα δικαστούν. Μπορεί και να αθωωθούν. Ισχύει και για αυτούς τους 4 το τεκμήριο αθωότητας. Άρα δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι.

9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς, 17 Ιουλίου 2026, ημέρα Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη μέρα αυτής της εβδομάδος. Ύστερα από απουσία 2 ημέρων, είμαστε και πάλι μαζί σας. Από τώρα 7 και 13 λεπτά μέχρι τις 9. Και θα επιχειρήσουμε για ένα ακόμα πρωινό μαζί με όλη την δημοσιογραφική μας ομάδα να σας μεταφέρουμε τον παλμό της επικαιρότητας.

0: Ο ΠΚΕΠΕ δεν είναι σκάνδαλο. Άρα δεν βλέπω σκάνδαλο.
1: Ωραία. Κανένα.
0: Ναι.
1: Ωραία.
2: Κανένα. Ωραία. Ο πρωθυπουργικός ανιψιός που με την συνέντευξή του ακριβώς πριν από μία εβδομάδα δημιούργησε και σήκωσε μεγάλο κουρνιάχτο, είχε προαναγγείλει ότι ο ΠΚΕΠΕ δεν είναι σκάνδαλο. Και από κοντά και ο θείος, χθες στη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, δήλωσε λίγο πολύ δικαιωμένος, αφού μόνον 22 στελέχη του κόμματος του οποίου είναι αρχηγός εδώ και 10 χρόνια παραπέμπονται σε δίκη. Δεν είναι μόνον 22, μόνον 4 βουλευτές από τους συνολικά 13 βουλευτές και υπουργούς. Άρα λοιπόν είμαστε κερδισμένοι.

0: Και είναι στα ύψη και πάλι τα ντεσιμπέλ της πολιτικής σύγκρουσης για το σκάνδαλο του ΠΚΠ μετά τις εξελίξεις που είδαμε στο ρεπορτάζ του Παντελή Ζιβόνση, με τον οποίο και έχουμε συνδεθεί και με την Κάτια Φωτιάδου για τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Και Παντελή, ξεκινώ με εσένα. Στην κυβέρνηση αισθάνονται πως έχει καταρρεύσει το αφήγημα της αντιπολίτευσης. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό να τα λέει και να ρίχνει καρφιά και κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Πράγματι, Εύα, στην κυβέρνηση πιστεύουν ότι η υπόθεση κατέρευσε, διότι 7 βουλευτές απειλάγησαν εντελώς από τις κατηγορίες, με πρώτο τον Κώσταν Καραμαλή, ο οποίος αρχικώς κατηγορούνταν για κακούργημα, και κατέρευσε και η θεωρία ότι έπρεπε να γίνει η προανακριτική επιτροπή για τον Σπύλιο Λιβανό. Αλλά και για τους υπόλοιπους 4 λένε από την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζουν δίωξη σε βαθμό πλημελήματος, με πρώτη την κυρία Παπακώστα, που η τελική ζημιά, όπως λένε, έπεσε στις 7.000. Και πιστεύουν στην κυβέρνηση ότι και αυτοί οι 4 θα αθωωωθούν τελικά. Άρα λοιπόν, Εύα, στην κυβέρνηση πιστεύουν ότι κατέρευσε το αφήγημα της αντιπολίτευσης περί κυβέρνησης υποδίκων. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε υψηλούς τόνους να το αναφέρουν, αλλά πιστεύουν ότι πλήγει σοβαρά και η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως λένε στο Μέγαρο Μαξίμου, χειρίστηκε την υπόθεση με πρωτοφανή προχειρότητα ή και σκοπιμότητα. Λένε δηλαδή ότι είχε πολιτικό πρόσημο υπέρ της αντιπολίτευσης και κατά της κυβέρνησης.
0: Ναι, μιλούν δηλαδή από το Μέγαρο Μαξίμου για καθαρή εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα εσωτερικά πολιτικά της χώρας υπέρ της αντιπολίτευσης.
1: Ακριβώς αυτό, και τώρα στείνεται η νέα στρατηγική της κυβέρνησης για τις δικογραφίες που έχει προαναγγείλει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι θα στείλει. Λένε δηλαδή, τι αξιοπιστία θα έχουν όλα όσα θα έρθουν στο μέλλον, αν αυτές οι δικογραφίες ήταν η κορονίδα και τελικά είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Με ποια αξιοπιστία και ποιο ειδικό βάρος θα έχουν όλα όσα θα έρθουν. Και βουλευτές, μάλιστα, που απειλάγησαν από τις κατηγορίες, λένε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να είναι πολύ πιο σοβαρή, να κάνει πολύ πιο σοβαρά τη δουλειά της. Γιατί, όπως λένε, σπηλώνονται πολιτικοί και τελικά αθωώνονται.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από το κυβερνητικό στρατόπεδο.

0: Η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο για τους Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κωνστατσιάρα, Νότι Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη και Κώστα Καραμανλή.
1: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν διαπίστωσε το παραμικρό στοιχείο που να θεμελιώνει γνώση
2: δήλωση ή εμπλοκή σε
1: οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη. Ελπίζω η εξέλιξη αυτή να αποτελέσει αφορμή για έναν ουσιαστικό αναστοχασμό. Ιδίως για όσους έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση ποδίκων χωρίς να περιμένουν την κρίση των αρμόδιων αρχών.
3: Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να θέσει στο αρχείο τη σχετική δικογραφία, καθώς δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε παράνομη ή επιλείψιμη συμπεριφορά από μέρους μου, αποτελεί μια εξέλιξη που αποκαθιστά την αλήθεια ως προς το πρόσωπό μου.
4: Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
2: Μηταράκης
4: να μην διαπιστώνει καμία παράνομη ή επιλείψιμη ενέργεια από μέρους μου.
5: Στόχος δεν ήμουν φυσικά μόνο εγώ ή οι συναδελφοί μου. Στόχος ήταν ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση και η παράταξή μας.
1: Η αλήθεια έλαμψε περίτρανα
2: με Λεονταρίδης Θεόφιλος.
1: Δήλωσε εξ αρχής ότι καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται.

Βεβαίως εδώ πρέπει να επισημάνθει ότι οι διώξεις οι οποίες εισκήθησαν αναφέρονται σε πεπραγμένα, σε τυχόν αδικήματα δηλαδή του έτους 2021, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και επεκτείνεται μέχρι και το 2024, όπως σημαίνει ότι νέες δικογραφίες είναι καθοδόν. Απ' την άλλη μεριά βεβαίως, και επειδή από αυτό το μικρόφωνο πρέπει να τα λέμε όλα, το γεγονός ότι ετέθη στο αρχείο για 7 πρόσωπα δεν είναι μικρό πράγμα.

Ο τίτλος των νέων είναι σήμερα χαρακτηριστικός. 22 στο εδόλιο, ενώ έρχονται και άλλες δικογραφίες. Δηλαδή, μη μας λένε ότι δεν πρόκειται και για σκάνδαλο, όπως επιχείρησε χθες ο Πρωθυπουργός από το βήμα του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο φιλοκυβερνητικός τύπος κάνει λόγο για φιάσκο Κοβέση. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο ΠΚΠ έχει καθιερωθεί και στο ατομικό και στο συλλογικό υποσυνείδητο ως ένα σκάνδαλο το οποίο κατεξοχήν έχει γαλάζιο χρώμα.

0: Δεν χαλούσε κανένα χατήρι σε γραφεία βουλευτών ή και στους ίδιους ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς, όπως δείχνουν οι συνομιλίες που περιέχονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το έτος 2021. Με σκηνοθεσία αλλά και με πλήρη επίγνωση ότι γίνονταν παρατυπίες, αγρότες και κτηνοτρόφοι λάβαναν χρήματα ή έσβηναν πρόστιμα.
1: .43 Interveten Sports. Πάμε για το διαλυματάκι των 7:30 και σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

7 και 31 πρώτα λεπτά και πριν προχωρήσουμε στη συνέχεια της σημερινής μας μεταδόσεως, κάντε την επανάστασή σας στο φαγητό και δοκιμάστε το plant-based burger της Beyond Meat, δηλαδή το μπιφτέκι, για να το πούμε και ελληνικά, που δείχνει μαγειρεύεται και σας ικανοποιεί γευστικώς σε να είναι μοσχαρίσιο, αλλά το οποίο δημιουργείται από απλά φυτικά συστατικά, δηλαδή από μπιζέλι, από μπατζάρι και από λάδι καρύδας. Η Beyond Meat σας προσφέρει όμως, εκτός από το φυτικό μπέργκερ, και λουκάνικο που σας ικανοποιεί γευστικά σαν να είναι χοιρινό, αλλά παρασκευάζεται από μπιζέλια, από ρύζι και από κουκιά, αλλά και κεφτεδάκια ή τραγανιστό κοτοπουλάκι, όλα παρασκευασμένα από φυτά. Ανακαλύψτε λοιπόν την 100% plant-based διατροφή και μπείτε στον κόσμο της υγιεινής ζωής με τα προϊόντα της Beyond Meat, που θα τα βρείτε όχι μόνο στα ράφια των σούπερ μάρκετ, αλλά και στον τιμοκατάλογο του μοναδικού προέδρου του γνωστού ψητοπολίου της Μεγάλης Αλυσίδας, όπου πηγαίνοντας να φάτε, στον κατάλογο υπάρχει και μια ειδική σελίδα με plant-based φυτικά προϊόντα της Beyond Meat, τα οποία μπορείτε, όπως είπαμε, όχι μόνο στα σούπερ μάρκετ, αλλά να τα φάτε και στη Μεγάλη Αλυσίδα Ψητοπολίων, στον πρόεδρο.

0: Παπαδού, διότι η Κάτια από την αντιπολίτευση, αυτό που λένε είναι πώς είναι δυνατόν, γιατί ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό και το κυβερνητικό εκπρόσωπο να καλούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητήσουν συγγνώμη. Να λένε λοιπόν πώς είναι δυνατόν να μας ζητούν να ζητήσουμε συγγνώμη την ώρα που υπάρχουν διώξεις κατά γαλάζιων στελεχών.
1: Όπως λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη, και μόνο από το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός επιτίθεται εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα, την ημέρα που παραπέμπονται στο ακροατήριο 4 βουλευτές του, αποδεικνύει τη συνολική ευθύνη της κυβέρνησης και τη συνολική εμπλοκή της κυβέρνησης στο σκάνδαλο του ΠΚΠ. Αντί σήμερα ο Πρωθυπουργός να απολογείται, καλύπτει τους βουλευτές του και αυτούς που παραπέμπονται στην ουσία από τους οποίους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και πλήττει την αξιοπιστία ενός υπερεθνικού θεσμού της δικαιοσύνης. Οι πολίτες όμως λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη έχουν αντιληφθεί τη συμβαίνει στην πραγματικότητα και αυτό έχει αποτυπωθεί στις δημοσκοπήσεις έχοντας χαρακτηρίσει γαλάζιο το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Πλέον έχει καταρρεύσει, όπως λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη, η θεωρία του δίθεν διαχρονικού και διακομματικού σκανδάλου.

0: μέσα από το ιστορικό μας αρχείο τι ανακαλύπτουμε. Ανακαλύπτουμε τις στενές σχέσεις που είχαν οι εμπλεκόμενοι στη δικογραφία, δηλαδή ο κύριος Βορύδης με τον περίφημο, όπως τον γνωρίσαμε πλέον μέσα από τη δικογραφία, Φραπέ. Είναι οι αδερφοί Ξυλούρη, οι οποίοι κάνουν δωρεά αυτό το μπλε τάβρο στην είσοδο του Υπουργείου Εσωτερικών, όταν ήταν τότε εκεί ο κύριος Βορύδης υπουργός. Ένα δώρο που έγινε παρουσία του στα αποκαλυπτήρια. Είναι εμπνευσμένο από τα ταυροκαθάψια της μινωικής περίοδου, όπως αντιλαμβάνεσαι. Είναι χαρακτηριστικός ο νέος πάνω στον τάβρο. Τον έχουμε δει και στις τοιχογραφίες. Χορηγεί λοιπόν ο Γιώργος και Κώστας Ξυλούρης από το Ηράκλειο. Είναι τα πρόσωπα εκείνα τα οποία φαίνεται να είναι οι παράγοντες πίσω από τις συζητήσεις και τις καταγραφές που έχει κάνει ο κοριός ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι πίεζαν για να γίνουν δουλειές με τον ΟΠΚΕΠΕ.
1: Κυρίες και κύριοι, ντροπιαστικές αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που προκαλεί τριγμούς στην κυβέρνηση και φωτιά στην πολιτική σύγκρουση. Σε νέους διαλόγους που βλέπουν το φως υπάρχουν αναφορές του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού και ως Φραπέ, στον τότε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορύδη. Την ίδια ώρα καταγράφεται και συνομιλία στην οποία πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κυριάκος Μπαμπασίδης, φέρεται να ενημερώνει τον απεπεμφθέντατο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, τον Γιώργο Στρατάκο, για ρουσφέτια που ζήταγε ο Υπουργός Χρήστος Κέλλας.
2: Οι αποκαλύψεις είναι αλήθεια ότι ήταν καταιγιστικές όταν ξέσπασε το σκάνδαλο. Βεβαίως η νομική του εξέλιξη μένει να φανεί ποια θα είναι. Δεδομένο πάντως θεωρείται ότι πρόκειται για μια δυσόδη υπόθεση η οποία στέρισε και από τον αγροτικό κόσμο αλλά γενικότερα και από την ελληνική κοινωνία πλήθος ευεργετημάτων τα οποία θα μπορούσαν να είχαν προκύψει από την σωστή διαχείριση αυτών των κοινοτικών επιδοτήσεων.
3: Αχόρταγοι, πέσατε μέσα στο βάζω με το μέλι, με χέρια, πόδια, κεφάλια.
2: Αυτά λέγονται στη Βουλή από την αντιπολίτευση. Τελικώς ισχύθησαν ποινικές διώξεις εναντίον 4 κοινοβουλευτικών και 18 μεγαλοστελεχών της κυβερνώσας παράταξης. Ενδιαφέρον όμως έχει, κυρίες και κύριοι, για την συνολική ενημέρωσή σας και το τι θα γίνει από εδώ και εμπρός και ποια θα είναι η περαιτέρω εξέλιξη, η αμιγώς δικαστική αυτής της δυσόδους υποθέσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε το ρεπορτάζ της διακεκριμένης συναδέλφου του δικαστικού ρεπορτάζ της κυρίας Ιωάννας Μάνδρου, όπως αυτό διατυπώθη χθες στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.
4: Από εδώ και πέρα, Ράνια, θα τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα οι δικαστικές διαδικασίες, διότι τα δικήματα στα οποία φέρονται να εμπλέκονται οι τέσσερις έχουν διαπραχθεί το 2021, είναι πλημελήματα και παραγράφονται σε πολύ σύντομο χρόνο. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, το αργότερο μέσα στο Νοέμβριο θα πρέπει να έχει οργανωθεί η δίκη για τους τέσσερις, που κατηγορούνται, όπως είπες και εσύ, για πλημελήματα, δηλαδή ότι ζήτησαν παράνομες.
5: Αυτό ήθελα, Ιωάννα, να μας βοηθήσεις λιγάκι, γιατί και ο κόσμος μας παρακολουθεί, ακούει τους νομικούς όρους και ίσως αυτό πρέπει λίγο να το σπάσουμε, ναι, να το πω λίγο πιο λαϊκά. Ναι. Δηλαδή κατηγορούνται ότι ζήτησαν, ότι διευκόλυναν.
4: Ζήτησαν ή διευκόλυναν την ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από δικαιούχους που δεν είχαν νόμιμο δικαίωμα για να εισπράξουν αυτά τα χρήματα. Αυτή είναι η κατηγορία σε γενικές γραμμές. Είναι πλημελήματα για όλους. Όπως είπα, θα επισπευθούν οι δικαστικές διαδικασίες με δίκη μέσα στο Νοέμβριο.
5: Πάντως αυτό φαίνεται πως είναι μια ανοιχτή πληγή για τη Νέα Δημοκρατία αυτό το σκάνδαλο, γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι έρχεται και άλλη δικογραφία. Έρχονται μάλλον δικογραφίες για άλλα γαλάζια στελέχη.
4: Ράνια, αυτές οι πληροφορίες είναι υπαρκτές, επιβεβαιώνονται και από τη δική μου την πλευρά ότι η έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και ενδέχεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε χρόνο που δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί, να υπάρξει και άλλη δικογραφία με την εμπλοκή και πολιτικού προσώπου, δηλαδή κυβερνητικού βουλευτή ή πρώην υπουργού, ναι. Που βεβαίως αυτή η εξέλιξη αναμένεται πιθανότατα μέσα στο Σεπτέμβριο.
5: Προκαλούν πάντως αίσθηση οι αιχμές του Πρωθυπουργού στην δικαιοσύνη. Γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δικαιοσύνη είναι. Λέει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης ότι η Ευρωπαϊκή δικαιοσύνη ενεπλάκει στο εσωτερικό πολιτικό παίγνιο. Εδώ αναγκαστικά προκύπτει ένα ερώτημα, γιατί να το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τι έχει να κερδίσει, είναι με το μέρος του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της ΕΛΑΣ. Ποιος ξέρει τι.
4: Ναι, να δώσω ένα ρεπορτάζ, Ράνια, από πηγές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι οποίες δεν αποδέχονται αυτές τις κυβερνητικές επικρίσεις, οι οποίες διατυπώθηκαν και από διαστόματος του Πρωθυπουργού. Και ως βασικό επιχείρημα αναφέρουν το γεγονός ότι υπήρξε αμερόληπτη και ανεξάρτητη κρίση τους, στηρίζεται στο ότι από τους 13 για τους οποίους ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους, οι 9 ήδη έχουν μπει στο αρχείο.
5: Σωστά.
4: Αυτό είναι το ένα επιχείρημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
5: Άρα σε αυτή την περίπτωση, παραδείγματος χάρη, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μεροληπτεί υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί
4: γι' αυτό
5: είναι ανεξάρτητη και αμερόληπτη ή δεν είναι.
4: Γι' αυτό δεν αποδέχονται αυτές τις κυβερνητικές επικρίσεις με αυτό το επιχείρημα και με το πρόσθετο, διότι διατυπώνεται η επίκριση, για ποιο λόγο να τους στείλουν στη Βουλή αφού τα στοιχεία δεν ήταν ισχυρά σε βάρος τους. Εδώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δίνει μία απάντηση και λέει ότι ζήτησε την άρση της ασυλίας ακριβώς διότι δεν μπορούσε να τους εγκαλέσει πριν τους δοθεί η άρση, πράγμα το οποίο έκανε αμέσως μόλις ήρθε η ασυλία, τους κάλεσε σε εξηγήσεις και για όσους από αυτούς, 9 τον αριθμό, πολύ μεγάλος αριθμός, το αρχείο αποδείχθηκε κατά τη γνώμη των εισαγγελέων, έγινε και πράξη.
5: Να σε ευχαριστήσω πολύ.
2: Ακούσατε την Ιωάννα να λέει, ρε παιδιά, πώς μπορείς και κατηγορείς, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Πρωθυπουργέ, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όταν τους 9 τους αρχιοθετεί, δηλαδή λέει λίγο πολύ ότι δεν υπάρχει λόγος να ασκηθεί δίωξη σε βάρος τους. Δηλαδή εδώ είναι καλή η εισαγγελία και όταν παραπέμπει τους 4 είναι κακή. Ή σε τελική ανάλυση και τι θα έπρεπε να κάνει Κοβέση, να πει δηλαδή δεν τρέχει τίποτα. Δεν φαγώθηκαν τα φράγκα. Άρα, γιατί βιάζεσαι να τα βάλεις με τη Λάουρα.

0: We had two cases, two situations in which this article blocked our investigation. It's about Tempi and OPKP. The only way to avoid this in future is to change this. I understood in the meeting that I had with Mr. Floridis yesterday that the government supports this initiative, but the parliament has a specific procedure. I hope. Just you and me, no map to
1: follow, just let it be. We're moving fast, we know. Για την κυρία Κοβέση υπάρχει μόνο η Ελλάδα.
2: Αφήστε την επιτέλους να τελειώσει. Να μιλήσει κάποιος άλλος.
1: Ναι, αλλά γιατί δεν ζητάει να καταργηθεί στην πατρίδα της, δεν μου το απαντάτε.
2: Το ότι υπάρχουν δύο λάθη ενδεχομένως σε δύο χώρες δεν σβήνει το ένα το άλλο. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι λάθος. Πρέπει η πολιτική.
1: Ναι, αλλά να το ζητήσει πρώτα για την πατρίδα της.
2: Δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει στη Ρουμανία. Δεν είμαι βουλευτής Ρουμανία.
1: Μα είναι Ρουμάνα αυτή.
2: Εσείς είστε βουλευτής Ρουμανία, σας ενδιαφέρει τι θα γίνει στη Ρουμανία.
1: Όχι, αυτή είναι Ρουμάνα.

Αλλά είναι Ρουμάνα. Γιατί δεν λέει να αλλάξει νομοθεσία και στη Ρουμανία, που από ό,τι φαίνεται μάλλον έχει αλλάξει. Αλλά μέσα στο πλαίσιο των αντιπαραθέσεων είχε ακουστεί και αυτό. Το χειμώνα που μας πέρασε, όταν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συγκλώνιζε και την κυβέρνηση και την κοινή γνώμη, και από ό,τι φαίνεται έχει κοστίσει εκλογικά και στην κυβερνώσα παράταξη. Προσπαθεί τώρα ο Μητσοτάκης να ρεφάρει, αλλά όπως είπαμε, στη συνείδηση της κοινωνίας έχει καθιερωθεί ότι εδώ πέρα πρόκειται για μια γαλάζια ρεμούλα.

Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε σήμερα, όπως είπαμε, την τελευταία εργάσιμη μέρα αυτής της εβδομάδος, φτάσαμε ήδη, πλησιάζουμε για την ακρίβεια, στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Είμαστε στην καρδιά του Θέρους και το πολιτικό θερμόμετρο είναι στα ύψη. Από τη μια μεριά χθες, όπε και πε, οι δικογραφίες οι οποίες αρχιοθετήθηκαν, αυτές οι οποίες οδηγούνται στο ακροατήριο για 4 κοινοβουλευτικά στελέχη της κυβερνώσεως παρατάξεως, την ίδια στιγμή που στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται κυριολεκτικά το έλα να δεις.

Πρόθεση ψήφου. Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εθνικές βουλευτικές εκλογές, τι θα ψηφίζατε? ΣΥΡΙΖΑ, εδώ βλέπουμε τη δημοσκοπική εξαήλωση, 2%.

0: Πάμε τώρα να δούμε και την πρόθεση ψήφου, να δούμε εδώ τα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ 1,2.
2: Από 1,2 έως 2. Δηλαδή μακριά από το όριο του 3% για την είσοδο στη Βουλή μετά από ενδεχόμενη κάθοδο στις επόμενες εκλογές.

0: Τώρα, Χρήστο, σιγουρή να καταλάβουμε ακριβώς τι έχει συμβεί. 7 νοματέοι μαζεύτηκαν να εκλέξουν γραμματέα και να γυρίσει πίσω ο Παύλος Πολάκης. Και στη συνέχεια το έστριψαν και επιχείρησαν να πετάξουν έξω τον Παύλο Πολάκη.
1: Όχι όλοι, κάποιοι από αυτούς. Ωστόσο, η ψηφοφορία ήταν οριακή. Καθώς η συμφωνία που είχε ήταν να ακολουθηθεί, προέβλεπε επιλογή του κυρίου Αμανατίδη ως γραμματέα, επιστολή στον Νικήτα Καγκλαμάνη για επιστροφή του Παύλου Πολάκη όπως και έγινε. Ωστόσο, μετά από πρόταση του κυρίου Γιαννούλη, την οποία στήριξαν άλλοι δύο βουλευτές, τρεις από τους 7 ζήτησαν να βγει πρώτα πρόεδρος, δηλαδή ουσιαστικά ήταν μια επιλογή που θα απέκλειε τον Παύλο Πολάκη. Και νομίζω ότι με βάση αυτό πρέπει να ερμηνεύσουμε και την χθεσινή αντίδραση του Παύλου Πολάκη που μέσω συνεργατών κάλεσε τη Ρέρα Δούρου να αποσυρθεί από αυτή την κούρσα. Φαίνεται, Εύα.
0: Καλά, γιατί όλα αυτά, Χρήστο, από τους 47 που είχε εκλέξει η ΣΥΡΙΖΑ, όλοι και όλοι έχουν μείνει 7 μαζί τους και ο Πολάκης 8. Γιατί όλα αυτά? Δηλαδή, θέλω να πω, μιλάμε για διασπαστικές τάσεις, σκοτώνονται μεταξύ τους. Η ενότητα μόνο θα τους έσωσε, εάν τους έσωσε κάτι, εδώ που έχουν έρθει τα πράγματα.
1: Ναι. Να θυμίσουμε βέβαια ότι τα τρία κορυφαία στελέχη, βάζω και τον κύριο Παπά, ήταν στην ίδια όχθη απέναντι στο Σοκράτη Φάμελο. Βλέπουμε όμως ότι αμέσως μετά την παρέτηση Φάμελου έχει αρχίσει η κόντρα για το ποιος θα ηγηθεί σε πρώτο χρόνο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Γιατί, κακά τα ψέματα, Εύα, το να ηγείσαι της κοινοβουλευτικής ομάδας σε ένα κόμμα που θα εκλέξει πρόεδρο σε λίγο καιρό, σου δίνει το πρόκριμα, έτσι, το ναι, πάνω χέρι σε αυτή τη διαδικασία. Να δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, γιατί περιμένουμε ακόμα και άλλες, όπως είπαμε, ανεξαρτητοποιήσεις. Ωστόσο, υπάρχει άλλη μια πύρινη αντίδραση του Παύλου Πολάκη που απευθύνεται προσωπικά σε παρετηθέντες βουλευτές και υποστηρίζει ότι κάποιοι κρατούν την έδρα μόνο και μόνο για να μην βγει ο ίδιος πρόεδρος. Αν δούμε τη γράφη, νομίζω θα καταλάβουμε τι εννοεί. Απευθύνεται στον κύριο Μαμουλάκη και λέει: Χάρη Μαμουλάκη, αφού διαλέγεις να στηρίξεις την Ελλάς, γιατί δεν παρετήσε? Μήπως γιατί θα πάρει την έδρα στο Σοκράτης Βαρδάκης που θα στηρίξει εμένα? Ανδρέα Παναγιωτόπουλε, γιατί δεν κάνεις και εσύ το ίδιο? Μήπως γιατί τη θέση σου θα την πάρει ο Κυριακόπουλος ο Γιώργος? Είναι σαφές πως κάποιοι ξέρουν με ποιον επικεφαλής ο ΣΥΡΙΖΑ και θα υπάρξει και θα δυναμώσει και κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μην γίνει. Εδώ σαφώς ο κύριος Πολάκης υπονοεί ότι υπάρχει ένα σχέδιο για να μην ηγηθεί αυτός του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δηλαδή αυτό το οποίο λέει στην κάρτα που μόλις μας έδειξες, Χρήστο Τσιγουρή, είναι ότι αν αυτοί παρετούν το, δηλαδή δεν έμειναν ανεξάρτητοι, στην ουσία θα στήριζαν τον ίδιο, γιατί προφανώς είναι η διάδοχή τους που θα έπαιρναν τις έδρες
1: και έτσι
0: θα δυνάμωνε αυτός και θα είχε πιθανότητες να βγει πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Και πράγματι εδώ να πούμε ότι μας κάνει εντύπωση που οι βουλευτές που παρετούνται έχουν το μαρτύριο της σταγόνας, το μαρτύριο της τριάδας, έτσι υποβάλλουν την Κουμουνδούρ, καθώς παρετούνται κάθε μέρα ανά τρεις. Βεβαίως υπάρχουν υποχρεώσεις, βεβαίως πρέπει να κλειστούν εκκρεμότητες, ωστόσο δεν είναι τυχαίο ότι ανά τρεις κάθε ημέρα παρετούνται και μέχρι...
2: Μήλος. Παρετούνται, λέει, αλλά παραμένουν ανεξάρτητοι για να μην παραδώσουν την έδρα. Γιατί αυτός ο οποίος θα την πάρει υπάρχει περίπτωση να ψηφίσει Πολάκη. Πάλι αυτό είναι λίγο ακατανόητο. Δηλαδή παρετήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και παραμένει ανεξάρτητος βουλευτής, τσεπώνοντας το μισθό και τα όποια προνόμια τον συνοδεύουν. Και μετά τι θα κάνεις αν θες να πας στο κόμμα του Τσίπρα? Θα παραιτηθείς ως ανεξάρτητος λίγο πριν από τις εκλογές και θα σε πάρει ο Αλέξης. Μιλάμε δηλαδή για την πλήρη απαξίωση και των πολιτικών αλλά και των βουλευτικών θεσμών. Σαρατατρία Intervention Sports. Παρακολουθείτε την πρωινή μας εκπομπή. Πάμε τώρα για δελτίο ειδήσεων των 8 για το διάλειμμά μας και επανερχόμεθα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 421.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 8.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Η ώρα είναι 8.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Interveten. Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπορτ στο 94,3. Παίκτη της Άρσεναλ πρέπει να θεωρείται ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος αναμένεται άμεσα στο Βόρειο Λονδίνο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους πρωταθλητές Αγγλίας στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Το deal των κανονιέρδων με την Μπριζ, ποσό που αποτελεί ρεκόρ πώλησης Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία. Πρεμιέρα στις 22 και 23 Αυγούστου κάνει η Super League για τη σεζόν 26-27 με τις αναμετρήσεις ΑΕΚ Ηρακλής, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Παναθηναϊκός και Φυσιά, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, Καλαμάτα Άρης, Όφη Βόλος και Πανετολικός Αστέρας Άκτος. Πιθανότατος της ημέρας η ανακοίνωση της απόκτησης του Ζωέλ Ρόκα από τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι κατέθεσαν βελτιωμένη πρόταση στη Σεβίλη για την απόκτηση του Όσο. Σπουδαία διάκριση για τον Κωνσταντίν Τζολάκη που αναδείχθηκε ο καλύτερος θεματοφύλακας στη Super League για τη σεζόν 25-26. Επισπεύδονται οι διαδικασίες απόκτησης στόπερ στον Παναθηναϊκό μετά τον τραυματισμό του Ίγκασον, που θα μείνει εκτός για τους επόμενους 6 μήνες. Παραμένει στο κάδρο των πράσινων η υπόθεση του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Διπλή διάκριση για τον Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ που αναδείχθηκε ο κορυφαίος μέσος της Super League για τη σεζόν 25-26, ενώ το γκολ του απέναντι στον ΠΑΟΚ ανακηρύχθηκε το καλύτερο στην διοργάνωση. Διάκριση και για τον προπονητή της Ένωσης Μάρκο Νίκολης που αναδείχθηκε ο καλύτερος προπονητής στο πρωτάθλημα. Παιχνίδι κατοχής, αμυντική, τακτική, ασκήσεις τελειωμάτων και οικογενειακό δίτερμα είχε το πρόγραμμα της χθεσινής προπόνησης του ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία. Θεραπεία ακολούθησαν με Ιτέντε Σπότοφ και Λουστόντο. Ατομικό έκανε ο Σορετήρε, μέρος προγράμματος έβγαλαν Νικότας και Χατσίδης. Πρόταση για αύξηση των ξένων στην Greek Basket League από 6-7 κατέθεση η ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ στον Εσάκη. Εξαιρετική εμφάνιση από τον Τζον Πουλαγίδα στο Summer League του NBA. Ο Αμερικάνος Guard Forward σημείωσε 19 πόντους και έδωσε 3 assist στην νίκη 97-87 των Mavericks επί των Thunder. Ενίσχυση στο τμήμα κολύμβησης του Ολυμπιακού που συμφώνησε με τον 29χρονο πρωταθλητή Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K23 Απόστολο Σίσκο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπορτ 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καταρχήν στις φυλακές σχεδόν όλοι έχουν δίκιο. Ναι. Το ξέρετε αυτό. Άμα τους μιλήσετε. Είναι ένας μικρόκοσμος, μια κοινωνία. Αλλά υπάρχει και εκεί η ηθική, υπάρχει η μέσα, υπάρχουν κανόνες.
1: Σας βοήθησε όταν βρεθήκατε στη θέση αυτή?
0: Πάρα πολύ. Στις φυλακές είναι η ζωή.
2: Αυτά τα ωραία ελέγονται από τον Γρηγόρη Δημητριάδη στην περίφημη αυτή συνέντευξη, την οποία έδωσε στον διακεκριμένο δημοσιογράφο και παλιό γνωστό, στον Θανάση Λάλα, για τις φυλακές. Λατρεία για τις φυλακές.
0: Για να δύο φορές εβδομάδα φυλακές, να δω τους πελάτες μου. Ήταν τεράστιο σχολείο για μένα αυτό.
1: Πολλοί άνθρωποι μέσα στις φυλακές έχουν δίκιο, έχουν ηθική.
0: Βεβαίως υπάρχει και ηθική. Ναι. Δεν μπορείς να είσαι εγκληματίας και να είσαι ζωγράφος.
2: Υπάρχει ηθική στις φυλακές. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι εγκληματίας, να είσαι καθαρίσει 5-10 και ταυτόχρονα να ζωγραφίζεις και ακουαρέλες.
3: Των μόνων που έχει λείψει ο κύριος Τσίπρας είναι στους 17.000 βαρυπινίτες, εγκληματίες, βιαστές, δολοφόνους, εμπόρους ναρκωτικών που αποφυλακίστηκαν επί των ημερών του.
2: Αυτά έλεγε ο Παύλος Μαρινάκης για τις φυλακές και για τον Τσίπρα. Και αυτά είπε προχθές ως κυβερνητικός εκπρόσωπος και πάλι για τη συνέντευξη Δημητριάδη.
3: Καταρχάς να πούμε ότι έχει δικαίωμα οποιοσδήποτε πολίτης, πολλό δε μάλλον ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αυτή την νευραλική θέση για 3 χρόνια, να δώσει μια συνέντευξη και να δώσει τις δικές του απαντήσεις. Και μάλιστα δεν έχει δεχτεί διάφορες, τέλος πάντων, επιθέσεις, ήθελε ίδιος να απαντήσει.
2: Απάντησε ο άνθρωπος στις επιθέσεις τις οποίες δέχτηκε. Και απάντησε με αυτά τα οποία ακούσατε, μεταξύ όλων των άλλων, για τις φυλακές.
0: Καταρχήν στις φυλακές σχεδόν όλοι έχουν δίκιο. Ναι. Το ξέρετε αυτό. Άμα τους μιλήσετε. Είναι ένας μικρόκοσμος, μια κοινωνία. Αλλά υπάρχει και εκεί η ηθική, υπάρχει η μέσα, υπάρχουν κανόνες.
1: Σας βοήθησε όταν βρεθήκατε στη θέση αυτή?
0: Πάρα πολύ. Στις φυλακές είναι η ζωή.
3: Ήταν η ευτυχέστερη περίοδο για τους έγκλησους των φυλακών. Απόδειξε ότι ο κύριος Τσίπρας έφυγε χάνοντας σε κάθε περιοχή της χώρας, σε κάθε ηλικιακή κατηγορία, σε κάθε επαγγελματική κατηγορία, εκτός από τους έγκλησους των φυλακών.
2: Τελικά, κάπως πρέπει να ξεκαθαρίσετε αν είστε με τις φυλακές ή κόντρα στις φυλακές. Δεν μπορεί, λέει, ένας να είναι εγκληματίας και να είναι και ζωγράφος. Ενδιαφέρουσες επίσης ήταν οι απόψεις οι οποίες διατυπώθησαν από τον Γρηγόρη Δημητριάδη σχετικά με τους διαγωνισμούς του δημοσίου.
0: Διαγωνισμός, ξανά διαγωνισμός, ξανά διαγωνισμός. Και θα σου πω και ένα μεγάλο μυστικό. Είτε κάνεις 2 χρόνια διαγωνισμό, είτε κάνεις 5, άμα κάποιος είναι να κλέψει, θα κλέψει.

0: Καταρχάς να πούμε ότι ο αριθμός των απευθείας αναθέσεων έχει αισθητά μειωθεί τα τελευταία χρόνια.
1: Δηλαδή οι 3 στις 4 δημόσιες συμβάσεις που υπογράφονται πλέον είναι με απευθείας ανάθεση.
2: Αν κάποιος είναι να κλέψει, θα κλέψει. Είτε ο διαγωνισμός γίνει σε 2, είτε σε 3, είτε σε 5 χρόνια, έλεγε ο Ανιψιός. Ο άλλος, ο πολιτικός Ανιψιός, το πουλέν του Προέδρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέει παιδιά, οι απευθείας αναθέσεις έχουν μειωθεί. Και την ίδια ώρα, όπως ακούσατε από τον κύριο Ζησίμου, διακεκριμένο συνάδελφο του οικονομικού ρεπορτάζ, 3 στις 4 δημόσιες συμβάσεις είναι με απευθείας ανάθεση, την ίδια ώρα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος βεβαιώνει για το αντίθετο.
0: Καταρχάς να πούμε ότι ο αριθμός των απευθείας αναθέσεων έχει αισθητά μειωθεί τα τελευταία χρόνια.
1: Δηλαδή οι 3 στις 4 δημόσιες συμβάσεις που υπογράφονται πλέον είναι με απευθείας ανάθεση.
3: Και για να μπορούν να κατανοούν όλοι, έχει κερδίσει μία εταιρεία όλα τα αναψυκτήρια σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδος, κυρία Μενδώνη.
4: Ναι, είναι μία εταιρεία αυτή τη στιγμή που έχει κερδίσει το διαγωνισμό 99 αναψυκτηρίων που κατανέμονται σε όλη την Ελλάδα.
3: Ναι.
4: Από παραμεθόριες περιοχές που έχουμε αρχαιολογικούς χώρους με μικρά αναψυκτήρια μέχρι την Ακρόπολη ή το παλάτι του Μεγάλου Μεγίστου.
2: Κυρίως το παλάτι του Μεγάλου Μεγίστου. Ακόμα και τα αναψυκτήρια στους αρχαιολογικούς χώρους, όπως βεβαιώνει η ίδια η αρμόδια υπουργός, τον διακεκριμένο συνάδελφο, παλιός φίλος και αυτός ο Άρης, λέει ο άνθρωπος, μα όλα τα αναψυκτήρια παντού ένας, τόσο καλός είναι αυτός πια, που μπορεί να παίρνει ένας 99 αναψυκτήρια. Δεν μπορεί άλλος να μοιράζει και να πουλάει πορτοκαλάδες, λεμονάδες και γκαζόζες και φραπέδες, κυρίως αυτούς. Ένας μόνον.
3: Και για να μπορούν να κατανοούν όλοι, έχει κερδίσει μία εταιρεία όλα τα αναψυκτήρια σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδος, κυρία Μενδώνη.
4: Ναι, είναι μία εταιρεία αυτή τη στιγμή που έχει κερδίσει το διαγωνισμό 99 αναψυκτηρίων που κατανέμονται σε όλη την Ελλάδα.
3: Ναι.
4: Από παραμεθόρι
2: 99 αναψυκτήρια ένας. Δεν υπάρχει άλλος που μπορεί να λειτουργήσει ένα αναψυκτήριο δίπλα σε αρχαιολογικό χώρο. Είναι τόσο δύσκολο να φτιάχνει φραπέδες, να πουλάει λεμονάδες ή και νερά.

0: Μας έχουν ζαλίσει διάφορες προπαγανδιστικοί μηχανικοί και το τσιμπάνε και οι δημοσκόποι και λένε κράτος δικαίου. Και όταν ο Έλληνας μιλάει για κράτος δικαίου, ταπεινή μου ανάλυση, δεν μιλάει για το ποιον έκανε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Μιλάει για το αίσθημα αδικίας. Στο κράτος δικαίου βάζει το ότι είναι άδικη η ζωή μαζί μου. Γιατί ανέβηκε η τιμή του ακινήτου, γιατί ανέβηκε το ρεύμα, γιατί ανέβηκε η φέτα. Γιατί κάποιος άλλος βγάζει πιο πολλά λεφτά από μένα, ενώ δεν θα έπρεπε.
1: Άπονη ζωή. Κακούργα κοινωνία. Αυτό εννοεί ο Έλληνας όταν λέει κράτος δικαίου. Λέει γιατί ο γείτονας οικονομάει περισσότερα από μένα. Είναι μια άποψη του ανιψιού, η οποία τηρουμένων βεβαίως των αναλογιών μοιράζεται, τη συμμερίζεται και ο θείος.
2: Ναι, είναι κράτος δικαίου όταν απλά ζητήματα, τα οποία όμως, ας μην κοροϊδευόμαστε, όλοι γνωριζόμαστε σε αυτή την αίθουσα καλά, αποτελούσανε παραδοσιακά αντικείμενο παρεμβάσεων, όπως το να σβήσεις μια κλίση, επιδίδονται πια ηλεκτρονικά, χωρίς να μπορεί να γίνει καμία απολύτως παρέμβαση. Όλα αυτά συνιστούν ένα δίκαιο κράτος.
1: Στο οποίο δίκαιο κράτος, όλα τα κηλικία σε αρχαιολογικούς χώρους τα παίρνει ένας. Και αυτό μόνο ένα από τα πολλά παραδείγματα.
0: Ο ΠΚΕΠΕ δεν είναι σκάνδαλο. Άρα δεν βλέπω σκάνδαλο.
3: Ωραία. Κανένα.
0: Ναι.
3: Ωραία.
1: Ωραία. Λέει ο Λάνας. Μάλιστα. Ο ΠΚΕΠΕ, λέει ο Δημητριάδης, δεν βλέπω σκάνδαλο, δεν υπάρχει σκάνδαλο. Λέει ο Λάνας. Μια χαρά. Βάλ το πάλι.
0: Ο ΠΚΕΠΕ δεν είναι σκάνδαλο. Άρα δεν βλέπω σκάνδαλο.
3: Ωραία. Κανένα.
0: Ναι.
3: Ωραία.
1: Μια εβδομάδα μετά. Τι μια εβδομάδα. Ούτε πέντε μέρες δεν πέρασαν. Και ο θείος επιβεβαιώνει τον ανιψιό.
2: Επιτρέψτε μου να κλείσω με μια τοποθέτηση που αφορά την σημερινή εξέλιξη και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία νομίζω ότι αναδεικνύεται και με έναν εμφατικό τρόπο η πραγματική διάσταση αλλά και η πλήρης αλήθεια γύρω από την υπόθεση του ΠΚΕΠΕ. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι στην αρχή αυτής της συζήτησης γύρω από την υπόθεση του ΠΚΕΠΕ, 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Από αυτούς τους 13, οι 9 σήμερα που μιλάμε αποδεικνύονται απολύτως αθώοι. Και 4 ακόμα στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω από τη δικαιοσύνη, αλλά για απλά πλημελήματα.
1: Άρα ρε παιδιά, πού είναι το σκάνδαλο? Απλά πλημεληματάκια είναι. Άσε δε, που μπορεί και να αθωωθούν.
4: Για τους 9 τους 13 υποθέσεις αυτές πάνε στο αρχείο. Και οι άλλοι 4 θα δικαστούν. Μπορεί και να αθωωθούν. Ισχύει και για αυτούς τους 4 το τεκμήριο αθωότητας. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι.
0: Ο ΠΚΕΠΕ δεν είναι σκάνδαλο. Άρα δεν βλέπω σκάνδαλο.
3: Ωραία. Κανένα.
0: Ναι.
3: Ωραία.
1: Χαρά όλα.

Αυτό που όλοι ζητάμε από μια ασφαλιστική εταιρεία, τι άλλο είναι, πάνω απ' όλα η συνέπεια. Η NP Ασφαλιστική, λοιπόν, μια 100% ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, είναι ακριβώς αυτό. Συνεπής σε ό,τι γράφει, σε κάθε συμβόλαιο που υπογράφει με εσάς, δηλαδή με τους πελάτες της. Γι' αυτό και η NP Ασφαλιστική μέσα σε 20 χρόνια κέρδισε την εμπιστοσύνη σας και σήμερα έχει ένα δίκτυο πωλήσεων με 800 συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα. Ο ασφαλιστής της NP Ασφαλιστικής είναι ο δικός σας ασφαλιστής, ο δικός σας άνθρωπος που είναι πάντα δίπλα σας όταν τον χρειάζεστε. Σας προσφέρει λοιπόν η NP μια πλήρη σειρά ασφαλιστικών προϊόντων. Να ασφαλίσετε τώρα το αυτοκίνητό σας, αν το κάνετε δηλαδή τώρα, για έναν χρόνο, θα έχετε μια έκπτωση 20% η οποία θα ισχύει όχι μόνο για αυτό το 12μηνο, αλλά θα ισχύει για πάντα. Αν ασφαλίσετε τώρα το σπιτάκι σας στην NP Ασφαλιστική, θα πληρώνετε τίσω ασφάλιστρο μόνο 1,30 ευρώ για κάθε τετραγωνικό του σπιτιού σας. Εμπιστευτείτε λοιπόν την NP Ασφαλιστική, μια αμιγώς ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, η οποία όμως λειτουργεί με σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα και η οποία είναι συνεπής σε ό,τι πει.

0: Τώρα ποιος το σιγουρεί να καταλάβουμε ακριβώς τι έχει συμβεί.
1: Πού να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό ο τρόπος με τον οποίο στην ουσία ένα κόμμα, το οποίο ας μην ξεχνάμε, πριν από μερικά χρόνια διαχειριζόταν τις τύχες του τόπου, βρίσκεται τώρα σε πλήρη διάλυση, σε περιδίνηση, σε απαξίωση, σε εξαφάνιση. Εκτός λοιπόν από τον καλό συνάδελφο, τον κύριο Τσιγκουρή, που ακούσατε πριν από λίγο αυτά που μας είπε για το ΣΥΡΙΖΑ, πάμε να ακούσουμε τι είπε χθες για το ίδιο θέμα ένας επίσης εκλεκτός συνάδελφος στο Sky, ο κύριος Ατζολέτος.

0: Η κυρία Δούρου είναι 5 ψήφοι στους 8 που είναι το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Άρα φαίνεται ότι το Σάββατο πρωί καθαρίζει το θέμα της αρχηγίας της κοινοβουλευτικής ομάδας η κυρία Δούρου. Τώρα, όσον αφορά την αριθμητική της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα έχουμε μείνει στους 15 βουλευτές με το ημερολόγιο των αποχωρήσεων που έχουμε κανονικά. Μένουν μέχρι να φύγουν, όπως όλα δείχνουν, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας, ο κύριος Καλαματιανός και ο κύριος Βασίλης Κόκαλης. Έχουμε πει επίσης ότι σήμα αποχώρησης, ανεξαρτητοποίησης έχει δώσει και ο κύριος Φάμελος. Αύριο θα έχουμε νέες ανεξαρτητοποίησεις. Το Σάββατο, νομίζω, από εκεί και μετά θα ολοκληρωθεί ο κύκλος αυτών που δεν θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Από την πλευρά της Κουμουνδούρου, βέβαια, λένε ότι εσείς ανεξαρτητοποιήσετε, αλλά δεν παραδίδετε την έδρα, κάτι το οποίο έχει ειδική βαρύτητα. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως θα εξελίσσεται, έχει ανοίξει ένα μέτωπο με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Το είδαμε αυτό πολύ έντονα σήμερα και για πρώτη φορά.
0: Για πρώτη φορά είναι το καινούριο, μπήκε η σφραγίδα και δεν ήταν κάτι μη αναμενόμενο. Γιατί ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ ψαρεύουν στην ίδια ξενεδεξαμενή ψηφοφόρων. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να περάσει το 3%, είναι αυτό το μεγάλο ζητούμενο. Η ΕΛΑΣ μπορεί να μην απαντά, αλλά θέλει να ανέβει πιο ψηλά. Με το 15 και 16% δεν πας παραπάνω. Αναλόγως πώς θα κινηθεί αυτή η ένταση, θα το δούμε κυρίως από το ποιος θα είναι ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ο νέος αρχηγός, και βεβαίως πότε θα γίνουν οι εκλογές.

Πρόθεση ψήφου. Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εθνικές βουλευτικές εκλογές, τι θα ψηφίζατε? ΣΥΡΙΖΑ, εδώ βλέπουμε τη δημοσκοπική εξαήλωση, 2%.

0: Με τον Τσίπρα και την Ελλάς να είναι εκεί γύρω στο 15-16%. Με το Πασόκ να είναι τρίτο κόμμα. Με το ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία να διαλύεται. Και με τη Νέα Δημοκρατία να είναι στην πρόθεση ψήφου κάτω από το 25%.
1: Η πρόθεση ψήφου είναι 23-8 για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι το πολιτικό σκηνικό είναι ιδιαίτερα ρευστό. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι με μια τέτοια αντιπολίτευση σε διαδικασία διαλύσεως ο Μητσοτάκης για μια τρίτη θητεία θα μπορούσε να πει κανείς, επαναλαμβάνουμε, ότι πάει και για περίπατο, αλλά τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά.
2: Πάμε να δούμε τώρα αν η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξίζουν μια τρίτη κυβερνητική θητεία. Εδώ βλέπουμε σίγουρα αξίζουν, μάλλον αξίζουν, το σύνολο είναι 25,8.
0: Ένας στους τέσσερις λέει αξίζει και δεν βαριέσαι. Μάλλον αξίζει να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Αυτό το λέει ένας στους τέσσερις. Με άλλα λόγια, πλήρες αδιέξοδο. Την ίδια ώρα που ακρίβεια και διαφθορά θεωρούνται από τους ερωτώμενους τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας.
2: Πάμε να δούμε τι απαντούνε. Ποιο είναι δηλαδή το βασικότερο πολιτικό διακύβευμα της επόμενης αναμέτρησης. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο της ψήφου. Νούμερο 1 είναι τα θέματα ελέγχου της ακρίβειας στην αγορά με 43,7%. Σου λέει με αυτό το κριτήριο θα ψηφίσω.
1: Εγώ θα πάω με την τσέπη, εν πάση περιπτώσει. Και εντυπωσιακό είναι το θέμα ότι στη δεύτερη θέση βρίσκονται τα θέματα διαφάνειας και διαφθοράς.
0: Ωραία πράγματα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίσουμε στη χώρα της επιλογής σας.
8: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
7: Planisabv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

Η μεταμόσχευση μαλλιών, για όσους βλέπετε τα μαλάκια σας να πέφτουν, δεν είναι μόνο για να βελτιώσετε την εμφάνισή σας, αλλά είναι και μία πάνω απ' όλα ιατρική πράξη που απαιτεί εμπειρία, εξειδίκευση και κυρίως απόλυτη ασφάλεια. Στη Seneca Medical Group, λοιπόν, κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται με επιστημονική προσέγγιση, με στόχο ένα φυσικό και μόνιμο αποτέλεσμα. Με σύγχρονες προηγμένες μεθόδους, η μεταμόσχευση πραγματοποιείται μέσα σε μία μόνο ημέρα, χωρίς ορατά σημάδια και χωρίς ταλαιπωρία, και όλα αυτά γίνονται από εξειδικευμένους γιατρούς. Γιατί στην Seneca, όταν λένε Medical Group, εννοούν ακριβώς αυτό, ιατρική ομάδα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι χιλιάδες άνθρωποι από την Ελλάδα και από το εξωτερικό εμπιστεύονται τη Seneca Medical Group για το φυσικό αποτέλεσμα και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών. Σήμερα μπορείτε και εσείς να επισκεφτείτε την Seneca Medical Group είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Πάτρα και στη Καλαμάτα, και να κάνετε το πρώτο βήμα με μια ολοκληρωμένη διάγνωση. Μπείτε λοιπόν στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group, για να ζήσετε την αλλαγή στην εμφάνισή σας.

0: χαρτί της διαπραγμάτευσης του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού αλλά και των κρίσιμων αποφάσεων εν ώψη της ελληνικής προεδρίας στο δεύτερο εξάμηνο του 27 παίζει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρώντας να κλείσει τη συζήτηση για διεξαγωγή προώρων εκλογών.
1: Και αυτό καθιστά νομίζω ακόμα πιο σημαντική και την έκφανση, την κατάληξη μάλλον των εκλογών της άνοιξης του 2027, διότι ουσιαστικά οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια χώρα θα προεδρεύει.
2: Πάνω στη βιασύνη, πάνω στην αγωνία, πάνω στην αιμονή της δεύτερης, της τρίτης, συγγνώμη, κυβερνητικής θητείας, λέει ο Μητσοτάκης, στο δεύτερο εξάμηνο, όταν θα είναι η Προεδρία στην Ελλάδα, αφού αυτό πάει κυκλικώς, αυτό που λέμε rotation, θα πρέπει να επιλέξουν οι Έλληνες, λέει, ποια χώρα θα ασκεί την Προεδρία. Αυτό βεβαίως δεν το επιλέγουν οι Έλληνες. Αυτό είναι ήδη επιλεγμένο από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Του ξέφυγε του Προέδρου της Κυβερνήσεως. Το μυαλό είναι αλλού. Φαίνεται ταυτίζει τη χώρα με τον εαυτό του. Γι' αυτό ξεκινάει η εισήγηση. Όπως γνωρίζετε, τα υπουργικά αυτά συμβούλια είναι πατενταρισμένα με μια συγκεκριμένη τεχνοτροπία τηλεοπτική. Δηλαδή, στην αρχή κάνει την ομιλία ο Πρωθυπουργός, λέει 5 πράγματα για το πόπολο, δηλαδή για όλους εσάς. Οι υπουργοί είναι πρόσωπα βουβά. Είναι αυτό που στην τηλεοπτική ορολογία λέει στο πλάνο χρησιμοποιούνται ως αμόρσα. Δηλαδή τους δείχνει λίγο στην αρχή και μετά ο φακός κλείνει πάνω στον πρόεδρο. Ακούνε δηλαδή σιωπηλοί τον μονόλογο του Μητσοτάκη, μετά φεύγουν οι κάμερες και το τι γίνεται κανείς δεν ξέρει. Εννοώ από σας, από το λαό. Ξεκινάει λοιπόν χθες την εισήγησή του ο πρόεδρος της κυβέρνησης ως εξής.
1: Καλή σας μέρα κύριε συνάδελφοι. Δύο θέματα στον πυρήνα της αναπτυξιακής μας πολιτικής θα εξετάσουμε σήμερα. Το πρώτο αφορά τις σύνθετες διαπραγματεύσεις για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο.
2: Τώρα, το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, να το συζητάς τώρα στο Υπουργικό Συμβούλιο, τρέχα γύρευε. Όλα αυτά γίνονται αμιγώς για προεκλογικούς λόγους, για τη δική σας ψήφο, διότι τα στοιχεία, όπως είπαμε, δείχνουν ότι μόλις ένας στους τέσσερις σκέπτεται να τον ψηφίσει. Με ένας στους τέσσερις τα πράγματα είναι ο λίγον της τριμόκολα, έστω και αν πρόκειται για μια τρίτη θητεία. Λέει λοιπόν, ανακαλύψανε το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, τρέχα γύρευε, για να το πάει το πράγμα, ότι αυτό θα αποφασιστεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2027, όταν η χώρα θα ασκεί την προεδρία. Και εκεί έγινε και το μπερδεματάκι και πάμε να τα ακούσουμε για να το καταλάβετε και εσείς που μας παρακολουθείτε.
1: Άρα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι πολύ πιθανό η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει στην ελληνική προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και αυτό καθιστά νομίζω ακόμα πιο σημαντική και την έκφανση, την κατάληξη μάλλον των εκλογών της άνοιξης του 2027, διότι ουσιαστικά οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια χώρα θα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συγκυρία η οποία θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη όχι μόνο για τις εθνικές προτεραιότητες αλλά και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά.
2: Τι ποια χώρα θα προεδρεύει ρε άνθρωπε? Με τις εκλογές θα αποφασίσουν ποια χώρα θα προεδρεύει? αφού αυτό είναι αποφασισμένο από το καλαντάρι, από το ημερολόγιο, από τον προγραμματισμό της ίδιας της κοινότητας. Για βάλ' το πάλι.
1: Διότι ουσιαστικά οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια χώρα θα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συγκυρία η οποία θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Όχι...
2: Θα επιλέξουν, λέει, ποια χώρα θα προεδρεύει. Μπέρδεμα της γλώσσας, μπέρδεμα της σκέψης, ευσεβής πόθη, αλλού το μυαλό, τι να πει κανείς.
1: Όν της άνοιξης του 2027, διότι ουσιαστικά οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια χώρα θα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συγκυρία η οποία θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη, όχι μόνο για τις...
2: Τρέχα γύρευε τώρα, θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Βεβαίως είναι αλήθεια ότι στο κείμενο, το οποίο είναι ανιρτημένο στην πρωθυπουργική σελίδα, στο διαδίκτυο, εκεί πέρα στο κείμενο είναι το σωστό. Δηλαδή γράφει, σας το διαβάζουμε, είναι σημαντικό ποια κυβέρνηση θα έχει η χώρα που θα προεδρεύει. Δηλαδή το κείμενο ήταν σωστά γραμμένο, αλλά ο ίδιος ο Μητσοτάκης τα μπέρδεψε. Ανθρώπινο είναι αυτό, δεν είναι και κανένα έγκλημα θα έλεγε κανείς, αλλά ίσως είναι ενδεικτικό το πώς σκέπτεται ο πρόεδρος της κυβέρνησης.

0: Το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ κυριαρχεί και στις πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές. Για πάμε να δούμε τι λέει τώρα ο Υφυπουργός Εργασίας, ο Κωστάκης ο Καραγκούνης. Για βάλε.
1: Και μετά να πείτε ό,τι θέλετε για τον οποιοδήποτε.
2: Εσείς, κύριε Αναστασίου, νιώθετε την ανάγκη να ζητήσετε μία συγγνώμη, όπως σας καλούν τα στελέχη της κυβέρνησης, για όσα είχαν υποθεί από το Πασόκ κατά την πρώτη περίοδο αυτής της υπόθεσης στο ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν μιλούσατε για γαλάζια συμμορία.
3: Δηλαδή. Όχι, θα πέσουμε και στο πάτωμα να κλαίμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε ποινικές διώξεις σε 4 πολιτικούς, άλλα 18 άτομα διοικητικά στελέχη, μεταξύ των οποίων ένας πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Εσόδων και άλλοι πόσοι. Θα είχαμε διπλάσιους αν δεν είχε μπει και τον μπλόκο στη Βουλή. Πέρυσι τέτοια εποχή είναι, τώρα είναι και επέτειος του ενός χρόνου. Να πούμε χρόνια πολλά που μπλοκαρίστηκε η δυνατότητα διερεύνησης τυχών ευθυνών νομικών ποινικών για τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Ευγενάκη. Συνεπώς, όχι, δεν αισθάνομαι καμία ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη ως προς τη Νέα Δημοκρατία, αλλά αισθάνομαι την ανάγκη, όλοι μας νομίζω πρέπει να την έχουμε αυτή την ανάγκη, να ζητήσουμε συγγνώμη από τους αγρότες, τους τίμιους αγρότες, που αντί να πάρουν τα λεφτά που δικαιούνταν, τα βλέπανε να γίνονται Φεράρι και Πόρσε κάπου εκεί στη Λαμία. Νομίζω αυτή την συγγνώμη χρωστάμε όλοι. Και ξέρετε, επειδή πράγματι συμφωνώ με τον κύριο Καραγκούνη, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στους δημόσιους χαρακτηρισμούς και πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, είτε αρχιοθετούν είτε επιλέγουν να ασκήσουν μια ποινική δίωξη. Φυσικά και υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και σε αυτό επιμένω και ως νομικός πάντοτε και προς όλα τα στελέχη, αλλά δεν είναι δά ότι είναι και το πρώτο σκάνδαλο που ζούμε τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε τις υποκλοπές, έχουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε το τεράστιο έγκλημα των τεμπών. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τις απευθείας αναθέσεις, τα σπιτάκια ανακύκλωσης.
4: Ωραία, έρχονται συνέχεια φάκελοι. Τι λέει η κυβέρνηση, ήταν 13. Τους είπα ότι είναι η κυβέρνηση υποδίκων. Οι 9 αρχιοθετήθηκαν, έφυγαν από την μέση.
3: Οι 4 πάνε με ποινική δίωξη και άλλοι 18 διοικητικοί.
4: Δεν αφήνονται κάτι σε αυτό.
3: Καμία συγγνώμη. Όχι, θα ζητήσουμε συγγνώμη που ζητήσαμε να λογοδοτήσουν. Όχι, δεν το λέω σε εσά. Εμείς θα συνεχίσουμε. Αυτό είναι ο ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και της κάθε αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όταν εντοπίζονται φαινόμενα πιστείας, φαινόμενα παράνομης διαχείρισης ευρωπαϊκών ή οποιονδήποτε κονδυλίων που πρέπει να πηγαίνουν στους Έλληνες πολίτες, να ζητάει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.
2: Πάμε να ακούσουμε και την άποψη της κυρίας Αντωνοπούλου για την Ελλάς.
5: Κοιτάξτε, άκουσα με πολύ προσοχή τον κύριο Καρακούνη, τον οποίο σέβομαι, και καταλαβαίνω ότι είναι σε δυσχερή θέση. Γιατί είναι σε δυσχερή θέση? Γιατί όσο και προσπαθούν να κρύψουν την πραγματικότητα, ο ελληνικός λαός δεν θα ξεχάσει το φραπέ, το χασάπι, δεν θα ξεχάσει τι για την ακρίβεια. Ας τα κάνουμε ακριβές. Δεν θα ξεχάσει, για να πούμε τη μεγάλη εικόνα, τα 400 εκατομμύρια που θα πρέπει να πληρώσει η Ελλάδα πρόστιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν θα ξεχάσει, είπε η κυρία Αναστασίου, δεν θα ξαναφέρω, πόσοι παραπέμπονται για πλημελήματα, σωρία πλημελημάτων, απιστία, ηθική αυτουργία, παράνομη διαχείριση κοινωνικών κονδυλίων και άλλα. Δεν θα ξεχάσει ότι βουλευτές κρύβονταν στη Βουλή, κρύβονταν και ψήφισαν με πιστολική ψήφο και τους ψάχναμε στους διαδρόμους ένα χρόνο πριν, για να μην παραπεμφθεί ο κύριος Βορύδης, που ακούγαμε στην Εξεταστική Επιτροπή για κάποιο Μάκη που κάτι έκανε. Ποιος ήταν αυτός ο Μάκης? Δεν ξεχνιούνται αυτά, γιατί ευτυχώς υπήρξαν άνθρωποι μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή. Ακριβώς, η κυρία Μελίνα Αποστολάκη, παραδείγματος χάρη, η οποία κατάφερε πραγματικά να πάρει δηλώσεις και να βγάλει την αλήθεια έτσι όπως ακριβώς ήταν. Αυτά θα τα ξεχάσουμε. Ότι όλη Κρήτη κρύφτηκε τα βοσκοτόπια, τα ξεχάσουμε. Αλλά ποιο είναι το βασικό?
4: Άρα, λέτε, ότι ενώ η Κρήτη της Ευρωπαϊκής Αγγελίας δεν αλλάζει κάτι για εσάς.
5: Πρέπει να κατέβει ολόκληρη δεκάδα δηλαδή και να πάει ολόκληρη δεκάδα για απιστία. Αν δεν είναι 11 και είναι 4, είναι λιγότερο το αδίκημα? Δεν καταλαβαίνω. Ξέρετε ποιο είναι το ζητούμενο, όμως νομίζω ότι εκεί πέρα πρέπει να επιμείνουμε και όχι μόνο στο σκάνδαλο, σε αυτό που συζητάμε τώρα, αλλά στο νομικό του σκέλος. Πρέπει να πάμε στην ουσία. Ποια είναι η ουσία? Ότι την ώρα που ο Φραπές και ο Χασάπης πέραν τα χρήματα και αγοράζανε Πόρσε, την ίδια στιγμή ο απλός αγρότης στη Κρήτη, στη Μεσσηνία, στην Ηλία, στην Αρκαδία, παίρνει χρήματα τα οποία είναι κάτω από αυτά τα οποία θα του καλύπτανε βασικά
6: πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι όταν έσκασε το σκάνδαλο μονοπόλησε τα πρωτοσέλιδα, τους τίτλους των δελτίων ειδήσεων, τις σατιρικές εκπομπές, γιατί και μερικές εκ των αποκαλύψεων ήταν και ιδιαίτερα πιπεράτες, ελκυστικές, πιασιάρικες.

σατυρικές εκπομπές, αλλεπάλληλα ρεπορτάζ, σχόλια, ο κακός χαμός, μανταλάκια,

Η δικαστική εξέλιξη δεν λαμβάνει υπόψη της τις πολιτικές διαστάσεις, τις πολιτικές σκοπιμότητες. Η δικαιοσύνη είναι τυφλή. Σου λέει τώρα 7 αρχιοθετούνται, 4 πάνε για σκαμνή. Η κυβέρνηση πιστεύει ότι κάπως τα πράγματα αμβλύνονται όσο αφορά τις ευθύνες της για όλα όσα έγιναν. Παρ' όλα αυτά όμως είναι γεγονός ότι στο συλλογικό, όπως σας λέγαμε υποσυνείδητο, αλλά και στο ατομικό, ο ΠΚΠ έχει καταγραφεί σαν μια σκανδαλάρα και όχι τόσο διαχρονική, αλλά πάνω απ' όλα γαλάζια. We're tethered strong, no matter the storm. A bond like steel, it keeps us warm. Through the chaos, we'll never break. Ένα από τα νοστιμότερα ελληνικά φρούτα που μπορείτε να γευτείτε αυτό το καλοκαίρι είναι βεβαίως το ροδάκινο. Και ειδικότερα τα ροδάκινα βελβίτα του αγροτικού συνεταιρισμού Βελβενδού. Αυτά τα ξεχωρίζετε είτε στον πάγκο της λαϊκής αγοράς, είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε στο μανάβικο της γειτονιάς σας. Από το αυτοκόλλητο λογότυπο του συνεταιρισμού, ένα μικρό Β σε πράσινο και πορτοκαλί χρώμα που έχουν πάνω στο χνούδι, και είναι ένδειξη της ποιότητας του ροδάκινου βελβίτα. Και αυτή η ποιότητα έχει να κάνει όχι μόνο με τη γεύση και το άρωμα, αλλά και με το χρώμα και την αντοχή του ροδάκινου βελβίτα, αλλά και με τη μακρά παράδοση της καλλιεργίας του. Γευτείτε λοιπόν και φέτος το καλοκαίρι την χαρά, τη γεύση και το άρωμα του αυθεντικού ροδάκινου, τρώγοντας τα ροδάκινα βελβίτα του αγροτικού συνεταιρισμού Βελβενδού.

0: Δεν με ενδιαφέρανε σκάφη, ελικόπτερα, αυτά δεν τα έχω. Τα βιβλία μου, την ορειβασία μου, το box μου. Αυτά που μου αρέσουν εμένα. Αυτά δεν έχουν κόστο.
1: Το box πώς ήρθε στη
0: διάρκεια? Κάνω από μικρό. Κάνω από μικρό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θαυμάζω.
1: Να χτυπάτε τους ανθρώπους ή να μην είστε?
0: Καθόλου. Καταρχήν, είναι άσκηση ταπεινότητας. Γιατί ο δάσκαλος μπορεί να σε δει πάντα. Όσο καλός και αν γίνεις. Το δεύτερο είναι αυτό που θαυμάζω στο box. Το box, ξέρετε, δεν έχει 100 κινήσεις. Έχει συγκεκριμένες κινήσεις. Αλλά έχει διαρκή επανάληψη. Και είναι επειδή εγώ ήμουν πάντα βιαστικός και παπατρέχας.
1: Ναι.
0: Έπρεπε 100 φορές να κάνεις τζαμπ. 100 φορές. Και είναι αυτό που λέει ο Bruce Lee κάπου. Ότι εγώ δεν φοβάμαι, λέει, αυτόν που ξέρει χίλιες κινήσεις. Φοβάμαι αυτόν που ξέρει καλά μία κίνηση και την έχει κάνει χίλιες φορές.
1: Την επανάληψη στην ίδια κίνηση.
0: Αυτό το πράγμα, αυτή η επανάληψη. Είναι το λέει και ο Karate Kid λίγο, αν θέλετε.
1: Ναι.
0: Αυτό, wax in, wax out. Δεν είναι μπακαλιάρος. Είναι σοβαρό. Και θέλω να προσθέσω κάτι ακόμα για την πυγμαχία. Η πυγμαχία είναι και χορός.
1: Σωστό.
0: Όλη η πυγμαχία είναι τα πόδια, δεν τα χέρια. Και είναι μαγικό αυτό. Δηλαδή, πολλές φορές κάνω προπόνηση με τον δάσκαλο και ακούμε κουβανέζικα.
1: Σωστό.
0: Προχθές ακούγαμε σουηδική πανκ.
2: Ένας ιδιαίτερος γραμματέας του Πρωθυπουργού, ένας άνθρωπος ο οποίος έλυνε και έδαινε στο Μέγαρο Μαξίμου την πρώτη περίοδο της διακυβερνήσεως Μητσοτάκη, ο οποίος είναι μποξέρ, ο οποίος λατρεύει το Μακιαβέλη.
0: Ο Μακιαβέλη είναι για μένα.
1: Είναι παρεξηγημένο ο Μακιαβέλη. Όλοι λένε ότι.
0: Δεν υπάρχει πιο παρεξηγημένο το Μακιαβέλη. Ο Μακιαβέλη ξεκινάει την πραγματιά του και λέει: θα σας πω ότι πρέπει να κάνει για το καλό της πόλης. Τότε το καλό της πόλης ήταν ο ηγεμόνας της. Να είναι καλά ο ηγεμόνας για να είναι καλά η πόλη. Αυτό το πολιτικό σύστημα υπήρχε τότε. Αυτό ξέρανε. Mm-hmm. Πώς καταφέραμε αυτό να το παρεμηνεύσουμε σήμερα και να λέμε το μακιαβελικό με κακιά μορφή. Λοιπόν, εμένα τιμή μου είναι ο Μακιαβελικό. Γιατί θέλω το καλό της πόλης. Καλό της πόλης σήμερα είναι η χώρα μας, α πούμε.
1: Πέστε μου δύο φράσεις του Μακιαβέλη που θα ήταν άξιες για συζήτηση.
0: Νομίζω ότι αυτό που είπαμε πριν ότι, για τους συνεργάτες, πολύ σημαντικό, και το σκοπό αγιάζει τα μέσα όπως το τοποθετεί και τα λοιπά.
2: Μακιαβέλη, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Μποξέρ. Πετυχημένος δικηγόρος.
0: Κοιτάξτε, δικηγορώ κανονικά. Yeah. Ξεκίνησα μόνος μου. Συγγνώμη, έκανα άσκηση αλλού. Ξεκινάω μετά μόνος με ένα σκούμενο και τώρα έχω ένα από τα μεγαλύτερα γραφεία της χώρας. Άρα δούλεψα πάρα πολύ. Μην δίνουμε λάθος εικόνα, να το εξηγήσουμε. Είμαι από τους ευλογημένους που έχω καταφέρει, δόξα τω Θεώ, με πολλή προσπάθεια αλλά και πολλή τύχη, γιατί πιστεύω στην τύχη, να ξέρω ότι μπορώ να σπουδάσω το παιδί μου και να το αφήσω και κάτι.
2: Και πάνω απ' όλα, όπως είπαμε, με ιδιαίτερη συμπάθεια για τις φυλακές.
0: Καταρχήν στις φυλακές σχεδόν όλοι έχουν δίκιο. Ναι. Το ξέρετε αυτό. Άμα τους μιλήσετε. Είναι ένας μικρόκοσμος, μια κοινωνία. Αλλά υπάρχει και εκεί η ηθική, υπάρχει η μέσα, υπάρχουν κανόνες.
1: Σας βοήθησε όταν βρεθήκατε στη θέση αυτή?
0: Πάρα πολύ. Στις φυλακές είναι η ζωή.
2: Και ο οποίος έχει τέτοια αντίληψη περί φυλακών. Ιδιόρυθμος, μεγαλοφυής, πιστός. Η συνέντευξη αυτή, όπως λέγαμε και στην αρχή αυτής της εβδομάδας, είναι το αποκαλυπτική για τον τρόπο με τον οποίο κυβερνάται η χώρα. Εσείς τα ακούσατε και νομίζουμε ότι και από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα αλλά και από άλλα μέσα ενημέρωσης θα μπορέσετε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας.

0: Σαββατοκύριακο μπροστά μας, όπου θα ολοκληρωθεί το δράμα του ΣΥΡΙΖΑ. Για βάλε λίγο τον Αντζολέτο. Θέλει
1: πολύ γρήγορα στη δεύτερη θέση, τον καθιδόν κάπου εκεί, στο 16,5, 17, πάνω από 17 νομίζω δεν έχει πάει.
2: Αυτό είναι ο μεγάλος κίνδυνος, να από εδώ και πέρα να έρθει στασιμότητα σε ένα ποσοστό που ουσιαστικά δεν οδηγεί πουθενά. Γιατί με ένα 15-16 δεν πας παραπέρα. Και ειδικά αν δεν έχει κλείσει και η ψαλίδα με τη Νέα Δημοκρατία, και, για να, και γιατί να κλείσει άμα μένει στο 16. Το θέμα είναι το παραπάνω. Πώς θα μπορέσει να ανοιχτεί σε πιο κεντροαριστερά κοινά, που εδώ είναι το δύσκολο εγχείρημα.
0: Αυτά και για τον Τσίπρα. Πολλά κοδούρου θα αναμετρηθούν εκεί 5-6 μεταξύ τους. Και έτσι προχωρούμε, κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσουμε που και σήμερα επιλέξατε τη ραδιοσυχνότητά μας για την πρωινή σας ενημέρωση. Και πρώτα ο Κύριος, να σας δώσουμε ραντεβού για τη Δευτέρα στις 7. Καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας στο πιάτο σας.
6: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.pitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
7: Η ώρα είναι 9.
2: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports 94,3.

Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς.

0: Νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων κατά του Ιράν ανακοίνωσαν τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς εκτόξευσαν όπλα ακριβίας εναντίον δεκάδων ιρανικών στρατιωτικών στόχων στην περιοχή Μπατάρ Χαμίρ. Πλήγησαν δύο γέφυρες με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι εννέα, όπως ανέφερε η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση μέσω Telegram. Την ίδια ώρα το Ιράν ανακοίνωσε επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου, το Brent σημείωσε άνοδο άνω του 1%, ξεπερνώντας τα $85 το βαρέλι. Την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης ζητούν οι τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Νετάκης και Κατερίνα Παπακώστα, μετά την άσκηση διώξεων σε βάρος τους για πλημελήματα για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καλές πιθανότητες να επανεκλεγεί επειδή αντιμετωπίζει τη διακυβέρνηση με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στην ΕΠΝΙΚΑ. Όπως είπε, η Ελλάδα επιδιώκει συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να υλοποιούνται πιλωτικά προγράμματα, να δοκιμάζονται νέες εφαρμογές και να αξιολογείται πώς μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του δημοσίου και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη γεννήθηκε όχι για να διαμαρτύρεται, αλλά για να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην διαδικτυακή συνάντηση που είχε με μέλη της Ελλάς. Άφησε αιχμή, μάλιστα, για τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς, λέγοντας ότι δεν μπορώ να κατανοήσω καθόλου κάποιους πολύ αριστερούς που λένε ότι εμείς δεν θα ασχοληθούμε ποτέ με τη διακυβέρνηση. Συνεδριάζει σήμερα στις 3 η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο συνεδριάζει η κεντρική επιτροπή, όπου θα υπάρξει και η εκλογή του νέου προέδρου της κεντρικής του κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Την ανεξαρτοποίησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε πριν από λίγο ο βουλευτής Μιλτιάδης Ζαμπάρας. Την παρέτησή του ανακοίνωσε νωρίτερα και ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη για τις ρογμές και τις καθυζήσεις από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκα ζήτησε από την Ελληνικό Μετρό γραπτές εγγύσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, πιστοποίηση από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις, καθολική και ανεξάρτητη κάλυψη και πλήρη ενημέρωση για την επανεκκίνηση των εργασιών. Ενώπιον της ανακρίτειας της Θεσσαλονίκης αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων με τραγικό αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα. Στις 11 στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις. Τοπικοί όμβροι θα εκδηλωθούν μετά το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Μέλτε με εντάσσεως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 28, στην Πάτρα στους 30, στα Ιωάννα στους 23 και στην Καλαμάτα στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Πάνο, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Στους δρόμους της Αθήνας, Αττικής, και όχι μόνο, γιατί μας ακούτε και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Καλά, ας ξεκινήσουμε από τους δικούς μας αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους Ήλιους του Κηφισού. Εργοστασιακές ρυθμίσεις, κύριε, πάνω μας. Εργοστασιακές. Ναι. Θα πηγαίνουμε εκεί, θα έχουμε υπομονή, θα καθόμαστε στην ουρά μας, θα ακούμε ραδιόφωνο, θα μιλάμε με τους διπλανούς μας που περιμένουμε, θα αναπτύξουμε σχέσεις. Αυτό είναι
1: Έχει
0: καλό.
1: Και αρκετή κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Φαίνεται ότι φεύγουν κάποιοι από τους αδιούχους. Υπάρχουν αρκετά δρομολόγια. 23 δρομολόγια αναμένεται σήμερα, Παρασκευή, να αναχωρήσουν για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Και εμείς εδώ.
0: Έχω να δηλώσω ένα καλό νέο.
1: Ναι, δήλωσε ένα καλό νέο.
0: Λοιπόν, λόγω αδυναμίας της νικήτριας για την Αμοργό,
1: ναι,
0: θα ξανακληρωθεί η Αμοργός.
1: Γιατί είπε ότι δεν μπορεί να πάει τελικά.
0: Ναι. Έχει ένα θέμα που δεν μπορεί να πάει η γυναίκα, θα πάρει κάποιο άλλο δώρο, αλλά η Αμοργός θα ξανακληρωθεί.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε μπορεί να ράγει δεύτερη ευκαιρία.
1: Είδες, από εδώ το φέρα, από εκεί το φέρα.
0: Είμαι σίγουρος ότι μπορεί να την πήρε τηλέφωνο και να της είπε: θα σου δώσω κάπου αλλού καλύτερο να το φτιάξω, εγώ θα το κανονίσω, θέλω να πάω Άμοργο.

0: αυτό πώς το κατάφερες, δηλαδή θα κάτσω να ψάχνω μέρες, ώρες, δηλαδή θα τους βάλω όλα τα παιδιά της παραγωγής.
1: Υπάρχει, υπάρχει μια επικοινωνιακή πολιτική.
0: Και διαμοργός την οποία την είχες καταστοχοποιήσει.
1: Ισχύει αυτό.
0: Ισχύει. Ξαφνικά παίρνει τηλέφωνο.
1: Ισχύει, είναι από, για... από όλα τα ταξίδια αμοργό ήθελα.
0: Ναι, το έχεις δηλώσει κιόλας. Επίσημα δηλαδή, άμα δεν το πιστεύει, θα βάλουμε το βίντεο να το ακούσουμε πάλι. Εδώ είμαστε η ομάδα αλήθειας.
1: Η ομάδα αλήθειας, ναι.
0: Χωρίς μισθό, ε.
1: Ορίστε, και είναι τα χαρτιά εδώ. Οι δηλώσεις συμμετοχής μας μας φέραν τώρα.
0: Αυτές είναι για...
1: ο Τζόρτζ Ιωάννου. Είναι η αμοργός.
0: Ωραία, κρατάμε αυτήν και συνεχίζουμε, ναι, για να το κάνουμε και μια εβδομάδα να μπουν και άλλοι. Ή όχι, τι λες. Εδώ παιδιά τα κάνουμε όλα μαζί σας.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Να διαλέξουμε από αυτούς που είχαν πάει την προηγούμενη, το πάμε άλλη μια εβδομάδα έτσι να μπουν και άλλοι να κερδίσουν.
1: Ναι, αλλά θα είναι συν αυτοί που έχουν δηλώσει ήδη συμμετοχή.
0: Πάντα. Αυτό είναι δεδομένο, γι' αυτό εδώ η οργάνωση παραγωγή.
1: Δηλαδή να είναι την άλλη Παρασκευή να κληρώσουμε και Νάξο και Αμοργό και Κισό.
0: Αυτή είναι η πρότασή μου. Τώρα από εκεί και πέρα να τη συζητήσουμε και μαζί σας.
1: Οκ. Okay.
0: Τι λέτε κι εσείς, 69-39-943-943, να είναι μια μεγάλη Παρασκευή ή άλλη Παρασκευή. Να έχει και Αμοργό, να έχει και Νάξο και να έχει και Κισό και στενή Ευβοίας.
1: Θα το δούμε. Κάτσε να το σκεφτούμε.
0: Το συζητήσουμε.
1: Να το σκεφτούμε.
0: Εντάξει, οκ. Okay.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Έχει ξεκινήσει η εκπομπή. Είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Ο Πάνος ο Μπουρναράς είναι και εμένα και εδώ, εδώ απέναντί μου.
0: Είστε σωστά συντονισμένοι στον Ιντερβέντα Ελλάδα Σπορτ, είναι ένα 4,3.
1: Έχουμε πολύ σοβαρό θέμα.
0: Για πες μου, κάποιοι ξυπνήσαν και παραιτηθήκαν σήμερα. Αυτό είναι σοβαρό θέμα.
1: Άλλο αυτό. Αυτό είναι ενορχίστρωση. Ψάχνουμε τον μαέστρο. Που δεν τον ψάχνουμε. Τον είπε η κυρία Διαμαντοπούλου χθες στη συνέντευξη. Την είδες. Όχι. Ρούμπιο ασχολήθηκε μαζί μας.
0: Ναι, ασχολήθηκε. Δεν είπε όνομα βέβαια, αλλά ασχολήθηκε μαζί μας.
1: Δηλαδή ασχολήθηκε μαζί μας. Είδες ότι η εξωτερική πολιτική πιάνει.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Φαίνεται ότι αυτά είναι τα αποτελέσματα της ομιλίας του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο πριν λίγα χρόνια.
1: Αυτό ήταν μάλλον ο πρόεδρο. Ναι, του αλουνού.
0: Εντάξει, μάλλον πρόεδρο. Το κράτος έχει συνέχεια όμως.
1: Ποιο κράτος?
0: Της Αμερικής.
1: Συγγνώμη.
0: Έχει συνέχεια το κράτος.
1: Συγγνώμη, το κράτος της Αμερικής, άστο καλύτερα τι συνέχεια έχει. Εδώ το κράτος της Αμερικής έχει τον τραμπικό Τσίπρα και τώρα έχει τον τραμπικό Μητσοτάκη. Ναι. Άρα ο Τραμπ ή είναι ο ίδιος και απλά οι άλλοι αλλάζουν, ή ο Τραμπ αλλάζει και οι άλλοι ακολουθούν τον Τραμπ που είναι κατά περιόδους.
0: Ναι.
1: Διότι ήταν το ίνδαλμα του Τσίπρα ο Τραμπ. Πόσο καλά γινόντουσαν όλα, και τώρα είναι το ίνδαλμα του Μητσοτάκη ο Τραμπ. Πόσο καλά γίνονται όλα.
0: Ναι. Και πού είναι το κακό?
1: Όχι, κακό δεν είναι. Το βλέπεις να συνεργαστούν οι δυο τους τελικά?
0: Ποιος, ο Τραμπ με τον Τσίπρα?
1: Όχι, ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα.
0: Ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα.
1: Ο Τσίπρας μπορεί. Διότι από τη στιγμή.
0: Δύσκολο μου φαίνεται.
1: Κοίταξε, ο Τσίπρας μπορεί. Ναι. Από τη στιγμή που έχει συνεργαστεί με την άκρα δεξιά, μπορεί να συνεργαστεί και με τη δεξιά. Ο Μητσοτάκης μπορεί. Από τη στιγμή που έχει συνεργαστεί με τον Κουκουέ, μπορεί να συνεργαστεί και με την λίγο πιο κάτω από αριστερά.
0: Όχι αυτός ο Μητσοτάκης όμως.
1: Είναι η Δημοκρατία.
0: Εντάξει.
1: Άρα γι' αυτό ξεκίνησα από τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας μπορεί. Μπορεί με άκρα. Δεν μπορεί με λίγο.
0: Ο Τσίπρας έχει συνεργαστεί ο ίδιος ως πρόσωπο. Ο Κυριάκος δεν έχει συνεργαστεί ο ίδιος.
1: Ναι, αλλά έχει συνεργαστεί με τη Δημοκρατία.
0: Εντάξει.
1: Δεν συνεχίζεται το κόμμα δηλαδή, της Δημοκρατίας.
0: Έχουν περάσει πολλά χρόνια.
1: Δηλαδή το σκεφτόμαστε Μητσοτάκη Τσίπρα να κάνουν μαζί κυβέρνηση και να τρέχουν όλοι οι άλλοι και να μην φτάνουν?
0: Μια χαρά.
1: Πώς το βλέπεις?
0: Και να σου λέει, και πρόσεξε αυτό τώρα τι σενάριο είναι καλό.
1: Ναι, για λέγε.
0: Εξολοθρεύουν κατευθείαν την αντιπολίτευση. Δεν έχουν, δηλαδή αυτό που έκανε ο Κυριάκος τα τελευταία χρόνια που δεν είχε δεύτερο κόμμα.
1: Με τη βοήθεια του Τσίπρα.
0: Που δεν είχε δεύτερο κόμμα, άμα συνεργαστούν το κάνουν κατευθείαν. Το επόμενο κόμμα ποιο θα είναι? Τίποτα, δεν θα έχουν αντιπολίτευση. Δεν θα είναι όλοι στο 7, 8, 9, 10, 11.
1: Μετά θα πρέπει να βρούμε ένα σενάριο με να συνεργαστεί Ζωή Βελόπουλος.
0: Ναι.
1: Πώς το βλέπεις μετά, Ζωή Βελόπουλος? Συνεργασία.
0: Θα τσακώνονται.
1: Γιατί, άμα δεν συνεργαστούν, δεν τσακώνονται?
0: Ναι, φαντάσου να συνεργαστούν οι καλές.
1: Γιατί ο Καμέρας με τον Τσίπρα δεν τσακωνόταν?
0: Ναι.
1: Διότι οι μόνοι που δεν βγάλανε καυγά και βγάλανε αγάπες ήταν ο Αντώνης με τον Βαγγέλη.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Και ακόμα αγάπες βγάζουν, έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε στα σημερινά. Είπαμε για την κίνηση στους δρόμους. Είπαμε ότι έχει κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Όσοι είστε εκεί, στείλτε για καμία φωτογραφία. Λοιπόν, υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης ζητούν οι τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι ενεργεία βουλευτές. Είναι ο κύριος Κώστας Κρέκας, ο κύριος Χρήστος Μπουκόρος, ο κύριος Μάξιμος Σενετάκης και η κυρία Κατερίνα Παπακώστα. Θυμίζω, χθες είχαμε την άσκηση διώξεων. Οι ίδιοι δηλώνουν αθώοι. Προφανώς υπάρχει τεκμήριο αθωότητας. Το είπε και ο κύριος Μαρινάκης ότι υπάρχει τεκμήριο αθωότητας και ο Πρωθυπουργός το είπε. Βέβαια, έκανε και μια δήλωση ο Πρωθυπουργός, η οποία δεν ξέρω, δηλαδή να πανηγυρίσουμε για αυτούς που αρχιοθετήθηκαν. Ενώ είναι σε ισχύ διώξεις τεσσάρων, δηλαδή, okay.
1: Είναι αθώοι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ο Πρωθυπουργός είπε από τους 19.
0: Είναι αθώοι, ναι, το είπε.
1: Και
0: είναι,
1: οι άλλοι.
0: Αρχιοθετήθηκαν, είναι δικαστική διαδικασία αυτή.
1: Είναι αθώοι, ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, αλλά.
1: Και οι άλλοι, λέει, είναι με απλά πλημελήματα.
0: Αλήθεια, αυτό πλημελήματα είναι.
1: Και ναι. Τώρα λέει τους υπουργούς που τους είπαν να παραιτηθούν για ευτυχία, τους τρεις υπουργούς, ποιος θα τους ζητήσει?
0: Εντάξει, είναι, εμένα μου κάνει περισσότερο για επικοινωνιακή διαχείριση αυτό. Και όταν μπαίνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη μέση και υπάρχει μια υπόθεση που χαρακτηρίζεται από πολλούς ως σκάνδαλο, έχουν φαγωθεί κάποια χρήματα, τι να κάνουμε. Εντάξει, πόση επικοινωνία. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί αυτό.
1: Εδώ τώρα η δήλωση του Πρωθυπουργού ξεκάθαρη. Λέει από τους 13 9 αθώοι.
0: Πανηγυρίζουμε.
1: Μάλιστα. Οι τέσσερις για απλά πλημελήματα. Απλά πραγματάκια.
0: Είναι σαν να σου λέει ότι ωραία, οι τέσσερις έχουν διώξεις. Αλλά δεν μας χειροκροτάτε που 9 είναι αθώοι.
1: Απλά πλημελήματάκια. Και οι τρεις υπουργοί που είναι εντελώς καθαροί και εγώ τους ζήτησα για λόγους ευθυξίας να παραιτηθούν και που τους έρνανε εδώ και από εκεί και όλους μαζί μας λέγανε ποιος θα τους ζητήσει συγγνώμη. Από την αντιπολίτευση. Ποιος θα τους ζητήσει συγγνώμη.
0: Και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αυτή έδειξε ότι μπλέκεται κανονικά στα εσωκομματικά μας εδώ.
0: Μήπως θέλει συγγνώμη και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Από τον Παπανδρέου θέλει συγγνώμη.
0: Ναι, από τον Παπανδρέου, ναι.
1: Και αυτό που είπες, τι όνειρο είδανε πάλι όλοι
0: στο άλλο ζήτημα της ημέρας, τα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχει εικόνα προφανώς διάλυση. Και να θυμίσω εγώ, γιατί μπορεί να πει κάποιος, αλλά μωρέ, ποιος ΣΥΡΙΖΑ τώρα, 1%. Είναι θέμα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ του 23 είναι δεύτερο κόμμα, έτσι. Και από το δεύτερο, δηλαδή στις τελευταίες εκλογές, είναι αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξυπνήσανε σήμερα, παραιτήθηκε Ραγκούσης και Ζαμπάρας. Ο Ζαμπάρας είναι βουλευτής. Ο κύριος Ραγκούσης είναι μέλος πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής. Έχει μείνει με 14 βουλευτές, αν δεν κάνω λάθος. Και άλλοι. Χθες παραιτήθηκαν από βουλευτές. Ανεξαρτοποιήθηκαν, δεν παραιτήθηκαν, συγγνώμη.
1: Την ώρα που μίλαγες.
0: Ανεξαρτοποιήθηκαν.
1: Υπόπη, την ώρα που μίλαγες. Την ώρα που το
0: μίλαγες. Ναι, η κυρία Τσαπανίδου. Ο κύριος Μπάρκας.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω, είδες την συνέντευξη της Ρίζης Διαμαντόπουλου χθες?
0: Δεν την είδα, όχι.
1: Μεταξύ άλλων, γιατί ερωτήθηκε, που θα πούμε κι άλλα, γιατί είπε κι άλλα αρκετά σημαντικά, είπε: είδαμε πώς συμπεριφέρθηκε ο μαέστρος ενορχιστρωτής αυτής της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Τσίπρας, στην κοινωνία όταν ήταν πρωθυπουργός, και βλέπουμε τώρα πώς συμπεριφέρεται στο πρώην κόμμα του.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, τι περιμένετε και γιατί λέτε ότι έχει αλλάξει?
0: Ξέρεις τι όμως. Ο Τσίπρας κάνει αυτό που κάνει.
1: Ναι.
0: Καλή, ότι τους λέει παραιτηθείτε καλά τη σήμερα. Οι υπόλοιποι, οι ενεργεία βουλευτές, δεν έχουν την πολιτική ευθυξία για να πούν ότι ξέρεις τι, εγώ γιατί είμαι, και επειδή με κάλεσε ο Τσίπρας πρέπει να παραιτηθώ. Δεν είναι παιδάκια οι υπόλοιποι να διαλύσουν το ένα κόμμα και να πούν ότι εμείς πάμε στον Τσίπρα.
1: Καταρχάς,
0: και περιμένουμε αν θα μας δεχτεί.
1: Καταρχάς, το ότι εγώ ναι, σας κάλεσα και όποιος θέλει ας έρθει, αυτό είναι για να τα ακούμε εμείς και για να το λέμε έτσι, να έχουμε να λέμε. Δεν έγινε μόνο αυτό. Η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ δεν ξεκίνησε σήμερα. Ξεκίνησε από ποιον στήριξα για αρχηγό και πώς έβαλα τρικλοποδία στον αρχηγό που στήριξα. Εγώ, ο Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Ναι.
1: Από τότε ξεκίνησε η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιον στηρίζω και σε ποιον βάζω τρικλοποδιά?
0: Ναι.
1: Εγώ, ο Γιώργος Γεωργιάδης. Τώρα, από εκεί και πέρα, εάν είναι απλό κάλεσμα που λες: εγώ σας κάλεσα και όποιος είναι καλός σας έρθει, όποιος είναι καμίκ, δεν είναι καλός σας μην έρθει, όποιος έχει ευτυχία ας παραιτηθεί, όποιος δεν έχει. Αυτό το όλοι μαζί, αυτή η ενορχίστρωση της κίνησης, θέλει μαέστρο. Κάποιος είναι μαέστρος. Εγώ δεν σου λέω ποιος, κάποιος αυτός. Κάποιος είναι ο οποίος έχει κάνει όλη αυτή την οργάνωση.
0: Και είναι τόσο καλός, αυτό ξέρεις τι, είναι λίγο σεναριακό. Δηλαδή είναι τόσο καλός ο Τσίπρας, είναι τόσο καλός που το έχει ενορχιστρώσει εδώ και μήνες. Γιατί δεν είναι ότι έγινε κάτι. Δηλαδή το κάνει τόσο καλά εδώ και μήνες.
1: Χρόνια σου είπα εγώ. Εγώ μιλάω για ενορχίστρωση χρόνων.
0: Και το κάνει τόσο καλά δηλαδή.
1: Δεν είναι και τόσο δύσκολο.
0: Έλα μου, είναι δύσκολο. Εμένα μου φαίνεται πολύ δύσκολο να γίνει.
1: Εδώ μπορεί να γίνει πρωθυπουργός που είναι δύσκολο. Δεν θα είναι δύσκολο αυτό το να μπορέσει να διαλύσει ένα πρώην κόμμα που το ξέρει? Είναι πολύ εύκολο. Ξέρει με ποιον μιλά, ξέρει τι κάνει, ξέρει τι δεν κάνει, ξέρει ποιο είναι, ξέρει τι είναι, ξέρει τι αδυναμίες του, τα τροτά του, τα ατού του, τα ξέρει όλα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να του διαλύσει όταν μάλιστα παίζεται και μια θέση. Μια θέση να κάτσει, μια καρέκλα. Από τη δική σου τη μία και μετά τον από κάτω σου.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν είναι τόσο δύσκολο. Εγώ όμως λέω ότι αυτή η ενορχιστρωμένη κίνηση θέλει μαέστρο. Δεν ξυπνήσανε όπως ακριβώς πολύ σωστά είπε ο Πάνος. Ξυπνήσαν το πρωί και δεν ξέραν τι να κάνουν και αντί να πιούν καφέ. Οι άλλοι πριν κοιμηθούν δεν ξέραν τι να κάνουν και αντί να πιούν ένα ουίσκι. Όλοι μας κάνανε
0: πρωί ουίσκι.
1: Είπα οι άλλοι χθες το βράδυ.
0: Α, χθες το βράδυ.
1: Οι άλλοι χθες το βράδυ.
0: Ναι, ήταν απόγευμα και πάλι γνωρίστανε για ουίσκι.
1: Εντάξει, ας πήρανε και αυτοί ένα καφέ, ας πήρανε μια βότκα που είναι πιο light. Λοιπόν, όλοι αυτοί ενορχιστρωμένα προχώρησαν σε μια συγκεκριμένη κίνηση πριν το Σάββατο.
0: Είχαμε πάντως και παρατήσεις πέρα από τις ανεξαρτοποιήσεις των ενεργεία βουλευτών και του κ. Ραγκούση, που είναι στέλεχος στην πολιτική γραμματεία, αλλά είναι μεγάλο όνομα. Νομίζω είναι δεύτερος πίσω την κυρία Κασιμάτη σε έδρα. Είχαμε χθες και 63 στελέχη τα οποία παραιτήθηκαν, αν δεν κάνω λάθος, από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν κάνω λάθος τον αριθμό εννοώ, νομίζω 63 είναι.

0: Ζήτημα επίσης είναι και η συνάντηση που είχε χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, με όλα αυτά που γίνονται στην Κυψέλη. Θα έχουμε εμείς στη συνέχεια τον αντιδήμαρχο Αθηναίων, του Δήμου Αθηναίων.
1: Τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο, ο οποίος είναι και της περιοχής εκεί που ξέρει περισσότερα.
0: Αυτό που λέει, αυτό που λέει ο Δήμος είναι ότι ο Δήμαρχος, ο Χάρης Δούκας, ότι έχει ζητήσει από την εταιρεία, από την Ελληνικό Μετρό, εγγυήσεις για την στατική επάρκεια των κτηρίων, πιστοποίηση.
1: Έγραφες εγγυήσεις. Ναι, όχι δηλαδή να στο. Στο λέω.
0: Okay.
1: Εμπειρογνώμονες οι οποίοι δεν ανήκουν.
0: Εμπειρογνώμονες.
1: Δεν ανήκουν.
0: Τους εμπειρογνώμονες θα τους ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
1: Που δεν ανήκουν στην εταιρεία. Και αποζημιώσεις σε αυτούς που έχουν προβλήματα. Αυτά περίπου είπε ο Δήμαρχος.
0: Και ανεξάρτητη και κάλυψη, αλλά και πλήρη ενημέρωση για το πότε θα γίνει η επανεκκίνηση των εργασιών.
1: Ναι, εσένα τώρα κάτι έτσι, προσωπικά, επί του προσωπικού.
0: Ναι. Οι οποίες εργασίες, να πούμε ότι έχουν σταματήσει από το Μάιο.
1: Αυτό. Αν δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Αν δεν ήταν όλα καλά, όπως λέει η εταιρεία μέχρι τώρα, ότι όλα είναι καλά. Τα έχουμε δει τα κτίρια, δεν έχουν πέσει. Τα κοιτάξαμε και λίγο, μήπως έχουν στραβώσει με το κεφάλι.
0: Έχουν ρογμές όμως. Οι κάτοικοι λένε ότι έχουν ρογμές.
1: Τώρα σοβάδες, αυτά τα φτιάξαμε. Λέει, δεν θέλανε αυτοί να τα φτιάξουμε. Εμείς πήγαμε να τα φτιάξουμε. Αν όλα αυτά ήταν όπως τα λέει η εταιρεία, όλα καλά, όλα ωραία, όλο αυτό, τα κτίρια είναι ίσια, τα κοιτάξαμε, βάλαμε μια χάρακα, λέει στο καθένα, δεν το πάνε, εγώ το λέω αυτό. Και αφού και ο χάρακας δεν μας. Γιατί σταμάτησαν οι εργασίες? Επειδή απλά φοβήθηκε ο κόσμος. Ξέρεις πολλές ανώνυμες εταιρείες να σταματάνε τη δουλειά επειδή απλά φοβήθηκε ο κόσμος και όλα είναι καλά.
0: Τότε τα παράπονα είχαν ξεκινήσει από το Μάιο.
1: Ναι.
0: Άρα, εντάξει, μπορεί λόγω παραπώνων του κόσμου και ότι φοβόμαστε και ότι να σταματήσανε, μήπως μπορεί να υπήρξε και η καχυποψία ότι μπας και γίνει κάτι λάθος. Να σταματήσουμε να το δούμε.
1: Η καχυποψία του κόσμου.
0: Και των ανθρώπων που
1: η
0: κάνουν
1: εταιρεία που έχει κάνει τις μελέτες πριν πάει εκεί. Τις έχει κάνει τις μελέτες, τη στατικότητα, το πώς θα δουλέψει, τα έχει δει όλα. Είδε βέβαια και την ταβέρνα την παλιά που άνοιξε, μόνο που έβγαζε τσιμέντο, πριν δύο μήνες περίπου. Τα είδε γι' αυτά. Όλα αυτά μαζί όμως.
0: Εντάξει, όταν είδε όμως μετά τις ρογμές και τα τσιμέντα και το φόβο του κόσμου, σου λέει μήπως δεν έκανα κάτι καλά.
1: Ξέρεις καμία εταιρεία η οποία από το φόβο του κόσμου να σταματάει να δουλεύει? Ανώνυμη εταιρεία.
0: Θα είπε μήπως δεν έγινε κάτι καλά, να σταματήσουμε να το δούμε.

0: Όλοι, οι 13, 9 και 4. Είναι 4.
1: Οι 4 αποκλείεται να είναι.
0: Γιατί αποκλείεται να είναι, αφού θα βγάλουμε ένα νόμο και θα είναι φαστρακόλα και θα δοθούν πολύ γρήγορα.
1: Δεν γίνεται να είναι υποψήφιο.
0: Όμω, ούτε καταλαβαίνω. Τσακμπά. Άμα είναι την άνοιξη,
1: ωραία,
0: θα είπαμε, δικάζουμε σε μια εβδομάδα. Άμα θέλουμε, το κάνουμε. Κυβέρνηση, είμαστε 150, okay. Ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Αύριο δικάστε του. Αύριο. Βγάζουμε ένα νόμο σήμερα και λέμε αύριο δικάζονται, okay, αυτοί οι 4. Δεν θα τους δείχνουμε με το δάχτυλο, θα τους δείχνουμε με όλα τα δάχτυλα. Λοιπόν, πάει αυτό. Οι άλλοι 7 συν 2, διότι 7 αθώωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και 2 η ελληνική δικαιοσύνη. 7, 2 και 4 είναι ο αριθμός. Λοιπόν, οι άλλοι θα είναι στα ψηφοδελτία. Θα είναι.
1: Θα το δούμε. Ναι, δεν έχω απάντηση. Πώς να σου πω αν θα είναι στα ψηφοδέλτια.
0: Εγώ σου λέω θα είναι.
1: Okay, θα το δούμε.
0: Εγώ σου λέω ότι θα είναι.
1: Ναι.
0: Θα είναι στα ψηφοδέλτια, γιατί είδαμε τον Πρωθυπουργό στις δηλώσεις του να είναι πανηγυρικός. Να βάζει χέρι στην αντιπολίτευση, η οποία είναι κακιά, και μπήκε ο ήχη, γιατί το τεκμήριο της αυθότητας είναι για όλους, και να βάζει χέρι και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που τελικά είχε εμπλοκή ισοκομματικά. Αυτό δεν είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, οι κακοί της αντιπολίτευσης και οι κακοί της Ευρώπης τα έχουν βάλει με το Μητσοτάκι. Καταλαβαίνεις κάτι άλλο εσύ? Εγώ αυτό κατάλαβα. Και καλά για τους κακούς αντιπολίτευσης.
1: Όσο και να επισπευθεί η δικαστική διαδικασία.
0: Ναι.
1: Πόσο θα επισπευθεί, δηλαδή.
0: Σήμερα αύριο. 151, σήμερα αύριο.
1: Τον Οκτώβριο, τον Νοέμβρη. Αυτό είναι το γρήγορο.
0: Τι λες τώρα, σήμερα αύριο θέλω εγώ.
1: Τι είναι σήμερα, μέσα στον Ιούλιο δηλαδή.
0: Ένα τηλέφωνο στο Φλωρίδι, κάτω Φλωρίδι και πες μας και πριν την απόφαση, την απόφαση. Να την ξέρουμε κιόλας.
1: Όσο γρήγορο και να είναι, θα είναι Οκτώβριο-Νοέμβρη.
0: Ωραία, θα είναι Σεπτέμβρη.
1: Άντε, το πολύ Σεπτέμβρη.
0: Ωραία. Ναι. Άρα μπορούν να μπουν στα ψηφοδέλτια για τις εκλογές που, όπως λες και εσύ, θα γίνουν το 27.
1: Εντάξει, αυτό είναι, το λέω εγώ, ναι.
0: Ναι, μπορεί, θα γίνουν το 27. Άρα λοιπόν, προλαβαίνουμε.
1: Λοιπόν, ποια είναι η κατηγορία τώρα, γιατί. Υπάρχει έτσι ένα με τους όρους που δεν γίνεται απόλυτα αντιληπτό. Ζήτησαν ή διευκόλυναν την ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από δικαιούχους που δεν είχαν το δικαίωμα, το νόμιμο δικαίωμα να εισπράξουν αυτά τα χρήματα τα οποία έπρεπε να πάρουν. Αυτή είναι η κατηγορία μέσα σάκας. Ότι διευκόλυναν δηλαδή μια κατάσταση ή ζήτησαν την ίσπραξη χρημάτων.
0: Πάμε λοιπόν σε αυτά που λέω εγώ. Είναι το ότι τελικά εναντίον του Μητσοτάκη, εκτός από την κακή αντιπολίτευση, εκτός από τους κακούς εισαγγελείς εκεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εναντίον του Μητσοτάκη είναι και ο Τραμπ ο σημερινός. Εκεί που πάω να δώσω μειώσεις και πάω να φτιάξω την οικονομία για να βγω στις εκλογές, πάει και βομβαρδίζει πάλι.
1: Είναι η έκτη μέρα.
0: Είναι εναντίον του Μητσοτάκη. Αυτό έκτη... είναι δάχτυλος κατά του Μητσοτάκη, να το ξέρεις.
1: Είναι η έκτη συνεχόμενη.
0: Γιατί γελάτε, κύριε?
1: Νύχτα.
0: Γιατί γελάτε, κύριε?
1: Όπου...
0: Γιατί γελάτε, κύριε?
1: Δεν γελάω. Είναι η έκτη συνεχόμενη νύχτα που έχουμε Αμερικανικούς. Και όχι μόνο Αμερικανικούς. Μετά έχουμε και τις απαντήσεις από το Ιράν. Αλλά ξεκινάνε με Αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Μία κεχηρία η οποία έχει ξεκινήσει με πολύ μεγάλες προσδοκίες, όταν ήταν έτσι να υπογραφεί, γινόντουσαν εκεί τα ταξίδια, συναντήσεις, κεχηρία. Τελικά δεν υπάρχει, δεν υφίσταται καμία κεχηρία. Είχαμε αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν τώρα τα ξημερώματα. Εκτόξευσαν όπλα ακριβίας σε δεκάδες ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Και πώς απαντάει το Ιράν? Το Ιράν απαντάει στην ευρύτερη περιοχή, σε χώρες όπου υπάρχουν συμφέροντα αμερικανικά.
0: Σκέψου λοιπόν αν ο Πρωθυπουργός δεν είχε προβλέψει τι θα γίνει και δεν είχε κόψει αυτό το δεκάλεπτο της βενζίνης.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Πάντως οι τιμές στο πετρέλαιο είναι ξανά σε ανωδική τροχιά. Είναι η αύξηση, είναι στο 1%. Έχει αυξηθεί το βαρέλι Brent στα 85 δολάρια. Είναι πάνω από 85 δολάρια.
0: Ναι, το καταλαβαίνεις ότι και το ξαναλέω πριν πάμε στο διάλειμμα. Αν είσαι πολιτικός και προβλέπεις,
1: ναι,
0: όταν θα φτάσει 2,5 ευρώ η βενζίνη, εμείς θα πληρώνουμε 2,40.
1: Ναι.
0: Το καταλαβες? Αυτό μόνο ένας πολιτικός μπορούσε να το προβλέψει. Ενώ όλοι λέγανε τι ωραία που είναι η υπογραφή και τι ωραία που είναι η κεχηρία και τελειώσαμε. Τώρα πάμε προς τα κάτω. Μόνο ένας καλός πολιτικός μπορούσε να το προβλέψει και λέει: το 2,5 εγώ θα το κάνω 2,40, κύριε. Χειροκροτήστε με.
1: Μετά το διάλειμμα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα βλέπω έχουν στείλει 2 αμοργός. Οκ, ναι. Οπότε λογικά θα ξανακάνουμε την κλήρωση κανονικά. Λοιπόν, τα λέμε μετά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνη in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνη in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Η ώρα είναι 9:30.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα. Τώρα βλέπω το μήνυμα του Πάμφωτο. Καλημέρα στα δημοσιογραφικά σενάρια με σωστή εκφώνηση όμως της πολιτικής. Ευχαριστούμε. Με εξαιρετική πλέον ανησυχία το θέμα των πολυκατοικιών στην Κυψέλη. Σας παρακαλώ, κάντε την προσοχή σας, μην γίνει κανένα σεισμός και θα κλάψουμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ. Και μας έχει στείλει μία φωτογραφία η οποία οδός Κυψέλης, κολόνα είναι δεμένη με ημάντες.
0: Ναι.
1: Πορτοκαλί ημάντες. Μπορούμε να αναρτήσουμε κι εμείς αυτή τη φωτογραφία στο η Ελλάδα σήμερα, την εκπομπή μας στο Φουμπού. Μπαίνε και να βλέπετε πράγματα και εκεί. Κάνει ο Πουρναράς και είπε πολλά, δεν τα αφήνει έτσι. Μόνο την Άξιο δεν έχει ανεβάσει ακόμα, ναι. Για ευνόητους λόγους. Για τους ίδιους λόγους δεν έχει ανεβάσει και την Αμοργό.
0: Αλήθεια.
1: Και σκεφτείτε ότι την Άξιο είχε πάει. Έχει πάει. Αμοργό δεν έχει πάει.
0: Δύο φορές κιόλας έχω πάει να έξω.
1: Δύο. Άρα δεν ανεβάζει την Άξιο που έχει πάει, δεν ανέβασε την Αμοργό και ξαφνικά κάτι έγινε και η Αμοργό ξανακληρώνεται.
0: Δεν φταίω εγώ, αφού είπε η γυναίκα ότι.
1: Και για τίποτα δεν φταίει ο Πουρναράς. Πόσοι τον πιστεύετε.
0: Τώρα λες να είμαι ενορχιστρωτής σαν τον Τσίπρα. Και εγώ λέω δεν φταίω. Εγώ λέω
1: γελάει ο κόσμος με τις βαθιστόχαστες αναλύσεις της κύριε Γεωργιάδη. Για μένα λέει γελάει ο κόσμος. Αυτό είναι καλό, να προκαλείς γέλιο. Άλλοι πληρώνονται γι' αυτό που προκαλούν γέλιο. Εγώ έχω ένα μεγαλύτερο πλεονέκτημα.
0: Σήμερα στις 11 στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών είναι και το τελευταίο αντίο στην μεγάλη, στη σπουδαία ηθοποιό, τη Μάρο Κοντού. Λοιπόν, είπαμε κύριε Γεωργιάδη για το ότι έγινε στην Κυψέλη. Χθες είχαμε τη συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με την εταιρεία. Είπαμε κάποια πράγματα εμείς.
1: Ναι, κοίταξε, ο κόσμος ανησυχεί. Εγώ που πήγα στην περιοχή εκτές, όπως προχτές μάλλον.
0: Και προχτές.
1: Προχτές περισσότερο, εκτές λιγότερο, προχτές που πήγα, μου είπανε οι άνθρωποι ότι ναι, ήρθαν εδώ να φτιάξουν λέει τις οβάδες. Και μας έβαζαν να υπογράψουμε ένα χαρτί ότι δεν έχουμε καμία απέτηση μετά από αυτό.
0: Ναι.
1: Μία ή δύο πολυκατοικίες στις 15-16 λέει τους άφησαν να μπουν μέσα για να φτιάξουν τις οβάδες. Οι υπόλοιποι, όχι, δεν μπορεί, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Η απορία μας βέβαια. Και απορία και δική μου και όσους μου στείλατε, για εσάς που μου στείλατε μηνύματα, είναι ότι μια εταιρεία ανώνυμη σταματάει τις εργασίες επειδή διαμαρτύρεται ο κόσμος. Σε καμία των περιπτώσεων δεν έχει συμβεί ποτέ αυτό. Μια εταιρεία σταματάει τις εργασίες όταν κάτι έχει δει και δεν το λέει. Ο αντιδήμαρχος όμως, ο Γιώργος Αποστολόπουλος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αποστολόπουλο, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, αντιδήμαρχε.
2: Καλημέρα και σε εσάς. Και σε όλους τους ακροατές του σταθμού και τους εργαζόμενους.
1: Κύριε Αποστολόπουλε, ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Δούκας, είδε χθες, συναντήθηκε, νομίζω ότι ήταν και κάτοικοι εκεί μαζί, είδε τους εκπροσώπους εκεί της εταιρείας, απάντησαν γιατί σταμάτησαν τις εργασίες, αν όλα όπως μας λένε είναι καλά και μόνο σοβάδες πέσανε.
2: Καταρχάς, είναι μια έτσι αναλυτική συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Που έγινε
2: με πρωτοβουλία του Δημάρχου που προηγήθηκε τη συνάντηση.
1: Σωστά.
2: Όπου βεβαίως ξεκάθαρα και όλες τις παρατάξεις.
1: Αυτή ήταν η απορία μου. Συμφωνήσατε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας όλοι μαζί. Αυτό νομίζω δεν έχει ξαναγίνει.
2: Υπήρχε μια ευρύτερη συνένεση. Νομίζω ότι αυτή η πρωτοβουλία του Δημάρχου αγκαλιάστηκε από όλες τις πλευρές και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Αυτό είναι η πρώτη είδηση για το Δήμο Αθηναίων.
2: Σαφέστατα, δεν έχετε άδικο, γιατί η αλήθεια είναι ότι ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια σας πληροφορώ ειλικρινέστατα ότι το 95% των θεμάτων πέρναγε ομόφωνα, γιατί είναι θέματα τα οποία αφορούν τοπική αυτοδιοίκηση, δεν έχουν ένα πολιτικό χαρακτήρα. Δυστυχώς οι αξιωματικοί, κυρίως αντιπολίτευση του Δήμου Αθηναίων, του κ. Μπακογιάννη, αντιδράσε πάρα πολλά θέματα, με αποτέλεσμα να μην συμβαίνει αυτό που συνέβαινε τα παλαιότερα χρόνια, να υπάρχουν ευρύτερες συνενέσεις. Σε κάθε περίπτωση, το συγκεκριμένο θέμα ευτυχώς φάνηκε να υπάρχει ευρύτερη συνένεση. Πήρα από την πρωτοβουλία λοιπόν, κινήθηκε τάχιστα. Έγινε αυτή η σύσκεψη, η οποία είχε ανακοινωθεί κιόλας με τους εκπροσώπους του Ισαττικό Μετρό αλλά και με κατοίκους της περιοχής. Και από εκεί και πέρα συζήτησαν κάποια αυτονόητα πράγματα.
1: Ένας ακροατής μας, αδιακόπτος, στην οδό Κυψέλης έχει στείλει μια πολυκατοικία που είναι δεμένη, μια κολόνα σε πολυκατοικία, δηλαδή που είναι δεμένη με ημάντες.
2: το άκουσα που το λέγατε και είναι, αν ισχύει αυτό έτσι όπως το περιγράφετε, είναι ανατριχιαστικό. Τι να πω, ξέρετε, διευκρινίζω για να μην υπάρχει κάποια παρεξήγηση ότι εμείς είμαστε υπέρ της λειτουργίας του μετρό και της κατασκευής του, διότι είναι ένα λαϊκό μέσο μεταφοράς.
1: Όλος ο κόσμος είναι υπέρ.
2: Όλος ο κόσμος. Απλά θα πρέπει να γίνει με σωστό τρόπο και μάλιστα το είχαμε τονίσει αυτό από την αρχή την έναρξη της θητείας μας, όταν είχαν γίνει βέβαια σε πολύ διαφορετικό επίπεδο κάποιες έτσι λανθασμένες και επιπόλαιες κινήσεις με τα δέντρα τα που πρόκειται να μεταφερθούν, και κάναμε τότε μια δυναμική έτσι είσοδο στη δημοτική αρχή λέγοντας ότι πρέπει να διασωθούν τα δέντρα. Διασώσαμε πράγματι τα δέντρα τουλάχιστον που εμείς από τη δική μας πλευρά στο χρονικό διάστημα δηλαδή που αναλάβαμε τα πήραμε στα χέρια μας. Δυστυχώς τα παλαιότερα σε μεγάλο βαθμό δεν έχουν διασώσει, πρέπει να το πω αυτό, αλλά από εκεί και πέρα είχαμε επισημάνει τότε ότι είναι ανάγκη όπως και να έχει και σε όλα τα επίπεδα να η κατασκευή του μετρό να γίνει με σωστές προδιαγραφές. Τότε κάποιοι βγήκανε και άρχισαν να διαστρεβλώνουν τα λεγόμενά μας, λέγοντας ότι η παράταξη του Χάρη Δούκα ή ο Χάρης Δούκας είναι εναντίον του μετρό, και μάλιστα δεν σεβάστηκαν ούτε καν τοποθετήσεις επιμέρους συμβούλων και την ιστορία, ας πούμε, η οποία προϋπήρχε, όπως η δική μου παρουσία στα Εξάρτια, πρώτη χρόνια είχα ταχθεί υπέρ του μετρό, υπέρ του μετρό σε αυτές τις, στην Αθήνα. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε, γι' αυτό δεν σημαίνω πόσο αναγκαία είναι η κατασκευή του μετρό, αλλά πρέπει να γίνει με τον σωστό τρόπο. Τώρα, αν ισχύουν αυτά που περιγράφεται,
0: πείτε μας.
2: Μας έχουν εκφραστεί και εμάς οι ανησυχίες όλων των κατοίκων και πιστεύω ότι είναι μάλιστα επαυξημένες οι ανησυχίες και λόγω του πρώτερου γεγονότος του πρόσφατου με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα.
1: Μία στα Πετράλωνα, μία στην Στομαρούση. Είχαμε προβλήματα. Πάνω.
0: Πάμε, πείτε μας, κύριε Αντιδήμαρχε, πάμε τώρα στο μετά, στο αύριο. Τι θα γίνει με τους εμπειρογνώμονες και με τους ελέγχους που θα γίνουν στα διαμερίσματα και πότε αναμένουν να ξεκινήσουν εκ νέου οι εργασίες για το μετρό?
2: Νομίζω ότι γίνανε και κάποιες ανακοινώσεις και πιο επίσημες πλέον και από πλευρά του Δημάρχου και από πλευρά άλλων αρμόδιων φορέων από την κεντρική κυβέρνηση ότι θα υπάρξει αυτή η εποπτεία και η μελέτη από τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και από το πλευρά του Εθνικού Επιμελητηρίου. Και βεβαίως θεωρούμε και εμείς, με βάση και αυτά τα οποία έχουν ακουστεί και υπόθηκαν αλλά και ανακοινώθηκαν, ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει κάποια εργασία εάν δεν πιστοποιηθεί η πλήρης έτσι, ασφάλεια των δεδομένων και της κατάστασης.
1: Μάλιστα. Καταλαβαίνετε, κύριε Αποστολόπουλο, ότι εγώ που ξέρετε, το γνωρίζετε ότι μίλησα με τους κατοίκους της περιοχής, ότι βρήκα και αυτούς τους τελευταίους που μπορούσα να βρω, είναι το ότι αυτό το ανεξάρτητη εμπειρογνώμων της ήταν το σημαντικό που λέγανε από προχτές, διότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στην εταιρεία. Και η εμπιστοσύνη έγκυται αυτό που είπαμε πριν, που το ακούσατε, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σταμάτησε να δουλεύει μια εταιρεία ανώνυμη, να σταμάτησε να προχωράει το έργο επειδή πέσανε σοβάδες και επειδή ανησυχούσαμε εμείς. Κάτι άλλο συμβαίνει που δεν μας το λένε.
2: Ακούστε, δυστυχώς αυτό που περιγράφει τώρα είναι κάτι πάρα πολύ θλιβερό, διότι έχουμε φτάσει στο σημείο εταιρείες μεγάλες του ελληνικού δημοσίου έτσι, στην ουσία, να μην γίνονται, μάλλον ο κόσμος να μην τις εμπιστεύεται, δηλαδή ουσιαστικά να μην εμπιστεύεται το ελληνικό κράτος. Είναι κάτι πραγματικά που εντυπωσιάζει, αν σκεφτούμε μάλιστα ότι στο παρελθόν αντίστοιχα έργα έχουν γίνει με σχεδόν άψογο τρόπο και παλαιότερα είχαμε κάτι ρογμές, αν θυμάμαι καλά, τις παλαιότερες κατασκευές του μετρό εκεί Βουλιαγμένης, είχαμε εκείνο το περίπτερο Πανεπιστημίου, αλλά ήταν γεγονότα πολύ μεμονωμένα.
1: Καλά, έχουμε την ταβέρνα εκεί στην Κυψέλη που άνοιξε και βέβγαζε και αντί να πουλάει πιάτα φαγητού, έβγαζε πετσιμέντο.
2: Πράγματι, έχουμε τώρα, γιατί εγώ σου μιλάω για παλαιότερα που
1: το κατάλαβα.
2: Και ένα τεράστιο δίκτυο νομίζω με αποτελεσματικό τρόπο και με ασφάλεια. Και ερχόμαστε τώρα μετά από 20 χρόνια και 25 χρόνια, 30, και δεν μπορούμε ακόμη με την πιο προηγμένη τεχνολογία να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και ασφαλείς. Είναι σαφές ότι στο ζήτημα αυτό υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες. Δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα και σας είπα 30 χρόνια μετά από την κατασκευή του προηγούμενου έργου του μετρό στην Αθήνα και να υπάρχει τεχνογνωσία πλέον, να υπάρχει να βρισκόμαστε υποτίθεται εποχές AI και τελικά να τους πούν τα αποτελέσματα να είναι αυτά. Μακάρι βέβαια να διαπιστωθεί ότι δεν είναι κάτι σοβαρό και να συνεχίσει το έργο με ασφάλεια. Αλλά μέχρι τότε πρέπει να εκφράζουμε τις επιφυλάξεις και τις ανησυχίες μας για να μπορέσει λιγάκι και το σύστημα να είναι πιο προσεκτικό.
0: Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση, κύριε Αποστολόπουλε, να παγώσει τελείως το μετρό.
2: Είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορεί να απαντηθεί από μένα. Ναι. Νομίζω ούτε από κάποια δημοσιογραφική έτσι, πλευρά. Ελπίζουμε πως όχι, για όνομα. Και εύχομαι ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
2: Να πω όμως, επειδή τυχαίνει να είμαι και κάτοικος περιοχής των Εξαρχείων, ότι και στην πλατεία των Εξαρχείων ο σταθμός δεν προχωράει, οι εργασίες έχουν σταματήσει. Και παρουσιάζονται διάφορα προβλήματα και με το κλείσιμο των δρόμων, ακόμα και με τις θέσεις ΑΜΕΑ, που αφορούν και κάποιους απόμαχους δημοσιογράφους, συναδέλφους σας, στην περιοχή της Μουστοξίδη, που έχουν κάνει καταγγελίες σε σχέση ακριβώς με το γεγονός ότι δεν γίνονται σεβαστές οι θέσεις των αναπήρων. Το αναφέρω και αυτό. Έτσι σαν ένα μικρό στοιχείο.
1: Εντάξει, καλό είναι να προσέχουμε όλα. Αλλά εδώ ο Γιάννης ρωτάει, εγώ που το παιδί μου φοβάμαι να μείνουμε πλέον εκεί στην περιοχή. Φοβάμαι. Η λέξη φοβάμαι, που δεν νομίζω δεν είναι μόνο ο Γιάννης που το στέλνει, είναι κι άλλοι που ζούσαν, από ό,τι μου είπαν, τουλάχιστον εμένα που πήγα, ζούσαν ένα μικρό σεισμό κάθε μέρα. Κάθε μέρα, λέει, από τότε που άρχισαν τα έργα, εμείς ζούσαμε ένα μικρό σεισμό. Τώρα, περιμένουμε εμπειρογνώμονες. Περιμένουμε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.
2: Και πείτε μου πώς κοιμούνται αυτοί οι άνθρωποι. Πόσο ήσυχα κοιμούνται, αυτό που λέτε. Πόσο ήσυχα. Νομίζω ότι και ευτυχώς που κατάφεραν μέσα στις συνθήκες ζωής που διαβιούμε σήμερα να οργανωθούν, να ξεσηκωθούν, να ενημερώσουν και το Δήμο, να γίνουν αυτές οι ενέργειες από πλευράς Δήμου και το θέμα να αναδειχθεί. Διότι πρώτιστος στόχος και του Δημάρχου Αθηναίων και όλων μας είναι και το θέμα να αναδειχθεί, διότι φαίνεται ότι πέρναγε λίγο έτσι σιωπηρά μέχρι στιγμής, και γιατί έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που τα φαινόμενα αυτά άρχισαν να εμφανίζονται στην επιφάνεια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αποστολόπουλε, να σας καλημερίσουμε, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα το παρακολουθούμε, αν και για μένα πάνω η πρώτη είδηση είναι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας συμφώνησε σε κάτι. Όλοι μαζί. Αυτό είναι πρώτη είδηση. Θα το ανεβάσουμε παντού.
2: Νομίζω ότι σας είπα και πάλι, το θέμα αυτό είναι από τα αυτονόητα σε μια εποχή που δυστυχώς κάποιες παρατάξεις παίζουν λίγο έτσι αυτό το κομματικό παιχνίδι, το οποίο δεν είναι καλό να υπάρχει στα δημοτικά συμβούλια. Και σε κάθε περίπτωση, ευτυχώς υπήρξε αυτή η πρωτοβουλία από τη μεριά του Δήμου, που χωρίς να έχει αρμοδιότητα αναδεικνύει το θέμα σε κομβικό βαθμό, σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Δεν θα μπορούσε καμία παράταξη να διαφωνήσει σε κάτι τέτοιο, κύριε Αποστολόπουλε.
2: Αυτό μας έλειπε τώρα, ευτυχώς. Να πω έτσι απλά.
0: Ωραία, την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε. Θα επικοινωνήσουμε ξανά.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, και όση ώρα μιλούσαμε με τον Αντιδήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Αποστολόπουλο, ανακοίνωσε την αποχώρησή της και κυρία Όλγα Γεροβασίλη από την κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Μη λες ονόματα, εσύ, γιατί μόλις λες το όνομα, μετά από λίγο πτσοκ, άμπαλα και
0: απλά το θετικό είναι ότι η κυρία Όλγα Γεροβασίλη ξύπνησε λίγο πιο αργά. Δεν ήταν με τους πρωινούς, εντάξει, κοιμήθηκε λίγο παραπάνω. Σήμερα, μια και λέμε για τον ΣΥΡΙΖΑ, συνεδριάζει στις 3 η πολιτική γραμματεία του κόμματος. Θα προετοιμάσει.
1: Τι είναι αυτή, τρίτη, τέσσερι.
0: Όσοι είναι. Θα προετοιμάσει ο κύριος Μελίδης χθες, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί πάρα πολλά στελέχη τα οποία θα ενεργοποιηθούν και έχει κόσμο και πιστεύει ότι θα είναι ξανά στην επόμενη
1: βουλή. Και ήταν και η πρώτη αντιπαράθεση ΣΥΡΙΖΑ με Τσίπρα χθες.
0: Ποιο?
1: Αυτό, η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι που ευθέως είπε για τον κύριο Τσίπρας ενοχιστρώνει για τη διάλυση του κόμματος. Αυτό το είπε ο ΣΥΡΙΖΑ επί επίσημη ανακοίνωση εχθές. Ήταν η πρώτη κόντρα ΣΥΡΙΖΑ-Τσίπρα. Δεν υπήρξε καμία, μέχρι προχτές ήταν όλα καλά, πάρε μας και μας μπάρμπα.
0: Γιατί μέχρι προχτές ήταν ο Σωκράτης Φάμελος,
1: ο οποίος δεν έχει
0: το ήθελε. Ναι, αλλά δεν είναι πρένος στην ηγεσία.
1: Ναι, αλλά δεν έχει παραιτηθεί ακόμα.
0: Δεν έχει παραιτηθεί, όχι.
1: Τι περιμένει, το Σάββατο και μετά?
0: Δεν ξέρω. Σήμερα λοιπόν στις 3 συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία, θα προετοιμάσει το έδαφος για την αυριανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, όπου αύριο θα εκλεγεί και ο νέος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, Παύλος Πολάκης, η Ρεναδό.
1: Από τους, τους βουλευτές θα είναι η ψηφοφορία.
0: Αυτή που θα μείνει.
1: Ναι, διότι εγώ άκουγα ένα ρεπορτάζ χτες το βράδυ που έλεγε ότι η κυρία Δούρου έχει την πρωτοβουλία, έχει 6 μαζί με τον εαυτό του. Δηλαδή 5 και εκείνη μία. Ενώ ο κύριος Πολάκης έχει.
0: Το είπα και εγώ αυτό. Λέω ότι έχει προβάδισμα η Δούρου.
1: Ναι, εδώ σου λέει είμαι 5 λέει και μία δική μου 6. Και ναι. Ο κύριος Πολάκης είναι 3 και μία δική μου 4. Είναι δεύτερος. Δηλαδή είμαστε 2, είμαστε 3 ή ήμασταν 1013.
0: Ο Παύλος Πολάκης πάντως, ο οποίος το παλεύει ο άνθρωπος τα τελευταία χρόνια να γίνει πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν τα καταφέρει ποτέ. Και από τον Κασελάκη είχε χάσει. Τώρα έδιωξε τον. Έδιωξε. Είπε να παραιτηθεί ο Φάμελος και έγινε δεκτό. Ξανακατεβαίνει. Άμα χάσει και από τη Δούρου. Το παλεύει ο άνθρωπος. Λέει ρε παιδάκι μου, θέλω να γίνω πρόεδρος. Θέλω να λάβω εγώ το κόμμα.
1: Πόσες φορές έχει χάσει?
0: 2 σίγουρα. Δεν είχαμε και κάτι άλλο. Όχι 2 σίγουρα. 2 με την Αυριανή. Έτσι, άμα, αν επιβεβαιωθεί το σενάριο.
1: Εντάξει, έχει. Μικρός. Νέος. Ακόμα έχει μπροστά του χρόνια. Λοιπόν, είχαμε για να γυρίσουμε και μια σκληρή αντιπαράθεση τώρα το πρωί στο κανάλι του Action του κυρίου Τσουκαλά με τον κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριος Τσουκαλάς είπε ότι παρουσιάζει επιτυχία το γεγονός ότι παραπέμφθηκαν μόνο 4 πρόσωπα.
0: Και όχι ο κύριος Τσουκαλάς, ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Ο κύριος Τσουκαλάς είπε ότι η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει επιτυχία το γεγονός ότι μόνο 4 λέει παραπέμφθηκαν, οι άλλοι ήταν αθώοι. Και το θεωρεί επιτυχία. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι εγώ την αρχή το είχα πει ότι θα είναι αθώοι. Ότι θα αθωωθούν και ότι θα τους βάλει στο αρχείο.
0: Ναι.
1: Και τελικά είπε ο Γεωργιάδης ότι εγώ το είχα πει, τα είχα πει, σας τα έλεγα ότι θα ξεφτυλιστεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και ξεφτυλίστηκε.
0: Το είχε πει ο Άδωνης. Αυτή είναι,
1: και είχε αυτή την κόντρα. Από τη μία ο κύριος Τσουκαλάς λέει δεν μπορείτε να πανηγυρίζετε επειδή μόνο 4 λέει και όχι όλοι παραπέμφθηκαν. Δεν είναι πανηγύρι αυτό, είπε ο κύριος Τσουκαλάς. Ο κύριος Γεωργιάδης, επαναλαμβάνω, είπε ότι εγώ σας τα είχα πει ότι θα ξεφτυλιστεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τελικά εμπλέκεται στα σωματικά μας. Τώρα.
0: Και
1: ό,τι θέτε πιστεύετε, ό,τι θέτε ακούτε.
0: Και θυμάμαι και την συνέντευξη πριν λίγες μέρες του κυρίου Δημητριάδη, ο οποίος όταν ρωτήθηκε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είχε πει ότι όχι, δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο. Και 5 μέρες μετά προέκυψαν οι ποινικές διώξεις 4 βουλευτών.
1: Συγγνώμη. Η σφαίρα δεν είναι.
0: Τι η σφαίρα?
1: Η σφαίρα δεν πέτυχε.
0: Ας τη σφαίρα, ρε παιδάκι μου τώρα.
1: Δεν μπορώ να την ξεχάσω.
0: Γιατί?
1: Διότι εσύ θα φας σφαίρα για τον Τσαπαλιάρη.
0: Εσύ κοίτα να δεν είσαι να τα φας.
1: Εγώ έχω φάει 2. Εγώ έχω φάει 2. Έχω δώσει τα. Πολλά χρόνια τώρα. Εσύ θα φας σφαίρα για τον Τσαπαλιάρη. Για να σου πω αν θα σε αύριο εδώ.
0: Δεν είμαι ανταυτού όμως εγώ.
1: Δεν είσαι ανταυτού. Ούτε εγώ ήμουν ανταυτού. Ενώ ανταυτού έχει ένα λόγο παραπάνω.
0: Ο κύριος Δημητριάδης το είπε ως ανταυτού.
1: Δηλαδή, άμα φύγει ο Μητσοτάκης, έρχεται η Δημητριάδη. Δηλαδή, άμα αρρωστήσουμε τον Μητσοτάκη, πάει Δημητριάδη.
0: Δεν ξέρω πώς το εννοούσε ακριβώς.
1: Δηλαδή, ο κύριος Αποστολόπουλος είναι αναπληρωτής δήμαρχος που είχαμε πριν. Έτσι, στο Δήμο Αθηναίων.
0: Όταν λείπει ο κύριος Δούκας, είναι ο κύριος Αποστολόπουλος.
1: Δηλαδή, όταν λείπει ο κύριος Μητσοτάκης, είναι ο ανεψιός.
0: Τώρα δεν είναι, όχι. Είχε όταν δει. Ήταν στο Μαξίμου μπορεί.
1: Α, όταν ήταν στο Μαξίμου.
0: Ναι, δηλαδή. Τώρα δεν είναι στο Μαξίμου, είναι στο Μαξίμου.
1: Δεν είναι.
0: Τώρα πώς θα πάει, θα πει ήρθα.
1: Ανταυτού σημαίνει αυτό ή κάνω λάθος? Δηλαδή αρρώστησε.
0: Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Ότι μπορώ να έχω χρέη δημάρχου, προέδρου, οτιδήποτε. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι.
1: Νομίζω εγώ του λοιπόν αυτό το εκλαμβάνω, βοηθήστε με κι εσείς και εσύ πάνω αν θέλεις, ως μια πραγματική σοβαρή κίνηση, διότι λείπει ο Μητσοτάκης και όταν λείπει ο Μητσοτάκης είναι εδώ εγγονός του Μητσοτάκη. Του άλλου, του παλιού. Άρα είναι πολύ σοβαρή κίνηση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν αλλάζει κάτι. Άρα έχουμε την ίδια γραμμή. Δεν βάζουμε κανένα να μας αλλάξει το σχέδιο που έχουμε. Πώς το κόβεις, πώς το βλέπεις? Δεν είναι πολύ ορθό?
0: Θα το κρίνει ο κόσμος.
1: Εσύ πώς το κρίνεις? Καλά σκέψη το, βάλε μου ζωνό. Επίσης πες κάμια ανάξω.
0: Να πούμε, διότι, να πούμε έκρυψε, τα δωράκια μας.
1: Έκρυψες την Αμοργό και είδες τι έγινε.
0: Το θέμα τώρα είναι με τα δώρα. Ότι δεν θυμάμαι τις πληροφορίες για την Αμοργό.
1: Θυμάμαι εγώ απ' έξω.
0: Άμα θυμάσαι απ' έξω, να τα πεις εσύ. Την Άξο, ωραία. Λοιπόν, τριήμερο στην Άξο, παιδιά. Δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Νάξιαν Collection στο νησί των Κυκλάδων. Πεντάστερο, βίλες, σουίτες, κυκλαδίτικη θέα, κυκλαδίτικο στυλ, θέα στο Αιγαίο. Και φαγητό επίσης στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας. Στέλνετε την συμμετοχή σας στο 6939-943-943. Γράφετε τη λέξη Νάξιος και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει την επόμενη Παρασκευή, σε μία εβδομάδα από τώρα. Παρασκευή σήμερα, ολοκληρώθηκε η εβδομάδα.
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Εδώ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, χωρίς να καταλάβουμε.
0: Εδώ ολοκληρώνεται και η κυβερνητική θητεία.
1: Πότε?
0: Το 2031. Το 2031.
1: Α, τότε θα πάει κι άλλη. Κοίταξε.
0: Περίμενε. Στέλνετε Νάξο στο ονοματεπώνυμό σα το 6939-943-943. Η κλήρωση στι 24 Ιουλίου την επόμενη Παρασκευή και θα το δούμε πώ θα γίνει και με την Αμοργό.
1: Λοιπόν, όσοι δεν καταφέρουμε να πάμε στην Νάξο, σαν τον Μπουρναρά, μπορούμε να πάμε μία εκδρομούλα μέχρι την Εύβοια, μέχρι τη στενή Εύβοια. Να πάμε να περάσουμε τη στενή, να φτάσουμε στην υπέροχη παραλία τη Κυλιαδού, να κάνουμε τον μπανάκι μα και στην επιστροφή ένα γεύμα ή ένα δείπνο στο διάσημο κισό πάνω στο ποτάμι. Τώρα πριν πω για την Αμοργό, διότι γίνεται και μια διαβούλευση εδώ εσωτερική, το πότε θα το κληρώσουμε, την Αμοργό.
0: Ναι, είναι υπηρετώδης διαδικασία.
1: Είναι υπηρετώδης διαδικασία. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι εγώ ακούγοντας τον Πρωθυπουργό περιμένω να κάνει πράξη αυτά που είπε.
0: Πού κολλάει η Αμοργό με το.
1: Όχι, για την κυβέρνηση που θα πάει μέχρι το 30, που είπες εσύ.
0: Άλλαξε θέμα την Αμοργό.
1: Κατευθείαν, γιατί μου έκοψε αυτό που έκανα.
0: Συγγνώμη, γιατί περίμενα να πει κάτι για την Αμοργό και δεν κατάλαβα τώρα πώς προέκυψε
1: ο. Εκεί διαβουλεύσεις λοιπόν. Περιμένω, διότι όταν ο Πρωθυπουργός, που εγώ τον πιστεύω, είπε καταργείται ο νόμος Κατρούγκαλου, εννοούσε το 30.
0: Μπορεί.
1: Γιατί είχε βάλει στο. Ναι, θα κάτσω μία τετραετία. Θα με βγάλουν δεύτερη, θα κερδίσω την τρίτη.
0: Μα έτσι κι αλλιώς το όριο, σε μία πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το όριο της κυβερνησιμότητάς του, της διακυβέρνησής του, είναι στις τρεις θητείες. Είπε μετά την τρίτη θητεία, όχι, λέει, δεν θα ξαναβάλω.
1: Αυτό.
0: Το είπε ο ίδιος.
1: Επίσης.
0: Άρα η κυβερνητική του θητεία ολοκληρώνεται.
1: Το 30.
0: Το 30.
1: Γι' αυτό και εσύ μην ξανακατηγορήσεις πολιτικό που δεν θυμάται τι έγινε σήμερα. Θυμάται τι έγινε το 15, το 16, το 17, το 18, το 19 και τώρα θυμάται, μάλλον σκέφτεται τι θα γίνει το 30, μέχρι το 30, αλλά δεν ξέρει τι συμβαίνει σήμερα. Μην το ξανακατηγορήσεις ποτέ. Είναι σε γραμμή πρωθυπουργού. Εντάξει. Εντάξει, δεν σε επιπλήττω τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί γελάτε, κύριε. Ναι. Γιατί γελάτε.
0: Λοιπόν, ένα θέμα από εβδομάδα που θα έχουμε, κύριε Γιώργο Γεωργιάδη.
1: Άντε να μάθω κι εγώ.
0: Θα είναι για αυτήν την κινητοποίηση που υπήρχε τις προηγούμενες ημέρες, πριν δύο μέρες, αν δεν κάνω λάθος, πριν τρεις, έξω από το Υπουργείο Υποδομών. Είναι κάτοικοι της Γορτινίας και εκπρόσωποι φορέων, οι οποίοι είχαν κινητοποίηση στο Υπουργείο, ζητούν την αναβάθμιση του Ε74 Τρίπολη Πύργου. Τι καταγγέλνουν? Καταγγέλνουν ότι οι σοβαρές στορές και κατολιστήσεις καθιστούν το δρόμο επικίνδυνο, ενώ η καθυστέρηση των έργων οδηγεί την περιοχή σε αποξένωση, οικονομική καταστροφή και στασιμότητα αναπτυξιακή. Δεν μπορούν να περάσουν άνθρωποι. Τρίπολη Πύργος.
1: Ωραία. Για σκέψου λοιπόν ότι είχαμε γένεια. Είχαμε πρωθυπουργό, είχαμε βόλτες, είχαμε φωτογραφίσεις, είχαμε έστω στο Πάτρα Πύργος.
0: Ναι.
1: Και μετά από μια εβδομάδα έκλεισε και δεν ήταν έτοιμο.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Τι περιμένετε τώρα, ενώ είχαμε γένεια φωτογραφίσεις στο Πάτρα Πύργος, που το είπε αυτό, βγήκαμε στα κανάλια, σώσαμε τον κόσμο που δεν σκοτώνεται πια. Θα έχουμε εξελίξεις γρήγορες στο Τρίπολη Πύργος?
0: Εντάξει, ήρθαν οι άνθρωποι.
1: Ούτε καν φωτογραφίες, ούτε καν τίποτα.
0: Διαμαρτυρήθηκαν όμως στο Υπουργείο οι άνθρωποι. Πήγανε, είχαν τη συγκέντρωσή τους. Και είναι ένα θέμα που από Δευτέρα θα το έχουμε για να μας πούνε και οι άνθρωποι τι ακριβώς δυσκολίες.
1: Το θέμα είναι πραγματικά πολύ σοβαρό και προσπαθώ να σκεφτώ λέγοντας ότι όταν έχει βγάλει φωτογραφίες εγγενείων, έχει κόψει κορδέλα ο Πρωθυπουργός και την άλλη ομάδα έκλεισε.
0: Ναι.
1: Τι περιμένουμε? Περιμένετε κι εσείς μέχρι το 30 και μέχρι το 30 που θα έχει ολοκληρωθεί το έργο του Πρωθυπουργού, μέσα σε όλα αυτά που θα κάνει, θα είναι.
0: Μπορεί να είστε κι εσείς.
1: Μπορεί να είναι κι αυτό.
0: Μιας και ανέφερες πριν το Σοκράτη Φάμελο, εγώ αυτό που μαθαίνω είναι ότι στην πόρτα της εξόδου βρίσκεται και ο Σοκράτης Φάμελος.
1: Καλά, αυτός προφανώς. Την άνοιξε καταρχάς. Την άνοιξε, αλλά την άνοιξε για τους άλλους. Μήπως ως καπετάνιος φεύγει τελευταίος.
0: Είναι σαλούν. Έχεις δει τις πόρτες στο σαλούν που είναι ανοιγοκλίνουν εύκολα. Πάω όποιος θέλει.
1: Και μπαίνει και βγαίνει και με κλωτσιά.
0: Ναι, μπαίνει, βγαίνει. Όποιος θέλει είναι σαλούν.
1: Αλλά ο καπετάνιος Φάμελος μην περιμένει να φύγουν όλοι και να πει εγώ φεύγω τελευταίο.
0: Μπορεί. Μπορεί να θέλει να ελέγξει το χώρο, να πει φύγατε όλοι.
1: Ναι.
0: Να δει, μην αφήσω κανέναν μέσα. Φύγατε όλοι. Πριν κλειδώσω, μην ξεχάσω κανέναν μέσα.
1: Και όχι μόνο αυτό, να τον πάρω και με το ζόρι. Δηλαδή, εσύ που είσαι, γιατί είσαι μέσα. Μπαξώ.

0: Τώρα να μιλάς για φάβελο και να πέφτουν εγκάζια, αυτό δεν ξέρω πώς το οργανώσατε.
1: Γιατί, ωραίο είναι αυτό.
0: Ναι, συνήθως πέφτανε για άλλους τα γκάζια όταν μιλάνε. Τώρα φάμελος και γκάζια δεν είναι και το φυσικ του, έτσι. Δεν είναι, ξέρεις, αυτός που θα φωνάξει.
1: Είναι πράος, είναι πράος.
0: Γκάζια με φάμελο.
1: Είναι ήρεμος. Και είναι και σοβαρός άνθρωπος ο κύριος Φάμελος.
0: Βρε, εγώ λέω ότι όλοι είναι σοβαροί στην πολιτική. Δεν υπάρχει κανένας που δεν είναι σοβαρός. Όλοι είναι σοβαροί. Γι' αυτό είναι στην πολιτική, γι' αυτό τους ψηφίζει ο κόσμος, γι' αυτό βγαίνουν, γι' αυτό μας κυβερνάνε, γι' αυτό έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Σοβαρότητα.
1: Καλά, δεν είναι δεδομένο ότι όποιος θέλει να ασχοληθεί ή έχει ασχοληθεί με την πολιτική έχει και πιστήριο σοβαρότητας.
0: Πώς δεν έχει, αφού βγαίνει, το ψηφίζουν. Αυτό, κάποιοι το ψηφίζουν. Αυτό, δεν βγαίνει μόνος του.
1: Δεν έχει σχέση αυτό.
0: Δεν βγαίνει μόνος του, κάποιοι το ψηφίζουν.
1: Ναι, ρε, δεν έχει σχέση αυτό όμως.
0: Άρα λοιπόν είναι σοβαρότερος από τους άλλους που δεν το ψηφίζουν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης οδηγείται και ο 25χρονος, ο οποίος έχει συλληφθεί για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στην Θεσσαλονίκη με το τραγικό αυτό αποτέλεσμα του θανάτου της Βάγιας Νέστορα. Και πάμε στο διαλυματάκι μας, είμαστε στο μισό της εκπομπής.
0: Να πάμε στο διαλυματάκι, ναι. Θα έρθουμε αμέσως μετά. Οι τέσσερις θα μείνουν στα ψηφοδέλτια, μόλις μου ήρθε.
1: Οι τέσσερις.
0: Οι τέσσερις, Νέα Δημοκρατία. Αυτό που θα παραπεμφθούν για πλημμυριωματάκια. Παραπέμφθηκαν. Θα μείνουν στο ψηφοδέλτιο.
1: Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν ντους.
6: Τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
10: Η ώρα είναι 10.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
11: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Παίκτη της Arsenal πρέπει να θεωρείται ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος αναμένεται άμεσα στο Βόρειο Λονδίνο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους πρωταθλητές Αγγλίας στα 40 εκατομμύρια ευρώ, τον deal των κανονιέριδων με την Breeze. Ποσό που αποτελεί ρεκόρ πώλησης Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία. Πρεμιέρα στις 22 και 23 Αυγούστου κάνει η Super League για τη σεζόν 26-27 με τις αναμετρήσεις ΑΕΚ Ηρακλής, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, Καλαμάτα Άρης, Όφη Βόλος και Πανετολικός Αστέρας Τάκτο. Παίκτη τη Μοντερέι πρέπει να θεωρείται ο Ορμπελίν Πινέδα, σύμφωνα με δημοσιεύματα στο Μεξικό. Ο 30χρονο Χάφ αναμένεται να περάσει εργομετρικά και να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα στα 8 εκατομμύρια τον deal τη Μοντερέι με την ΑΕΚ. Πιθανότατο τη ημέρα η ανακοίνωση τη απόκτηση του Ζωέλ Ερόκα από τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι κατέθεσαν βελτιωμένη πρόταση στη Σεβίλη για την απόκτηση του Όσο. Σπουδαία διάκριση και για τον Κωνσταντίν Τζολάκη που αναδείχθηκε ο καλύτερος θεματοφύλακας στην Super League σεζόν 25-26. Επισπεύδονται οι διαδικασίες απόκτησης στόπερ στον Παναθηναϊκό μετά τον τραυματισμό του Ίγκασον που θα μείνει εκτός για τους επόμενους 6 μήνες. Παραμένει στο κάδρο των Πρασίνων η υπόθεση του Ρικ Φαν Ντρόγκελερ. Παιχνίδι κατοχής, αμυντική τακτική, ασκήσεις τελειωμάτων και οικογενειακό δίτερμα. Είχε το πρόγραμμα της χθενής προπόνησης του ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία. Θεραπεία ακολούθησαν με η Τέντε Σπότοφ και Λουστόντο. Ατομικό έκανο σορετήρε. Μέλος του προγράμματος έβγαλαν οι Κοτάς και Χατσίδης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η προπόνηση του δικεφάλου του Βορρά. Εξαιρετική εμφάνιση από τον Τζον Πουλακίδα στο Summer League του NBA. Ο Ελληνοαμερικανός Guard Forward σημείωσε 19 πόντους και έδωσε 3 assist στη νίκη 97-87 των Mavericks επί των Thunder. Ενίσχυση στο τμήμα κολύμβησης του Ολυμπιακού που συμφώνησε με τον 29χρονο πρωταθλητή Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K23, Απόστολο Σίσκο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr.
12: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Επανήλθαμε.
1: Δεύτερο ημιχρόνιο.
0: Δεύτερο ημιχρόνιο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Πουρναρά.
0: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
1: Καλημέρα σε όλες και σε όλους.
0: Καλημέρα σε όλες και σε όλους.
1: Λοιπόν, και ο.
0: Αν εξαρτοποιήθηκε και ο Καλαματιανός. Στο διάλειμμα τώρα.
1: Και δεν προλάβει να πει το όνομά του.
0: Αυτό. Αυτά. Τι εννοεί δεν προλάβει να το πω.
1: Λες τι κάνει η κυρία χτες με το που λες τι κάνει μετά από δύο λεπτά.
0: Αυτό.
1: Λες τι κάνει η άλλη
0: είναι
1: κυρία.
0: Μπαράς. Κύμα φυγής από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν, και Σκρέκα και Μπουκόρο και Σανετάκη και Παπακώστα δεν θα βγουν από το ψηφοδέλτιο.
0: Είναι κάθετη αυτό, γραμμή αυτό της κυβέρνησης. Είναι κάτι το οποίο χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ρωτήθηκε ο κ. Μερινάκης. Και η απάντηση που έδωσε είναι ότι δεν υπάρχει λόγο στους τέσσερις βουλευτές που παραπέμπονται να μην είναι στα ψηφοδέλτια. Αυτή την απάντηση έδωσε χθες.
1: Έκλεισε, κούμποσε λοιπόν ότι θα είναι και ζητάνε ειδικά από το ΠΑΣΟΚ να ζητήσει συγγνώμη.
0: Ειδικά από το ΠΑΣΟΚ.
1: Ειδικά, γιατί είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να ζητήσει συγγνώμη. Ότι συγγνώμη που μας είπατε.
0: Έστω και ως καραμπόλα.
1: Τι καραμπόλα.
0: Της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Συγγνώμη. Το θέμα ήταν το πότε. Γιατί όπως ναι. βλέπουμε στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν το αν θα γίνει ή όχι. Είπαμε, υπήρξε μία ενορχήστρωση για, που έφυγαν, πήγαν, γύρισαν, κάνανε ένα άλλο κόμμα, το διέλυσαν και το άλλο κόμμα που κάνανε και πήγανε σε μία γραμμή. Αυτή η γραμμή δεν μπορεί να έγινε τυχαία. Δηλαδή δεν ξυπνάνε και κοιμούνται και λένε τι θα κάνουμε σήμερα, θα κάνουμε ένα άλλο κόμμα για να διεκδικήσουμε την αρχηγία του άλλου κόμματος. Ενώ σε μία άλλο κόμμα δεν θέλουμε αρχηγία. Πώς το είπα, από το Ερδαϊκού ήταν ο.
0: Εδεσαϊκού.
1: Τα μπερδεύουμε. Λοιπόν, φεύγουμε από ένα κόμμα, ιδρύουμε ένα άλλο κόμμα. Το κόμμα που φύγαμε δεν θέλαμε την αρχηγία του. Γιατί είχαμε προσωπικές υποχρεώσεις. Πήγαμε στο άλλο κόμμα και διεκδικήσαμε την αρχηγία χωρίς προσωπικές υποχρεώσεις. Μετά διαλύσαμε και το άλλο κόμμα που ιδρύσαμε. Και ξαφνικά ξυπνήσαμε όλοι μαζί και μένα σε ένα αυτό πριν το Σάββατο. Φεύγουμε. Αυτό μπορεί να είναι τυχαίο. Δεν νομίζω.

0: Έχουμε και το θέμα στο Πασόκ, έτσι.
1: Ποιο είναι το θέμα στο Πασόκ?
0: Αν θέλουν τη Σιριζέω ή δεν θέλουν. Ξεκίνησε, ναι, από τη δήλωση
1: βουλευτή του.
0: Ναι, στο Action που είπε ότι κακώς μπήκανε και αυτοί που μπήκανε. Το οποίο το μάζεψε μετά, βέβαια.
1: Ναι, βέβαια, και, τον αδειάσανε κάποιοι. Είπαν ότι δεν συμφωνούμε μαζί.
0: Το μάζεψε και ο ίδιος μετά. Το θέμα είναι αν θέλουν. Γιατί για να λέει κάτι κάποιος, πολύ σοβαρός άνθρωπος κατ' εμέ, να λέει κάτι, δεν το λέει μόνος του. Πρέπει να έχει συζητηθεί μέσα στο Πασόκ.
1: Καλά, μπορεί και να είναι και προσωπική άποψη μερικά πράγματα.
0: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει γραμμή. Ότι υπάρχει μια γραμμή από κάποιους, αν τους θέλουμε ή αν δεν τους θέλουμε. Και αν θέλουμε ποιους τελικά. Και πρέπει να δούμε τα κόμματα. Δηλαδή τον Μπουρναρά, που με βρίζει το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ, μετά από ένα χρόνο δηλαδή, τον θέλω μαζί μου. Γιατί είναι ένα σημαντικό ποιους μπορούμε να θέλουμε, δηλαδή πόσο το μεγαλώνουμε το κόμμα. Πώς το λέει και ο Δανδρουλάκης, πώς το λέει αυτή όλη την όλη κίνηση, πώς το λέει, μεγαλώνει το κόμμα, το λέει έτσι, το λέει.
1: Δεν ξέρω ποιο λες τώρα.
0: Το ότι φέρνει καινούργιους ανθρώπους στο Πασόκ.
1: Διεύρυνση.
0: Έτσι το λέει. Διεύρυνση το λέει. Λοιπόν, η διεύρυνση αυτή είναι το θέλω τον Μπουρναρά που με βρίζει από τότε που γεννήθηκε μέχρι χτες. Σήμερα τον θέλω. Άρα λοιπόν υπάρχουν στελέχοι του Πασόκ που το δηλώνουν ευθέως ότι κάποιους οι οποίοι μας έχουν περάσει πώς μας έχουν περάσει, δεν είναι ωραίο τώρα να έρθουν και να λύνουν μαζί τους. Και μην μου πεις ότι και ο Γεωργιάδης αυτά που έχει πει για τη Νέα Δημοκρατία τα έχουν πει λίγοι της αντιπολίτευσης.
1: Καλά, άμα δούμε τα βιντεάκια που έχει ο Άδωνης,
0: το
1: τι έχει πει για την Νέα Δημοκρατία και για τον Μητσοτάκη πρέπει να έχει πει.
0: Και για το προσωπικά, για προσωπικά τον Μητσοτάκη. Προσωπικά για τον Μητσοτάκη.
1: Εντάξει, τώρα είναι.
0: Αλλά κρατάει μία θέση. Ποια αυτά που θέση είχε πει για τον Αντώνη Σαμαρά, τώρα λέει: εγώ δεν πάω κόντρα στον Αντώνη Σαμαρά. Ακόμα.
1: Βέβαια, ναι, εντάξει.
0: Γιατί και αυτό είναι ένα θεματάκι. Mm. Ό,τι έχει πει ο Άδωνης Γεωργιάδης με το δικό του στυλ, λίγο μετά το λέει ο Πρωθυπουργός με το δικό του στυλ. Με κουστούμι και γραβάτα. Αυτό με τον Αντώνη Σαμαρά, ότι μπορούμε να συνεργαστούμε με τον Αντώνη Σαμαρά, που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, το είπε, δεν το είπε?
1: Ναι, δεν νομίζω ότι είπε και κάτι λάθος. Αλήθεια αυτό. Μπορούσε να συνεργαστεί. Γιατί να μην συνεργαστεί, λέει.
0: Αν ρωτήσει τον Μητσοτάκη, θα σου πει όχι. Τώρα.
1: Εντάξει.
0: Τώρα.
1: Εγώ δεν είπα Μητσοτάκη, είπα η Νέα Δημοκρατία.
0: Αν ρωτήσει τον Αντώνη Σαμαρά, θα σου πει όχι.
1: Εντάξει. Η Νέα τώρα Δημοκρατία δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον Σαμαρά, αφού ο Σαμαράς είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Μα η Νέα Δημοκρατία είναι ο Μητσοτάκης.
1: Εντάξει, το Μητσοτάκη δεν θέλει. Δεν είναι ότι δεν θέλει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και λοιπόν,
1: αν κάποια στιγμή για κάποιο λόγο δεν μπορεί να φύγει ο Μητσοτάκης, δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα δηλαδή στην συνεργασία και στην ένωση.
0: Να φύγει ο Μητσοτάκης για να έρθει ο Σαμαράς, τι πιθανότητες δίνεις αυτό?
1: Να έρθει ο Σαμαράς, καμία.
0: Να φύγει ο Μητσοτάκης για να έρθει ο Σαμαράς.
1: Δηλαδή, καμία.
0: Η Νέα Δημοκρατία θα πει του Μητσοτάκη φύγε γιατί θέλει να έρθει ο Αντώνης Σαμαράς. τι πιθανότητες δίνεις αυτό κάποιος να
1: δει? Μα δεν θα είναι έτσι.
0: Πώς
1: φύγει θα για να έρθει ο Σαμαράς.
0: Πώς θα είναι?
1: Θα είναι μια
0: φύγει έτσι κι αλλιώς
1: ανάγκη κυβερνησιμότητας. Ότι δεν βγαίνουν τα κουτιά και πρέπει να υπάρξει κάποιος πρωθυπουργός. Ο οποίος δεν θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο Αποστόλης, καλημέρα παιδιά, σας ακούω. Αναρωτιέμαι γιατί δεν πάνε στον Μπουζουξίδικο να βγάλουν αρχηγό. Πήγανε μια φορά στον Μπουζουξίδικο, δεν πήγε και πολύ καλά. Και άλλωστε υπάρχουν και άλλα μέρη. Κάθε φορά στα ίδια πράγματα θα γίνουν όλα τα events. Δηλαδή κάνεις ένα event.
0: Εννοείς άλλο Μπουζουξίδικο.
1: Άλλο Μπουζουξίδικο. Κάνεις ένα event. Κάνεις ένα event. Δηλαδή εντάξει, πώς θα το κάνω, να το κάνω καβλούρε, παιδάκι μου.
0: Τώρα που λες event.
1: Ναι.
0: Στην παραλιακή, στον Άλεμο, είσαι καλεσμένος. Που για ποτάκι.
1: Στον Άλυμο, στην παραλιακή.
0: Ναι, διότι δεν είναι προεκλογικά, παιδιά. Δεν είναι προεκλογικά. Ούτε η ταράτσα για ποτάκι είναι προεκλογικό, ούτε στην παραλιακή, στον Άλυμο, που νοτίων προαστίων είναι εκεί που είναι προεκλογικό. Απλά προσπαθούμε να.
1: Του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, δεν είναι και.
1: Ποιος είναι ο κ. Πανάκης, ποιος?
0: Ακριβώς. Λοιπόν, και δεν έχει τίποτα μια μπάλα.
1: Ναι, που είπε τώρα που τελειώνει αγώνες του Μουντιάλ.
0: Σε καλέσανε.
1: Δεν με έχουν καλέσει, όχι.
0: Ούτε και σε. Ούτε στην ταράτσα σε καλέσανε.
1: Όχι.
0: Ούτε στην ταράτσα σε καλέσανε. Λοιπόν, πρέπει να ξέρεις ότι αυτά δεν είναι προεκλογικά. Είναι του Νόα Μπέτε.
1: Ναι.
0: Το θυμάστε του Νόα Μπέτε.
1: Ναι, γίνονται κάποια τέτοια. Και ο Δένδιας κάνει μια πολύ μεγάλη εκδήλωση. Γίνονται κάτι του Νόα Μπέτε.
0: Δεν είναι προεκλογικά. Είναι του Νόα Μπέτε. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, εάν λοιπόν κάνουν αυτά, ξέρεις τι θα γλιτώσουν.
1: Τι εννοούσαν κάνουν?
0: Αν γίνουν νωρίς οι εκλογές,
1: ναι,
0: και κάνουν, είναι προεκλογικά αυτά. Που δεν είναι, λέμε τώρα, θερυπίνει ένα σενάριο. Θα γλιτώσουν να κόβουν πίτες.
1: Ναι.
0: Διότι αν οι εκλογές γίνουν του χρόνου, ξέρεις τι πίτες έχουν να κοπούν Γενάρη, Μάρτι, Φλεβάρι, τι πίτες έχουν να κοπούν.
1: Ναι.
0: Αν γίνουν πιο νωρίς, είναι τα παρτάκια αυτά του Noah's Better και εντάξει είμαστε. Μετά θα πρέπει να κόβουμε πίτες και ξανά πίτες και ξανά πίτες.
1: Γιατί
0: ξανά
1: είναι πίτες. Πιο ακριβά, να σου βγαίνει πιο ακριβά η πίτα από,
0: δεν ξέρω,
1: από το ποτό.
0: Δεν ξέρω τι βάζουν στο φλουρί.
1: Νομίζω το ποτό είναι πιο ακριβό.
0: Ναι, δεν ξέρω τι βάζουν στο φλουρί στην πίτα, σου λέω.
1: Μάλιστα.
0: Άρα θα γλιτώσουν τις πίτες. Πάντως έχω να κάνω μια πρόταση σε εκπομπή.
1: Για κάτι να.
0: Τώρα πότε είναι το Εκεφανωρίου?
1: Δεν το έχω υπόψη μου.
0: Βοηθήστε μας αν ξέρει κάποιος. Κάπου εδώ είναι. Κάπου εδώ.
1: Το ψάξουμε.
0: Να φτιάξουμε πολλές φανουρόπιτες να μας φανερώσει ο Άγιος Φανούριος πότε θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
0: Γιατί η καφετζού δεν πουλάει.

0: Και με αυτά και με αυτά πάνω ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, ανεβαίνουν και πραγματικά οι θερμοκρασίες.
1: Ναι, θα έχουμε 40 για το Σαββατοκύριακο και Κυριακή Δευτέρα θα έχουμε 40.
0: Μέχρι Τρίτη λένε.
1: Το κακό ξέρεις ποιο είναι.
0: Ακούω.
1: Ότι ενώ μου αρέσει το να πάω για μπάνιο.
0: Το έχω δει στα βίντεο.
1: Έχω μία μεγάλη άρνηση,
0: ναι,
1: στο να πηγαίνω σε παραλίες Αττικής. Πρώτον, γιατί έχει απόσταση και δεν μπορώ να την κίνηση με το, να οδηγάω. Και δεύτερον, δεν μπορώ αυτό το πολύ κόσμο.
0: Κοίταξε, να σου πω.
1: Και δεν το μπορώ αυτό το πράγμα.
0: Να σου εξηγήσω. Ναι. Πρώτον,
1: 27 Αυγούστου είναι το Αγίου Φανουρίου.
0: Α, ωραία, είναι ότι πρέπει να μας φανερώσει πότε θα γίνουν εκλογές.
1: Mm.
0: Θα κάνουμε φανερόπιτες. Θα, ναι, βάλουμε τις γνωστές μας και τους γνωστούς μας, όσους ξέρουν, τις γνωστές μας κατά βάση, γιατί που φτιάχνουν πίτες για τον Άγιο Φανούρι, να μας φτιάξουν, ναι, πολλές, να ξεκινήσουμε από τώρα, να μας φανερώσει ο Άγιος Φανούρης πότε θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι. Πάμε πάλι, πάμε στα μπάνια του λαού. Στα μπάνια του λαού.
0: Στα μπάνια του λαού. Λοιπόν, εδώ έχει στόχο να κάνει ταξίδι στην Αμοργό.
1: Ναι.
0: Και σε πειράζει να πας μέχρι τη Λούτσα. Βαριέσαι δηλαδή.
1: Δεν βαριέμαι, δεν μπορώ το τόσο κόσμο. Δηλαδή, φαντάζομαι την Κυριακή. Με 40 βαθμούς, τι θα γίνει στις παραλίες Αττικής?
0: Τίποτα θα γίνει.
1: Τίποτα
0: θα γίνει.
1: Και αν πας οργανωμένη και όλα σου λέει, με το που φτάσει, σου λέει: γεια σας, καλησπέρα, δώσε 5 ευρώ.
0: Αυτό.
1: Κάτσε ρε φίλε, δεν πρέπει να πω 50 ευρώ. Απέρα, ένα καφέ θα πάρω.
0: Και σκέψου να είσαι παντρεμένος και να έχεις γυναίκα και παιδί.
1: Φαντάσου. Ναι. Όχι, πάει με το σετ. Ναι. Και μόνος να είσαι, πληρώνεις ομπλέρα το σετ. Α. Είτε μόνο είτε με άλλου δύο, το σετ απλώ.
0: Καλά, θα βρει έναν άλλο. Πάμε να μοιραστούμε μια ομπρέλα. Πάμε να μοιραστούμε ένα σετάκι. Δεν θα βρει κάποιον ο οποίο να είναι και αυτό μόνο του.
1: Λοιπόν,
0: άμα είναι και καμία, ναι, και θέλει να μοιραστείτε το σετάκι, μήπως είναι καλύτερα.
1: Άμα είναι καμία, δεν θα μοιραστούμε, θα το πλώσω εγώ.
0: Πάλι, είδε άμα έχει λεφτά.
1: Θα πάω, και έχεις θα πάω με κοπέλα και θα τη πω να πλώσουμε μισά μισά.
0: Με καμία τυχαία εννοώ, όχι να πάτε μαζί. Με καμία να βρει εκεί να μοιραστούμε το σετάκι. Μοιραστούμε το σετάκι, ρε παιδί μου. Αντί να δώσουμε 100, να δώσουμε από 50. Αν είναι άντρα, αν είναι γυναίκα, το πληρώσει.
1: Και μετά, άμα ξέρει, πότε δεν ξέρει, μπορεί να προκύψει μετά.
0: Μετά την άλλη φορά θα πληρώσει.
1: Την άλλη φορά θα πληρώσω εγώ.
0: Θα πληρώσει εσύ.
1: Λοιπόν, είμαστε σε αναμονή γιατί πρέπει να συνδεθούμε με τον κύριο Νηφούδη, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου τη Ελλάς. Μάλλον κάποιοι ξεχαστήκανε όμως, αλλά θα συνδεθούμε.
0: Πάμε στο σημαντικό θέμα της Μαρφίν.
1: Ναι.
0: Τώρα, ένα mail το οποίο στέλνει ένας άγνωστος μετά από 16 χρόνια λέγεται ότι το είχε βάρος. Τα ίδια ρούχα, τα ίδια σακίδια μετά από πόσα χρόνια.
1: Αυτό με το mail δεν ξέρω κατά πόσο έχει ισχύ.
0: Καταρχάς το είπαν και το πήραν πίσω οι ίδιοι αστυνομία.
1: Αυτό γιατί μου φαίνεται. Δηλαδή νομίζω ότι αποδομήθηκε το.
0: Από την αστυνομία που το είπε.
1: Από την αστυνομία, ναι.
0: Ναι. Και τώρα ένα mail που. Το ψάχνουμε, δεν το ψάχνουμε. Ένα mail το οποίο μετά από 16 χρόνια ήρθε γιατί είχα βάρος στην ψυχή μου. Να πω ότι καταλαβαίνω, το είχα ένα βάρος και είπα να το κάνω. Μετά τα ίδια ρούχα και τα ίδια σακίδια μετά από 16 χρόνια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι πιθανότητα έχει η ίδια μπλούζα που φορά μετά 16 χρόνια φορά την ίδια. Τι πιθανότητα έχει να ζει αυτή η μπλούζα?
1: Προσωπικά καμία για μένα.
0: Εκτός αν δεν την έχεις πλύνει ποτέ. Την έχεις κρεμασμένη και τη φοράς μετά από 16 χρόνια ξανά.
1: Και αυτό πόσο πιθανό σενάριο είναι?
0: Δεν ξέρω πόσο πιθανό. Αυτά τα πιθανά σενάρια αρχίζουν και με προβληματίζουν λίγο.
1: Λοιπόν, να πάμε στην πολιτική μας συζήτηση. Θα συνομιλήσουμε με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο κύριος Νίκος Νηφούδης. Κύριε Νηφούδη, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα, κύριε Νηφούδη.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που είσαστε μαζί μας. Λοιπόν, εμείς θα ξεκινήσουμε με την κλασική ερώτηση. Ένα πρώτο σχόλιο για ό,τι τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ένα κόμμα που ήταν πρώην σύντροφοι ανθρώπων που είναι και στο δικό σας κόμμα πια.
2: Κοιτάξτε, παρακολουθούμε και εμείς με ενδιαφέρον τις εξελίξεις, όπως παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε όλα τα κόμματα. Δεν μπορούμε να σχολιάσουμε κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι η Ελληνική Αριστερή στην Παράταξη ήταν προφανές από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε ότι ήρθε για να ταράξει τα νερά και να δημιουργήσει διαφορετικές ισορροπίες στην προσπάθειά της να δημιουργήσει μια πανστρατιά ανθρώπων της κεντροαριστεράς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Διάκου Μητσοτάκη. Ήταν δεδομένο, δηλαδή θεωρώ ότι θα υπάρξουν εξελίξεις. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας επιλέγει βάσει τη συνείδησή του τι επιθυμεί και από πού εμπνέεται για να συμπορευτεί.
0: Η κυρία Διαμαντοπούλου, Πασόκ, σε χθεσινή τη τηλεοπτική συνέντευξη στο Άξιον, είπε: είδαμε πώς ο κύριος Τσίπρας συμπεριφέρθηκε στην κοινωνία όταν ήταν πρωθυπουργός και τώρα βλέπουμε πώς συμπεριφέρεται στο προηγούμενο κόμμα του. Ότι δεν άλλαξε καθόλου. Αυτό είπε και είναι δήλωση η κυρία Διαμαντοπούλου χθες το βραδινή.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω τι εννοεί η κυρία Διαμαντοπούλου, γιατί εκ των πραγμάτων ο Αλέξης Τσίπρας, αν και εγώ δεν είχα συμπορευτεί μαζί του το 2015, αλλά ήμουνα φυσικά πολιτικά εμπλεκόμενος τότε στο ποτάμι, θεωρώ ότι ήταν ένας πολιτικός ο οποίος σήκωσε δυσανάλογο βάρος στις πλάτες του απέναντι σε όλα αυτά που είχαν δημιουργήσει η Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, που οδήγησαν στην ουσία τη χώρα σε ευρωκοπία. Με τα λάθη του και με τα σωστά του πριν αναλάβει την πρωθυπουργία, νομίζω ότι ο ίδιος πρώτος με την παρουσίαση του βιβλίου του και επειδή είχε να το διαβάσει κιόλας, έχει πολύ ενδιαφέρον ότι καταθέσει και όλα αυτά τα οποία και τα ίδια τα λάθη του, γιατί είναι ο πρώτος που παραδείχνει τα λάθη του, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι δημιούργησε μια κυβέρνηση η οποία είναι πολύ χαρακτηριστική η καθαρότητά της και αναφορικά με το σήμερα. Νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή μπορεί ο καθένας να φαντάζεται ή να σκέφτεται πράγματα τα οποία ίσως δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή να πιστεύει ότι μπορεί να εξελιχθούν διαφορετικά. Ο Αλέξης Τσίπρας από την αρχή ήταν πολύ ξεκάθαρος. Ξεκινάει να δημιουργήσει κάτι καινούριο με όποιον θέλει να συμμετάσχει και ασπάζει τις ίδιες αρχές και αξίες. Από την αρχή έθεσε ένα βασικό, μια βασική προϋπόθεση να μην είναι κάποιος βουλευτής σε αυτή τη Βουλή. Κυρίως γιατί δεν θέλουμε να υπάρχει μια βουλευτική ομάδα. Δεν είναι ότι απαξιώνει το θεσμό της Βουλευτής. Είναι πάρα πολύ σημαντικός και είναι στην ουσία στην κορυφή της δημοκρατίας, γιατί αυτοί οι βουλευτές, είτε είναι στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση, πρέπει να ελέγχουν την κυβέρνηση. Άσχετα αν αυτό δεν γίνεται, ειδικά από τους κυβερνητικούς βουλευτές. Εντάξει, λοιπόν, δεν θέλουμε να έχουμε την βουλευτική ομάδα, γιατί θέλουμε το μήνυμα να είναι πολύ σαφές και συγκεκριμένο. Και από εκεί και πέρα ο καθένας επιλέγει πώς στηρίζεται το πολιτικό του κεφάλαιο. Αναφέρομαι σε αυτούς που επιλέγουν να βγουν στην ελληνική αριστερή παράταξη, πώς εμπνέονται, αυτοί που επιθυμούν να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, να φύγουν στο ΣΥΡΙΖΑ, να μείνουν στο ΠΑΣΟΚ, να φύγουν στο ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα. Πάμε στην.
2: Στου επόμενου μήνε πιο χαρακτηριστικά νομίζω, ναι. Γιατί όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, θα υπάρξουν πολλές αλλαγές. Και ξέρετε, γιατί σχολιάζουμε τελευταίο δίμηνο μόνο τις εξελίξεις και το αριστερά, να κάνω και ένα σχόλιο. Θα δούμε λίγο για την κατάσταση και στη δεξιά του πολιτικού πάγματος, όταν και εφόσον ο κ. Σαμαράς ανακοινώσει
0: αυτό
2: το δικό του κόμμα.
0: Αλήθεια. Συγγνώμη λίγο πάνω. Εγώ πρέπει να παραδεχτώ ότι πρώτη φορά που έχω παρακολουθήσει όλες τις συνεντεύξεις των συναδέλφων σας, πρώτη φορά δίνεται μια ξεκάθαρη απάντηση ότι δεν ασχολούμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ όπως ασχολούμαστε και με τα άλλα κόμματα. Γιατί μέχρι τώρα όλοι οι συνάδελφοί σας λέγανε μια απάντηση: εμείς δεν ασχολούμαστε με τα άλλα κόμματα. Πού ασχολούνται. Πολύ ξεκάθαρη η δική σας απάντηση σήμερα και πολύ κανονική. Ναι, ασχολούμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ όπως ασχολούμαστε με όλα τα κόμματα, ειδικά της κεντροαριστεράς.
2: Μα ξέρετε, εκ των πραγμάτων.
0: Μα πρέπει να σας το πω, γιατί είναι η πρώτη φορά που το ακούω έχοντας παρακολουθήσει όλους τους συναδέλφους σας σε όλες τις συνεντεύξεις μέχρι τώρα.
2: Αναφέρομαι στο γεγονός ότι παρακολουθούμε τις εξελίξεις, βλέπουμε τι συμβαίνει. Δηλαδή αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι συνάδελφοι μου όλοι και.
0: Δεν διαφώνησα μαζί σας και λέω μπράβο, είσαι το πρώτος που το είπε. Ότι παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις σε όλα τα κόμματα. Και όχι η σταθερή απάντηση ότι δεν ασχολούμαστε εμείς με τα εσωκομματικά των άλλων κομμάτων. Που ήταν μέχρι τώρα. Χαιρετίζω δηλαδή τη θέση σας που νομίζω ότι είναι και η λογική.
2: Μα φυσικά ξέρετε, εμείς πάμε να δημιουργήσουμε ένα τηλεψηφικό ρεύμα και να δημιουργήσει το να γίνει κυβέρνηση. Έχουμε συγκεκριμένες αρχές και αξίες. Και σε αυτό το ταξίδι, γιατί ξέρετε την πολιτική, εγώ ασχολήθηκα με την τοπική αυτοδιοίκηση το 19, μόλι ήταν μικρό. Αυτό το ταξίδι είναι μακρύ, δύσκολο. Και σε αυτό το δρόμο βρίσκει ανθρώπου, χάνει ανθρώπου, συμπορεύεσαι. Με κάποιου συμφωνεί στην αρχή, διαφωνεί στην πορεία. Έτσι διαμορφώνονται οι καταστάσει, διαμορφώνονται και οι πολιτικέ. Και αυτά που λέμε και δεν γράφονται σε πέτρα. Οι άνθρωποι αλλάζουν, εξελίσσονται, η κοινωνία αλλάζει, η οικονομία αλλάζει. Τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η Ελλάδα το 2015 δεν ήταν ίδια με τα προβλήματα που αντιμετώπιζε το 2006. Εγώ προέρχομαι από την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και μπορώ να σας πω ότι σε άλλη, και τώρα με καλέσετε με το ρόλο του αναπληρωτή, αλλά μεγάλη χαρά να κάνουμε κουβέντα για το τι έχει περάσει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που αποτελεί και τριευκαλιά της.
0: Συγγνώμη, υπάρχετε. Γιατί σύμφωνα με την προηγούμενη ΔΕΘ δεν υπάρχει για τον Πρωθυπουργό η μικρομεσαία.
2: Δεν υπάρχει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
0: Δεν υπάρχει. Και σύμφωνα και με τον πρόεδρο του Μελητηρίου πάλι δεν υπάρχει. Προσπαθείτε, αλλά δεν σας βλέπει η κυβέρνηση. Συγκεκριμένη κυβέρνηση μιλάω.
2: Έτσι, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή ενώ η και μικρομεσαία επιχειρηματικό λόγο, θα πω και για την αιτία στην οποία, προέρχομαι και υπηρετώ 15 χρόνια. Ενώ, ξέρετε, συνειδητή μου η απόφαση, έκανα τις σπουδές μου, το πτυχιακό μου, το δακτορικό μου, επέλεξα να κάνω αυτό το επάγγελμα γιατί αυτό το επάγγελμα μου άρεσε και με αυτό ζω την οικογένειά μου. Και είναι αυτή τη στιγμή η αυκαλιά της ελληνικής οικονομίας, γιατί δίνει δουλειά από τον φοιτητή που θέλει να σπουδάσει και οι γονείς σου δεν έχουν χρήματα για να το στηρίξουν.

0: Άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται και είναι κομμάτι της επιχείρησης. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό έχει καταφέρει το εξής, ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, οι εργαζόμενοι με αυτούς που έχουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ως επιτοπλίστο. Φυσικά υπάρχουν οι εξαιρέσεις.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ξέρετε πόσοι συνάδελφοί σας, εννοώ συνάδελφοί σας αυτή τη στιγμή, επιχειρηματίες, μικροεπιχειρηματίες, έχουν ανθρώπους που τους πληρώνουν γιατί είναι χρόνια μαζί, ακόμα και τώρα που δεν έχουν δουλειά και δεν βγαίνουν, βγαίνουν με το ζόρι. Και τους κρατάνε και τους πληρώνουν μόνο και μόνο γιατί είναι μια ομάδα πια. Δεν υπάρχει αφεντικό και εργαζόμενος. Είμαστε μια ομάδα γιατί μπορεί να είναι 10, 15 και 20 χρόνια κάποιοι μαζί.
0: Έτσι ακριβώς. Ακριβώς.
2: Μάλιστα. Κύριε Νηφούδη, για να προλάβουμε και για τα υπόλοιπα θέματα, πάμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θέλω την άποψή σας. Έχουμε τις 4 ποινικές διώξεις. Βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει: ναι, είναι 4, αλλά για τους 7 οι οποίοι είναι αθώοι δεν λέτε τίποτα. Και είναι ο κύριος Μερνέκης, ο οποίος λέει ότι και οι 4, παρόλο που έχουμε ποινικές διώξεις, δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι, δεν υπάρχει κάποιος λόγος να μην είναι στα ψηφοδέλτια. Ποια είναι η δική σας θέση?
0: Η άποψή μου ότι δυστυχώς η σημερινή κυβέρνηση μας έχει συνηθίσει στο να μας τρελαίνει, να το πω απλά, να μας τρελαίνει κάθε φορά με αυτά που ακούμε και διαβάζουμε στα μέσα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που ασχολείται τον τελευταίο χρόνο μαζί με συνέχεια. Είναι οι παρακολουθήσεις, είναι ο ΠΚΕΠΕ, είναι ό,τι άλλο θα έρθει. Γιατί μην ξεχνάτε, είναι κάτι το οποίο πολύ έξυπνα η κυβέρνηση το κρύβει. Αυτή η έρευνα η οποία γίνεται και υπάρχει όλη η απόλυτη εξέλιξη. Αναφέρεται στο πριν 5 χρόνια, δεν ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν τελειώσει αυτή η χρονιά, θα έρθει η επόμενη χρονιά, θα έρθει η μεθεπόμενη χρονιά. Δηλαδή, δεν ξέρω τι έχουμε να δούμε παραπέρα, γιατί στην ουσία, αν αυτά γίναν πριν 5 χρόνια, που σημαίνει πάει κάπου στο 2021, που μόλις η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε βγει, και αν θυμάστε πολύ καλά, τότε είχε βγει και ένα διακύβευμα ότι είναι διαφορετική και είναι το επιτελικό κράτος. Αν το επιτελικό κράτος, λοιπόν, στην κορύφωση του που ήταν το 2021 εκεί στον COVID, κατά τα λεγόμενα της Νέας Δημοκρατίας, γινόταν αυτά. Σκεφτείτε τι γινόταν τις επόμενες χρονιές που όλο αυτό το σύστημα είχε χαλαρώσει. Οπότε παρακολουθούν πολύ ενδιαφέρον. Επίσης, όταν λοιπόν από την κυβέρνησή σου κατηγορούνται 13 γίνονται 11 και εν τέλει πέφτουμε στους 4, δεν πανηγυρίζει. Κλείβει το κεφάλι, λες ότι παρακολουθούμε τις εξελίξεις, δεν σχολιάζουμε τη δικαιοσύνη, είτε η δικαιοσύνη είναι ελληνική είτε είναι ευρωπαϊκή, τη σεβόμαστε. Ειδικά όταν 4 ενεργεία βουλευτές, ένας ο οποίος ήταν υπουργός και γραμματέας του κόμματος, είναι ακόμα στην καρδιά του προβλήματος. Και πρέπει να θυμόμαστε, γιατί αυτό το ξεχνάμε. Αυτό το οποίο συμβαίνει και αυτό το οποίο κρίνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι το γεγονός ότι εξαιτίας πολιτικών χειρισμών έχουν πληγεί χιλιάδες απλοί αγρότες στην Ευρώπη, οι οποίοι έχει καθυστερήσει η επιδότησή τους, έχει μειωθεί η επιδότησή τους και γνωρίζουμε όλοι ότι ό,τι πρόστιμο έρθει θα το πληρώσουν πάλι αυτοί οι άνθρωποι μέσω της μείωσης των επιδοτήσεών τους. Άρα θεωρώ ότι από όλους χρειάζεται μπροστά στον κόσμο που αυτή τη στιγμή βιώνει τη χειρότερη, θεωρώ, τριετία των τελευταίων 20 χρόνων. Εγώ θεωρώ ότι, και το λέω αυτό λόγω γνώσεως, ότι θεωρώ ότι βιώνουμε χειρότερα χρόνια και από τα βαθιά μνημόνια αναφορικά με την καθημερινότητα και το πόσο δύσκολα περνάει ο μήνας στη μέση ελληνική οικογένεια. Και αυτή τη στιγμή, αντί να σκεφτεί το κεφάλι η Νέα Δημοκρατία, μας πεινάει το δάχτυλο στην αντιπολίτευση. Λες και κυβερνάει για να μας την πει, να το πω απλά.
1: Να μπορείς, μπορούμε για να μην σας διακόψουμε, να πάμε λίγο για ένα λεπτό στις διαφημίσεις μας και να συνεχίσουμε αμέσως μετά την κουβέντα μας. Μια μικρή υπομονή, εσείς 69-39-943-943, ό,τι ερωτήσεις έχετε να κάνετε εδώ είμαστε, να το συνεχίσουμε το θέμα μας και πάμε στο διαλυματάκι, συνεχίζεται. Νάξος,
2: Αμοργός και Αμοργός.
1: Και Αμοργός.
2: Ναι, αλλά δεν έχουμε δώσει πληροφορίες για Αμοργό.
1: Θα τις δώσω αμέσως μετά. Και θα τα ανεβάσεις εσύ. Και την Αμοργό και την Άξο. Που τις κρύβεις, φιλοκυβερνητικέ, για να πας εσύ.
2: Στην Αμοργό θέλω να πάω. Στην Άξο που πάει.
1: Και την κερδισμένη πήρε τηλέφωνο και την απείλησες να μην πάει η γυναίκα για να πας εσύ.
2: Αυτό δεν το ξέρω εγώ, εσύ το είπες.
1: Θα τα πούμε μετά το διάλειμμα, παιδιά. Θα τα πούμε και θα κλείσουμε με τα δώρα μας για να μπορέσετε να πάτε διακοπές, να μπορέσετε να πάτε εκδρομές. Εδώ στην Ελλάδα φροντίζει ο Πουρναράς για όλα αυτά.

0: 94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
9: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
10: Η ώρα είναι 10:30.
0: 94,3 Intervetten. Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στην τελευταία στροφή της εβδομάδας πια, εφόσον είναι Παρασκευούλα και τελειώνουμε.
1: Της εργάσιμης εβδομάδας.
0: Της εργάσιμης εβδομάδας. Γιατί εσύ δεν δουλεύεις Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, για, αλλά το.
0: Δουλεύεις και 8 ώρα.
1: Το κλασικό εργάσιμο είναι Δευτέρα Παρασκευή. Το πενθήμερο.
0: Γιατί το πενθήμερο, για πήγαινε για μια
1: πρωτοβουλία. Παιδάκι μου τώρα. Θες να φέρεις.
0: Το κλασικό.
1: Το κλασικό είναι Δευτέρα Παρασκευή.
0: Το κλασικό.
1: Το παραδοσιακό.
0: Το κλασικό εργασιακό.
1: Αλλά προφανώς υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι.
0: Και τα σούπερ μάρκετ που θα πάρουν τις Κυριακές τώρα ο Σονούπου που το λέω εγώ και δεν με ακούτε, ποιος θα δουλεύει.
1: Αυτό δεν, αυτό δεν είναι ακόμα κάτι δεδομένο.
0: Δεν θα δουλεύει κανένα εκεί.
1: Δεν είναι κάτι δεδομένο.
0: Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε εδώ. Ο φιλοκυβερνητικός Πουρναράς που προσπαθεί να στέλνει διακοπές, εκδρομές στον κόσμο για να μετά να ερωτούνται, να ερωτώνται και να λένε εμείς πήγαμε διακοπές. Άρα να αλλάζει το ποσοστό.
1: Καλό δεν είναι αυτό.
0: Νάξος. Νάξιαν Collection 600-700 ευρώ τη βραδιά με δική σου πισίνα. Και τη θέα
1: δεν τα πληρώνετε αυτά.
0: Όχι, όχι, τόσο κάνει.
1: Άλλο, ναι. Όπως το είπες, είναι λες και θα τα πληρώσουν.
0: Λοιπόν, με Αμούρ στην πλατεία. Την παραλία Αγίας Άννας. Την πιο γνωστή παραλία του νησιού. Γεύμα ή δείπνο. Αυτή είναι εντάχει η Νάξος. Όποιος δεν μπορεί, στενή Εβίας. Είδες, άμα πάει ο πρωθυπουργός, πάλι κυβερνητικός. Πήγε ο πρωθυπουργός στην Εβία, δίνει μια στενή ο Πουρναράς.
1: Ναι, αλλά ο πρωθυπουργός πήγε με ελικόπτερο. Αυτό δεν το έχω καταφέρει ακόμα. Να στείλω και ελικόπτερο κάποιον να πάει με ελικόπτερο δεν το έχω καταφέρει.
0: Και μικρό γιατί δεν χώραγε ο αντίστοιχο, ο ανάλογος υπουργός για το θέμα.
1: Ναι.
0: Μίλα σίγα Σαμαρά και θα δεις τι άλλη ποινή θα φας. Λοιπόν, στενή Εβίας, πάτε για μπάνιο στην Χιλιαδού, γυρνάτε στο διάσημο Κισό πάνω στο ποτάμι, γεύμα ή δείπνο. Αμοργός, Εγιαλής, το μοναδικό πεντάστερο του νησιού, με φαγητό στο Αμβροσία, το γκουρμέ, παραδοσιακό γκουρμέ εστιατόριο, γιατί έχει γκουρμέ γεύσεις με τοπικά προϊόντα και όχι μόνο. Αυτή ήταν και Αμοργός. Αυτά τα τρία και πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
1: Με τον κύριο Νηφούδη, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής στην παράταξη.
0: Θα πάτε κύριε... διακοπές και τώρα που μιλάμε για διακοπές.
1: Να σας βάλουμε στον κάλο πανί.
2: Προς το παρόν μόνο ταξιδεύουμε με αυτά που λέτε τα ταξίδια, γιατί προς το παρόν ακόμα φοράμε πουκάμισα και σακάκια για να πηγαίνουμε σε πολιτικά πάνελ. Οπότε ελπίζω να τελειώσουν αυτά και τελειώνω και εκπομπές στον συναδέλφο σας τέλος Ιουλίου. Οπότε μαζί με εσάς θα πάμε και εμείς διακοπές.
0: Όχι, εμείς δεν θα πάμε. Θα είμαστε εδώ τον Αύγουστο, γιατί θα γίνουν πολλά τον Αύγουστο που θα πρέπει να παρακολουθούμε. Χωρίς να είναι προεκλογικά.
2: Ωραία, εντάξει, αυτό είναι ενδιαφέροντα. Θα δούμε.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβέντα μας.
1: Να ρωτήσω εγώ πριν,
0: παρακαλώ, πάση, παρακαλώ.
1: Αν είχατε συμμετοχή στην χθεσινή συνεδρίαση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας με μέλη την διαδικτυακή.
2: Ναι, ναι, φυσικά μπήκα, συνδέθηκα. Βέβαια, ξέρετε, να δεις εμείς περισσότερο, γιατί κάθε φορά που ακόμα και εμείς ακούμε τον Αλέξη Τσίπρα γεμίζουν όπλα το πλωστάσιο των γνώσεών μας για τα πάνελ και για τους φοιτητές, τους δημοσιογράφους και τους πολιτικούς αντιπάλους. Οπότε δεν χάνουμε ευκαιρία όπου το Αλέξη προφυλά, είτε διαρκετικά είτε στις περιοχές ανά την Ελλάδα. Ακόμα και αν δεν μπορούμε να τον παρακολουθήσουμε παντού, με το που τελειώνει, μπαίνουμε στο YouTube, ακούμε αυτά που έχει πει, γιατί κάθε φορά κάτι καινούριο στο τραπέζι. Ήταν πολύ ενδιαφέρον ότι συμμετείχαν πολλά νέα παιδιά. Είναι και το αισιόδοξο. Και μάλιστα όταν είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και πάρα πολλά από τα νέα παιδιά δουλεύουν σε ζών. Οπότε το πρώτο εγχείρημα γίνεται επιτυχημένο. Φυσικά θα γίνουν συνέχεια και άλλα πολλά τέτοια. Και νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας το έκανε σαφές, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον να το αναφέρω στην εκπομπή σας, το ότι αυτό θα είναι ο τρόπος με τον οποίο το νέο κόμμα θα λειτουργήσει. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ευρυγικό κόμμα και στη συνέχεια τις αποφάσεις μας, όταν με το καλό γίνουν εκλογές, και από ποια θέση μας επιλέξει ο ελληνικός λαός, πρέπει να φέρουν αποφάσεις, να παθούν αποφάσεις. Θα υπάρχει η λογική της συμμετοχής των πολιτών όπου και αν αυτοί βρίσκονται. Ειδικά για τους ανθρώπους της περιφέρειας, οι οποίοι αισθάνονται αποκλεισμένοι όχι μόνο απέναντι στην υγειονομική περίθαλψη, στις μεταφορές ή σε πολλές δουλειές, αλλά ακόμα και στην ίδια την λήψη των αποφάσεων. Αυτό θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να γεφυρώσουμε το χάλι.
0: Λοιπόν, να σας ρωτήσω. Έχουν γίνει βέβαια, εγώ όσα 35 χρόνια περίπου, δεν θυμάμαι σε 30 μέρες 17-18 δημοσκοπήσεις να έχουν ξαναγίνει ποτέ. Αυτές τις δημοσκοπήσεις όμως δίνουν και στην Ελλάδα ένα ταβάνι. Όλες όμως. Όπως λέμε, δίνουν πρώτη τη Νέα Δημοκρατία όλες, δεύτερη την Ελλάδα όλες, τρίτο το Πασόκ σχεδόν όλες. Σωστά τα λέω, κύριε Πουρναρά. Σωστά.
1: Σωστά, ναι.
0: Εσείς από αυτό το ταβάνι που δίνουν 17-18 δημοσκοπήσεις 30 ημερών, έχετε άλλο στόχο? Και ποιος είναι ο στόχος σας αν οι εκλογές γίνουν το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη ή του χρόνου?
2: Εγώ νομίζω ότι το ταβάνι που φέρεται στις δημοσκοπήσεις είναι το ταβάνι της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, όταν είναι κυβέρνηση, κυβερνά 7 χρόνια. Όταν έχει μοιράσει χρήμα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και μέσω όλων αυτών, όπως φαίνεται δηλαδή από όλα αυτά που προκύπτουν, έχουν εξυπηρετήσεις, έχουν βοηθήσει, να το πω μέσα και από συμβολικά πολίτες, και αυτή τη στιγμή αυτό είναι το ποσοστό. Όταν βλέπουμε ότι νούμερο ένα ζήτημα σημαντικοποίησης επίσης είναι η ακρίβεια και νούμερο δύο είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς και στο κράτος δικαίου. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το ταβάνι της, το οποίο θα επηρεαστεί από το αν θα έρθει ο κύριος Σαμαράς και κάνει το δικό του κόμμα. Εμείς από την άλλη είμαστε ένα κόμμα το οποίο ξεκινήσαμε πριν δύο μήνες. Ακόμα καλά-καλά δεν έχουμε ξεδιπλώσει όλο μας το κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο θα γίνει στην έκθεση. Το οποίο θεωρώ ότι πάρα πολύ θα τρίβουν τα μάτια τους, γιατί ξέρετε αυτή η καλαμέρα της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν είναι κοστολογημένο, δεν είναι κοστολογημένο. Λες και όλα αυτά τα οποία η Νέα Δημοκρατία και Πασό κάναν τα τελευταία 30 χρόνια ήταν κοστολογημένα. Γιατί αν ήταν κοστολογημένα, θα οδηγούμαστε σε μνημόνια. Εμείς σε αντίθεση, από την αρχή έχουμε μια εξαιρετική ομάδα επιστημονική, η οποία βρίσκεται δίπλα στα πολιτικά στελέχη, και οτιδήποτε προτείνουμε είναι πάντα σε συνδυασμό με το τι μπορεί να αντέξει ο προϋπολογισμός και τι μπορεί να πάρθει από κάπου αλλού για να δοθεί κάπου αλλού. Θεωρούμε λοιπόν και σε συνδυασμό, μάλιστα, αν σκεφτείτε, γιατί αυτό είναι μια παράμετρο που δεν τη συζητάμε πολύ, σκεφτείτε ότι η Νέα Δημοκρατία, εδώ βλέπετε τον κύριο Μαρινάκη, ο πρώτος κυβερνητικός εκπρόσωπο, έχει γενιάσει το εκλογικό του γραφείο εδώ και 6 μήνες, αν δεν κάνω λάθος. Άρα εδώ και 6 μήνες. Κάνει προεκλογική εκστρατεία. Εμείς ακόμα δεν ξέρουμε τι θα μας υποψηφίσει. Εγώ σας μιλάω με απόλυτη ειλικρίνεια και με εμπιστεύτηκε ο Αλέξης Τσίπρας σε μια θέση, ενώ μια εβδομάδα πριν ήμουν στη δουλειά μου και ασχολούμουν, προσπαθούσα να οργανώσω τους ανθρώπους, τους συνεργάτες μου, και μέσα στην εβδομάδα άλλαξε ο ρόλος μου και δεν έχουμε πάρει ανάσα. Άρα εμείς δεν κάνουμε προεκλογική εκστρατεία. Αυτή τη στιγμή τα ποσοστά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις είναι η πρώτη άβρα που δείχνει ότι ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού θέλει την πολιτική αλλαγή, εμπιστεύεται τον Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα, ξεδιπλώνοντας το πρόγραμμα και φυσικά ξεδιπλώνοντας και τα στελέχη και τους ανθρώπους, γιατί η πολιτική δεν είναι μόνο ο αρχηγός, ο πρόεδρος, ο ηγέτης, όπως είδατε, είναι και όλοι οι άνθρωποι που πλαισιώνουν. Στη Νέα Δημοκρατία ξέρουμε ποιοι θα είναι οι άνθρωποι στις επόμενες εκλογές. Στην ελληνική αριστερή παράταξη, ο κόσμος πέρα από 100-150 άτομα που γνωρίζει, δεν γνωρίζει, αλλά όλοι μαζί με τον πρόεδρο, τους επόμενους μήνες, αυτό το πράγμα το οποίο θα κάνουμε και θα κάνουμε, είναι να μεταφέρουμε το πρόγραμμά μας, να πείσουμε ότι υπάρχει μια διαφορετική πολιτική, ένα διαφορετικό τρόπο διακυβέρνηση, και όχι απλά μια αλλαγή κυβέρνηση. Γιατί αυτό που διεκδικούμε εμείς είναι να πείσουμε τον ελληνικό λαό, να σηκώσουμε το νέο και το 50% πάνω κάτω που δεν ψηφίζει, να ψηφίσει και να επιλέξει τη νέα κυβέρνηση του. Αυτό λοιπόν, γι' αυτό θα σας πω και εγώ. Ότι δεν είμαι από αυτούς που βιάζονται να γίνουν εκλογές. Προφανώς, όποτε και αν γίνουν εκλογές, είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε. Αλλά πόσο χρόνο μας δίνει ο κ. Άδωνης Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία να ξεδιπλώνουν το πρόγραμμά μας και τους ανθρώπους, κυρίως στην περιφέρεια, όσο τα πράγματα θα είναι καλύτερα για μας. Φυσικά χρειάζεται.
0: Άρα δεν θέλετε εκλογές τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, θα ήταν καλύτερα για εσάς να γίνουν του χρόνου. Αν
2: εγώ λέω λοιπόν ότι όσο χρόνο έχουμε. Μάλιστα. Πόσο καλύτεροι θα γινόμαστε.
0: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι, το οποίο το ρωτάει και η σύσσωμη η αντιπολίτευση. Πάμε στη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Όπως είπατε εσείς, θαλασσοδάνεια, και όπως είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο υπουργός, που δεν θα τα πληρώσουμε ποτέ. Η ερώτηση όμως σε εσάς είναι πού τα βρίσκει ο Τσίπρας τα λεφτά και κάνει όλα αυτά που κάνει. Πώς κάνει τις εκδηλώσεις, πώς κάνει τα ταξίδια, πώς οργανώνει. Πού τα βρίσκει τα λεφτά. Κάτι το οποίο η απάντηση όλων των συναδέλφων σας πάλι, ελάτε στα γραφεία μας να δείτε. Στα γραφεία σας θα έρθει η ΑΔΕ, αν θέλει να σας κάνει έλεγχο. Εμείς δεν πρέπει να έχουμε μία ανάρτηση και να λέμε τα βρήκαμε τα λεφτά από εκεί.
2: Ναι. Από την πρώτη στιγμή, ευχαριστούμε πολύ που το ρωτάτε, από την πρώτη στιγμή ήταν ξεκάθαρο ότι η ελληνική αριστερή παράταξη στηρίζεται μόνο σε εθελοντές και σε συνδρομές. Δηλαδή εμείς καταρχήν όλοι δεν πληρωνόμαστε από το πράγμα, είμαστε εθελοντές. Δηλαδή έχουμε αφήσει, κατά μία έννοια, έχουμε αφήσει τις δουλειές μας και ασχολούμαστε γιατί έχουμε εμπνευστεί από την Αλέξη για αυτή την προσπάθεια. Και δίνουμε το χρόνο μας και τα χρήματά μας προφανώς. Γιατί ξέρετε, όταν είσαι στη Θεσσαλονίκη, χρειάζεται να πηγαίνεις στην Αθήνα κάθε εβδομάδα με τον τρόπο σου και εσύ στηρίζεις αυτή την προσπάθεια. Έτσι λοιπόν, από την πρώτη στιγμή, μαζεύοντας τις μικρές συνδρομές των μελών, άλλος λιγότερα, άλλος περισσότερα, έτσι λοιπόν το κόμμα λειτουργεί. Και να σας πω, και σας το λέω επειδή ήμουν υποψήφιος δήμαρχος στα 29, μου είναι νεότερος υποψήφιος δήμαρχος το 2010. Αυτή είναι μια συνεχόμενη κουβέντα. Για το πού βρίσκει τα καθένα τα λεφτά. Νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος, ειδικά αυτός που είναι πρόεδρος επικεφαλής, αποδεικνύει στην κοινωνία την εντυμότητά του. Ο Αλέξης Τσίπρας και ως πρωθυπουργός απέδειξε την εντυμότητά του και ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και το πώς έφτασε στο να γίνει πρωθυπουργός. Άρα νομίζω ότι ναι μεν
1: το ρωτάνε κάποιοι. Διαφωνεί αλλά... σε αυτό ο Υπουργός Υγείας, διαφωνεί περί εντυμότητας πάντως.
2: Κοιτάξτε να δείτε, ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει, το αναγνωρίζω, ότι έχει πετύχει. Οτιδήποτε, οποιοδήποτε άλλο πολιτικό παγκοσμίως θα τον κατέστρεφε, αυτός απλά είναι Παρασκευή μεσημέρι και είναι να πάμε για μπάνιο. Οπότε δεν σχολιάζω δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη.
0: Ναι, αυτό όμως πάει πάλι σε πολιτική αντιπαράθεση, διότι όταν κατηγόρησε τον κύριο Ανδρουλάκη, ο κύριος Ανδρουλάκης το έκανε μήνυση. Και είναι πάρα πολύ απλό που το λέει αρκετός κόσμος, ότι αν εμένα με είχες πει ψηλό, κοντό, χοντρό, κάτι τέτοιο εντάξει, αλλά αν με πεις κλέφτη θα σου κάνω μήνυση.
2: Ναι, αλλά ξέρετε, ο κύριος Ιωάννης Γεωργιάδης.
0: Το καταλαβαίνετε αυτό έτσι, γιατί αν κάποιος σας πει στο μαγαζί σας και σας πει ότι με κλέψατε, θα του κάνετε μήνυση. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν δύο πράγματα. Το καταρχήν είναι από το σχολείο του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Ο κ. Άδωνη Γεωργιάδη θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά όταν έκανε μήνυση ο κ. Ανδρουλάκης και πάει μπροστά από μια παιδική χαρά κάπου στα βόρεια της Αθήνας. Είχε βάλει το σακάκι του στούμι του και είχε πει ότι ο κ. Ανδρουλάκης την υποποιεί την πολιτική και αυτό είναι. Δηλαδή, γκρίνια και γιατί το έκανε αυτό. Τώρα λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας επιθυμεί να μην παίρνει λοιπόν. Πολύ σωστά λέτε, το προσωπικό ρίσκο και πολιτικό ρίσκο για πώς θα μεταφραστεί, να μην αλλάξει η ατζέντα της συζήτησης. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, το μόνο που ήθελε με αυτή την επίθεση, είναι ο Αλέξης Τσίπρας να του κάνει μήνυση και να συζητάμε τους επόμενους δύο μήνες για τη μήνυση του Γεωργιάδη και του Αλέξη Τσίπρα.
0: Καλά, αυτό είναι άλλες τακτικές του παρελθόντος και ξέρουμε πώς λέγονται κιόλας, αλλά... Η απάντηση είναι ότι κάθε φορά που λέει για μένα παίρνω και μια μονάδα, δεν τον μειώνει τον Γιώργη, όπως είπε και ο ίδιος.
2: Ξέρετε, απ' την άλλη όμως, ότι ο καθένας μιλάει για το δικό του κρατήριο. Ο κ. Γεωργιάδης προσπαθεί να αγωνίζει να βγει πρώτος βουλευτής στην περιφερειά του, ενώ εμείς έχουμε ένα στόχο. Ο στόχος μας είναι ο κόσμος να ασχοληθεί, να μας ακούσει, να καταλάβει ότι έχουμε διαφορετική πρόταση για κυβέρνηση και δεν πρόκειται να ακούσουμε όλες αυτές τις σιρήνες που θέλουν να ασχοληθούν με κάτι άλλο πέρα από τα πραγματικά καθημερινά προβλήματα του ελληνικού λαού.
0: Το επαγγελματικό επιμελητήριο κάλεσε όλους τους αρχηγούς των κομμάτων να συσκεφτούν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο κύριος Ανδρουλάκης πήγε, ο κύριος Τσίπρα θα πάει.
2: Μα φυσικά, εμείς ούτως ή άλλως θέλετε.
0: Για να δούμε αν υπάρχετε τώρα, πάρετε την άλλη σας ιδιότητα, να δούμε αν υπάρχετε και για κανέναν εσείς τελικά.
2: Ναι, ναι, φυσικά. Να είστε σίγουροι ότι το μόνο αυτό πράγμα που λένε βλέποντας τα 400 είναι ένα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης. Πάρα πολλοί άνθρωποι της αγοράς απορούν πώς τόσοι πολλοί άνθρωποι της μεσογειακής επιχειρηματικότητας συμμετέχουν σε αυτό το εγχείρημα. Μα συμμετέχουν σε αυτό το εγχείρημα αυτοί οι άνθρωποι, γιατί εκ των πραγμάτων αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι οι αλλαγές στην κοινωνία και η βελτίωση στη ζωή μας θα γίνει μόνο με την συμμετοχή μας. Άρα, εμείς πριν δύο εβδομάδες κάναμε ο Μίλος Φαλτιανάκης, ο γραμματέας του κομματός μας στην ουσία, έκανε επισκέψη στη Θεσσαλονίκη, συναντηθήκαμε με τους φορείς και τα επιμελητήρια εδώ. Την ίδια λογική, σε κεντρικό επίπεδο, θα συναντηθεί ο Αλέξης Τσίπρας, ούτως ή άλλως, το μεάρχες μας, κάθε εβδομάδα και εντυπωσιάζομαι να σου πω την αλήθεια και εγώ πραγματικά, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι εθελοντές, οι οποίοι αναλάβαν έναν τομέα, διαμορφώνουν τις πολιτικές και κάθε εβδομάδα πραγματοποιείται συναντήσεις. Είτε είναι με φορείς εργαζομένων, είτε με φορείς επιχειρηματικούς, είτε ακόμα και με φορείς υπηρεσιακούς. Δηλαδή, για το κομμάτι, όταν θα έρθουμε με διαφορετική πρόταση λειτουργίας του ΕΟΤ, πρέπει να ακούσουμε και τους ανθρώπους, τους εργαζόμενους, τους υπαλλήλους που δουλεύουν στον ΕΟΤ, για να ακούσουμε πώς αυτό μπορεί να βελτιωθεί. Άρα, θα δούμε όλους τους φορείς ανεξαιρέτως.
1: Μάλιστα. Κύριε Νεφούδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Να σας ευχαριστήσουμε. Δώσατε πραγματικά όλες τις απαντήσεις. Εγώ τουλάχιστον και από τα μηνύματα που βλέπω, χάρηκαμε που είχαμε αυτή την κουβέντα μαζί. Απαντήσατε σε όλα. Τώρα, να κλείσουμε έτσι χαριτολογώντας. Εάν είστε αρρωγά μέλη εθελοντές, να το δηλώσετε, γιατί μετά θα σας γίνει κανένα έλεγχο και θα φάτε κανένα πρόστιμο.
2: Σωστό. Θα ρωτήσω το λογική μου και να το
0: πω. Έτσι, όταν μιλάω σε επαγγελματία, πρέπει να μιλάω στην λογική της πιάτσας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Νίκος Νεφούδης, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς.
0: Έχω πρόταση για Πουρναρά, η Εμμανουέλα.
1: Για πες μου.
0: Λοιπόν,
1: για διακοπές.
0: Πήγα, λέει, μέχρι το Λαύριο την προηγούμενη εβδομάδα και έκανα 2,5 ώρες να φτάσω.
1: Αυτό λέω.
0: Τώρα είμαι λύσεις Κιτριές και έκανα 2 ώρες και 20 λεπτά.
3: Α, είναι πιο κοντά δηλαδή.
0: Οι Κυτριές που είναι, εσύ ξέρεις. Πες στον κόσμο, ναι. Μπορεί να μην ξέρει. Κυτριές ξέρεις που είναι.
3: Έχω πάει νομίζω.
0: 10 χιλιόμετρα αριστερά της Καλαμάτας.
3: Α, δεν έχω πάει, όχι.
0: 10 χιλιόμετρα αριστερά της Καλαμάτας. Και δεν έχει, λέει, πολύ κόσμο. Δεν είναι από τις super duper. Παραλία είναι. Δεν είναι από τις duper, ξέρεις, που μαζεύεται ο κόσμος.
3: Δεν είναι 2 ώρες και 20 λεπτά όμως. Παραπάνω πρέπει.
0: Δεν ξέρω, έτσι μου είπε. Έκανα, λέει, 2,5 ώρες για Λαύριο, 2 ώρες και 20 λεπτά και έφτασα στις Κυτριές. Η Κυτρία, να ξέρεις, είναι περίπου στα.
3: Μου φαίνεται ότι
0: 8-10 χιλιόμετρα.
3: Θα τρέχει. Μου φαίνεται. Δεν μου φαίνεται πιο πολύ. Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Πάντως καιρό είχα να ακούσω για Καλαμάτα και τώρα που το.
3: Ναι, και είναι και ένας. Και κανένα δύο ακροατές που στέλνουν για Καλαμάτα και έχουν εισηγήσει σήμερα.
0: Γιατί?
3: Δεν ξέρω.
0: Γιατί έγινε και με την Καλαμάτα, ρε παιδί. Γιατί έχετε τόσο
3: παρεξηγηθήκανε με Αμοργό και ένα
0: ξέρω. Έχει τόσο πολύ δουλειά η πόλη που δεν προκάμετε να στείλετε ένα μήνυμα. Πάντω αυτό που πει η κυρία Διαμαντοπούλη χθες, όντως έχει δει και το ψέξα. 17 δημοσκοπήσεις σε 30 μέρες δεν έχουν γίνει ποτέ.
3: Ναι.
0: Αυτό αναρωτιέμαι κι εγώ. Δίνει έτσι μια κατεύθυνση, δίνει ένα στίγμα.
3: Η κατεύθυνση ποια είναι, να προωθήσουν Νέα Δημοκρατία Τσίπρα.
0: Δεν ξέρω.
3: Λογικά αυτό θα υπονοεί. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Η κυρία Διαμαντοπούλου αυτό υπονοεί.
3: Αυτό, εγώ, στο Πασόκ αυτό υπονοούν, ότι προωθούν τους δύο.
0: Εγώ, έτσι κι αλλιώς αυτοί οι δύο θέλουν μαζί. Τους αρέσει. Ο ένας θέλει αντίπαλο τον άλλον.
3: Καλά, εντάξει.
0: Λοιπόν,
3: λογικό είναι αυτό.
0: Δεν ξέρω.
3: Πάντα θες έναν αντίπαλο και όταν βρίσκεις έναν αντίπαλο θες αυτόν τον αντίπαλο για να μην μπλέκονται καλά στα πόδια σου. Αυτό είναι παραδοσιακό.
0: Αυτό γίνεται.
3: Και στον αθλητισμό ισχύει αυτό. Δηλαδή είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, τώρα άμα μπουν καλοί δύο δεν γουστάρουμε.
0: Και πάει και παίρνει το πρωτάθλημα.
3: Ναι, δεν γουστάρουμε. Λέει,
0: αυτό ενοχλεί.
3: Εμείς οι δύο, ενοχλεί ο τρίτος.
0: Βέβαια, αυτό δεν έγινε φέτος. Αυτό δεν έγινε φέτος. Γιατί γελάτε, κύριε. Γιατί γελάτε.
3: Αυτό είναι, αλλά όχι, δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Γιατί δεν είναι στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, δεν είναι δίπολο στο ποδόσφαιρο.
0: Δίπολο είναι το ποδόσφαιρο.
3: Δεν,
0: χρόνια.
3: Δεν
0: δηλαδή, όποιον κάνει να ρωτήσει, να σου πω, έχει πάρει και ατλέτικο πρωτάθλημα. Ρεάλ Μπαρτσελόνα είναι το δίπολο. Και πάει μια ατλέτικο και το παίρνει.
3: Εσύ λες για την αντιπαλότητα. Εγώ λέω για την αγωνιστική κατάσταση. Δεν, είναι...
0: δεν υπάρχει αγωνιστική κατάσταση, δεν είναι δίπολο.
3: Δίπολο είναι στο μπάσκετ.
0: Και στο μπάσκετ είναι δίπολο.
3: Εκεί είναι, που εκεί είναι κλασικό δίπολο.
0: Που ελπίζουμε φέτος να αλλάξει.
3: Βλέπει ότι θέλει να μπαίνουν και τρίτη, βλέπει.
0: Ναι, γιατί η Θεσσαλονίκη έφερε τον μπάσκετ στην Ελλάδα. Μην
3: κοροϊδεύει.
0: Οι πέμπτες με τον Άρη ήταν. Κλείνανε όλοι
3: πρόσχετο, τα μέσα. Πρόσχετο τώρα ο Κωνσταντίνος τι λέει, γιατί.
0: Τι λέει, για πες.
3: Προσπαθεί να φύγει από αυτή την κατάσταση. Κωνσταντίνος, παιδιά, δεν κουμπώνεται και τα ακτοπλοϊκά εστήρια για να είναι τούμπανο τα δωράκια. Έχει δίκιο, γιατί τα ακτοπλοϊκά δεν είναι 5, 10, 20 ευρώ. Το πήγαινε έλα σου σε ένα νησί των Κυκλάδων, είναι 100 ευρώ.
0: Θα προσπαθήσουμε λοιπόν στα επόμενα να κουμπώσουμε αυτοκίνητο εκεί, οπότε να πηγαίνεις ως άτομο και να πληρώνεις λιγότερα, αν δεν καταφέρουμε τα ακτοπλοϊκά. Είναι λύση αυτή. Είναι λύση να μην χρειάζεται με το αυτοκίνητο, να κουμπώσουμε αυτοκίνητο και να πηγαίνετε μόνο 100 στρώμα. Δηλαδή, πόσο κάνει.
3: Κάνει 40, πήγαινε 40 περίπου.
0: Που φτηνό δεν θα
3: είναι. Αυτό λέω, δεν είναι φτηνό, είναι 100 ευρώ. Εγώ στο 100 ευρώ δεν έβαλα το αμάξι.
0: Ναι,
3: κάτι, είναι 100 ευρώ.
0: Κάτι θα δώσεις και για διακοπές, ρε παιδί μου.
3: Καλά, λογικό είναι. Εντάξει, δεν μπορεί να με δώσει και τίποτα.
0: Ένας πουρναράς μόνος του δουλεύει να φτιάξει το αφήγημα της κυβέρνησης. Ο κόσμος διακοπές. Πώς να τα προλάβει μόνος του.

0: Σήμερα έχουμε drones, θερμικές κάμερες, πυροσβεστικά με κανόνες. Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων, γιατί είναι σε κίτρινο συναγερμό η Αττική για πυρκαγιά.
1: Ο Δήμος Αθηναίων είπες ή η Περιφέρεια?
0: Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων.
1: Μα μετά από αυτό που έγινε στο Γουδί, σου λέει κάτσε να προσέχουμε.
0: Τα drones που είναι, που λειτουργούν ως προληπτικό μέτρο για τις πυρκαγιές που βλέπουν το χώρο, έχουν αποτέλεσμα. Νομίζω ότι έχουν αποτέλεσμα.
1: Εγώ σε μιλώντας παραδείγματος χάρη με άλλες περιοχές
0: και εμένα έτσι με την περιφέρεια, ότι έχει αποτέλεσμα.
1: Βεβαίως, διότι πρώτον δεν είναι δυνατόν να έχουν όλοι οι δήμοι ανθρώπους να κάθονται στα δασάρχες που υπήρχαν παλιά.
0: Ναι.
1: Δασάρχες που καθόντουσαν και κοιμώτησαν στα βουνά. Δεν είναι τόσο εύκολο, όπως επίσης. Ένα drone δίνει αμέσως την πληροφορία για να κινηθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Βεβαίως και βοηθάει. Η τεχνολογία βοηθάει σε όλα, παιδιά. Βοηθάει. Έχει και τα σχήμα της, έχει και τα καλά της. Γι' αυτό λοιπόν, όταν διαμαρτύρεται ο Πάνος, ο Προυναράς, για το επιτελικό ψηφιακό κράτος, αντί να περιμένει, ας πούμε, στην ουρά απ' έξω από το ΚΕΠ, γιατί μέσα έχει και air condition απ' έξω, γιατί ήταν τόσο πολύ ο κόσμος μέσα στη ζέστη, κάθεται σπίτι του και δουλεύει 3, 4, 5, 6 ώρες και λύνει το πρόβλημά του από το σπίτι.
0: Δεν μ' αρέσει πολύ.
1: Γιατί προτιμούσε να έρθουν έξω στη ζέστη μετά από.
0: Θα προτιμούσα έξω. Ναι.
1: Για τον Νόα Μπέτε, όχι για κανέναν άλλο.
0: Αυτό, γιατί εμένα μου αρέσει. Τώρα στο σπίτι, μόνο, βαρετά πράγματα.
1: Σπίτι, μόνο όμω με το air condition σου.
0: Έλα,
1: μουσικούλα σου.
0: Όχι. Δεν
1: καφεδάκι σου.
0: Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει καθόλου το σενάριο.
1: Ενώ τον Νόα Μπέτε.
0: Προτιμώ το έξω.
1: Και δεν πα τα Νόα Μπέτε, ούτε στην ταράτσα, ούτε στον άλυμο, δεν πα τα Νόα Μπέτε.
0: Πηγαίνω σε κάποια.
1: Πηγαίνει σε κάποια. Mm. Και αυτό το παλιά όπου γάμος και γιορτή ο Πουρναράς μέσα, παιδιά, κατ' επιλογήν δεν είναι σε όλα.
0: Όχι, άμα με καλέσουν.
1: Άμα σε καλέσουν, πας.
0: Άμα με καλέσουν, θα το σκεφτώ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, προθεσμία πήρε πριν από λίγο ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση με την επίθεση με τα γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.

0: Λοιπόν, πάμε και στα σοβαρά μετά τη διαβούλευση που έγινε εδώ με τα μηνύματά σας, με εδώ τη παιδιά της παραγωγής, με τον κύριο Μπουρναρά που οργανώνει την όλη κατάσταση. Αποφασίζομεν και λέμε ότι η Αμοργός με τα μηνύματα που είχαμε και τα μηνύματα που θα έρθουν θα κληρωθεί την Τετάρτη. Ναι.
1: Αποφασίσαμε οι δυο μας σε μία πενταμελή επιτροπή.
0: Βαβακούλες είμαστε.
1: Σε μία πενταμελή επιτροπή.
0: Και τα παιδιά έτσι όμως τα βάζετε.
1: Λέω σε μία πενταμελή επιτροπή.
0: Αν μετρήσεις, εμείς ήμασταν περισσότεροι στην απόφαση από αυτούς που θα ψηφίσουν αύριο στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εντάξει, περισσότεροι ήδη.
0: Περισσότεροι είμαστε.
1: Πάνω κάτω ήδη.
0: Πάνω κάτω ήδη είμαστε. Ναι. Εντάξει, παιδιά, οπότε εφόσον τα πάρουν.
1: Λοιπόν, είπαμε, η κλήρωση την Αμοργό
0: Τετάρτη. Ότι όσοι έχετε στείλει και όσοι θα στείλετε μέχρι Τετάρτη.
1: Τα χαρτιά, τα ονόματα τα έχουμε όλα με την.
0: Τα χαρτιά που τούρχονται.
1: Ναι, με όσα σου είχατε δηλώσει. Όσοι είχατε δηλώσει, συν αυτοί που θα δηλώσετε από εδώ και πέρα μέχρι την Τετάρτη. Οπότε γράφετε και Αμοργός και Νάξος και Κισός. Νάξος, Κισός την Παρασκευή. Αμοργός την Τετάρτη.
0: Και όλο για κάτι θα βρούμε. Όλο για κάτι θα βρούμε. Και τριές Καλαμάτα. Όποιος δεν έχει πάει να πάει, παιδιά, το προτείνω και καλό φαγητό. Δύο εστιατόρια μαζεμένα, το ένα απέναντι από το άλλο. Και είναι και τα δύο τέλεια.

0: Χθες, όταν το τελευταίο ημίωρο στο οποίο έλειψες, κύριε Γεωργιάδη, μου στείλε μήνυμα ακροατής, ο οποίος.
1: Ευτυχώς που έφυγε ο Γεωργιάδης.
0: Πέρα από αυτό, το έγραψε και αυτό.
1: Το έγραψε και αυτό, ναι.
0: Μπορεί να το. Ήταν υπαινιγμός αυτό. Αλλά αυτό που είπε είναι ότι ανοίγει γραφείο στο κέντρο της Αθήνας ο Αντώνης Σαμαράς. Το ήταν ως ερώτημα.
1: Ναι, ναι, ναι, στη Σόλωνα.
0: Και του λέω, δεν το γνωρίζω, αλλά πριν του λέω, ο Γεωργιάδης το είπε.
1: Στη Σόλωνα, στη Σόλωνα. Με τον μπαμπά, με τον συγχωρημένο ήταν φίλο, με συνεργάτε είναι με τον γιο. Και θα πουλάνε βιβλία, να σα το πω έτσι για να καταλάβω.
0: Τι εννοεί θα πουλάνε βιβλία.
1: Όποιο. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Σόλωνο.
0: Ναι. Δεν καταλαβαίνω, το ανοίγω γραφείο και θα πουλάω βιβλία. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Δεν πειράζει.
0: Τι σχετισμό έχει.
1: Πώ δεν είναι σχετισμό. Υπάρχει. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα
0: μέχρι. Γιατί δεν μου το λες το σχετισμό.
1: Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Σόλωνο. Μετά να πάμε μέχρι την εκκλησία να κάνουμε το σταυρό μα και θα δει τη Δευτέρα πόσο θα ξέρει.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Κάνοντα το σταυρό σου, έτσι. Όχι τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Από αυτό.
0: Μάλιστα. Οκ.

0: Να καλημερίσουμε και τον Γιάννη που στέλνει αμοργό. Φαντάζομαι, γιατί γράφει πληκτρολόγηση, θα στείλει και καμιά Νάξιο, θα στείλει και καμιά Εύβοια, καμιά στενή, κανένα Κισό. Και παιδιά, θα έρθουν και άλλα δώρα. Και άλλα δώρα. Θα προσπαθήσουμε εδώ, όλη η ομάδα της εκπομπής και του σταθμού, να πάμε όσο καλύτερα γίνεται.
1: Να πάτε διακοπές.
0: Εμείς δεν το βλέπω πουρνταρά εύκολα.
1: Ήδη.
0: Γιατί άμα γίνουν εκλογές το Σεπτέμβριο, σιγά μη σ' αφήσει ο Τσαπαλιάρη να πάει διακοπές προεκλογικά.
1: Άμα ήταν το Σεπτέμβριο, θα είχαν ανακοινωθεί. Πότε θα ανακοινωθούν, τον Αύγουστο.
0: 16.
1: Τι 16 Αυγούστου. 16 Αυγούστου, εντάξει. Θα γυρίσω.
0: Θα έχεις προλάβει.
1: Θα γυρίσω.
0: Θα έχεις προλάβει.
1: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε κάπου εδώ.
0: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Ναι. Έρχονται ζέστες, να προσέχετε, να έχετε υπομονή στους δρόμους. Όλοι να φτάσουμε, όλοι να γυρίσουμε.
1: Σαραντάρια έρχονται.
0: Λοιπόν, και από το.
1: Αν και το σαραντάρι, να πω γιατί λέγαμε πριν για τις παραλίες, το σαραντάρι δεν ενδείχνεται για παραλία. Είναι μεγάλη φήμη το ότι έχει 40 βαθμούς. Αχ, πάω στην παραλία.
0: Πας πρωί, πας απόγευμα, νωρίς το βράδυ.
1: Θερμοπληξία παθαίνεις.
0: Λοιπόν, ο Πάνος ο Πουρναράς.
1: Ο Γιώργος Γεωργιάδης, θα είσαι και από την άλλη εβδομάδα εδώ.
0: Θα είμαι εγώ, θα είμαι. Δεν πάω πουθενά. Εδώ θα μείνω. Απλά θα πάω με μια βόλτα μέχρι να κάνω το σταυρό μου.
1: Όχι, εντάξει. Το Σαββατοκύριακο θα πάω κι εγώ για ένα καφεδάκι.
0: Α, εντάξει. Ευάγγελος Μίχος.
1: Μένετε εδώ, μένετε στενισμένοι.
0: Θεού.
1: Τραμπ,
0: 112. Μπίμπι και Τραμπ που χαλάει είναι.
1: Τραμπ.
0: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ο Τραμπ είναι κατά του Μητσοτάκη.
1: Ναι, αλλά ο Τραμπ κάνει κουμάντο.
0: Ναι, αλλά είναι κατά του Μητσοτάκη, δεν τον θέλουμε.
1: Δεν μας τι μανιάζει.
0: Δεν τον θέλουμε, είναι κατά της κυβέρνησης.
1: Κάνει κουμάντο Τραμπ.
0: Και αν δεν είχε προλάβει ο Πρωθυπουργός τη 2,5 ευρώ βενζίνη να την κάνει 2,40, πώς θα πηγαίναμε στις Κυτρίες της Καλαμάτας.
1: Έτσι, Συρία τέλος, λέει ο Τραμπ. Αυτά είναι. Λοιπόν, πάμε, φύγαμε. Τα λέμε πάλι Δευτέρα.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια χαρά.
2: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπόλη.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 11.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
8: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
9: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η ώρα είναι 11.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων κατά του Ιράν ακοίνωσαν τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς εκτόξευσαν όπλα ακριβίας εναντίον δεκάδων Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Στην περιοχή Μπατάρ Χαμίρ επλήγησαν δύο γέφυρες με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι εννέα, όπως ανέφερε η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση μέσω Telegram. Την ίδια ώρα το Ιράν ακοίνωσε επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Άλμαστοι τιμές του πετρελαίου, το Brent σημείωσε άνοδο άνω του 1%, ξεπερνώντας τα 85 δολάρια το βαρέλι. Την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης ζητούν οι τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα, μετά την άσκηση διώξεων σε βάρος τους για πλημελήματα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καλές πιθανότητες να επανεκλεγεί επειδή αντιμετωπίζει την διακυβέρνηση με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση στην ΠΝΙΚΑ. Όπως είπε, η Ελλάδα επιδιώκει συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ώστε να υλοποιούνται πιλωτικά προγράμματα, να δοκιμάζονται νέες εφαρμογές και να αξιολογείται πώς μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του δημοσίου και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη γεννήθηκε όχι για να διαμαρτύρεται, αλλά για να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στη διαδικτυακή συνάντηση που είχε με μέλη της Ελλάς. Άφησε αιχμή, μάλιστα, για τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς, λέγοντας ότι δεν μπορώ να κατανοήσω καθόλου κάποιους πολύ αριστερούς που λένε ότι εμείς δεν θα ασχοληθούμε ποτέ με τη διακυβέρνηση. Συνεδριάζει σε τρεις η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή, όπου θα υπάρξει και η εκλογή του νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Όλογα Γεροβασίλη αλλά και ο Διονύσης Καλαματιανός. Την αναξαρτοποίησή του ανακοίνωσε και ο βουλευτής Μιλτιάδης Ζαμπάρας. Την παραίτησή του ανακοίνωσε και ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της πολιτικής γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη για τις ρογμές και τις εκαθιζήσεις από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκα ζήτησε από την Ελληνικό Μετρό γραπτές εγγύησεις για την στατική επάρκεια των κτηρίων, πιστοποίηση από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις, καθολική και ανεξάρτητη κάλυψη αλλά και πλήρη ενημέρωση για την επανεκκίνηση των εργασιών. Προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Αυτή την ώρα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις, τοπική όμβρη μετά το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια ορεινά, μελτέμι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευαγγέλιο Μίχο.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary, πολλές καλημέρες για την σημερινή Παρασκευή, που όπως κάθε Παρασκευή συνηθίζουμε να λέμε είναι η πιο όμορφη μέρα του Σαββατοκύριακου. Η σημερινή Παρασκευή είναι η 17η του Ιούλη, η 198η ημέρα του 2026. Είναι μια ημέρα γιορτής για το Μαρίνο και την Μαρίνα. Είναι Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Είναι μια ημέρα που ο Ορμπελίν Πινέδα θα αποχαιρετήσει μετά από αρκετά χρόνια και δύο πρωταθλήματα και ένα κύπελο την ΑΕΚ. Είναι μια ημέρα Πινέδα που συγχρόνως αποτελεί για μια ακόμα φορά και μια απομυθοποίηση του ρεπορτάζ. Έτσι όπως γίνεται πλέον. Και θα το εξηγήσω στη συνέχεια.

Είναι μια ημέρα που μια από τις πιο ιστορικές ομάδες της Πορτογαλίας, μια ομάδα που στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, σίγουρα κόντρα στον Όφη, μια από τις λεγόμενες δεύτερες μεγάλες δυνάμεις της Πορτογαλίας, οι τρεις πρώτες, Πόρτο, Μπενφίκα, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η Μποαβίστα διαλύεται μετά από 123 χρόνια ιστορίας.

Η μέρα, η σημερινή Παρασκευή, είναι η μέρα του τρίτου φιλικού του Ολυμπιακού κόντρα στην Φορτούνα του Σιτάρντ. Σε 7.30 είναι η ώρα διεξαγωγής σήμερα, Ολυμπιακός Φορτούνα Σιτάρντ.

Στον Ολυμπιακό που υπάρχουν διάφορα ανοιχτά μέτωπα, αναμονή του Ζωέλ Ρόκα που τον περιμένουν στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην αποστολή, στην ομάδα και να τεθεί υπό τις οδηγίες του Μεντιλίμπαρ, μια μεταγραφή που σίγουρα έκανε πολύ χαρούμενο το Μεντιλίμπαρ. Υπάρχουν διάφορα ανοιχτά μέτωπα, υπάρχει το μέτωπο του Σάλιακα, πιέζει και ο Σάλιακας για να επέλθει συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Σανκ Πάολη. Δεν αντιλαμβάνομαι πόσα δηλαδή μπορεί να ζητάει η Σανκ Πάολη και χρειάζεται να πιέσει ο Σάλιακας για να πει το ναι η Σανκ Πάολη. Θα μου πείτε, έχει συμβόλαιο, οπότε δικαίωμά της να ζητάει όσα θέλει. Αλλά θυμάμαι που λέγανε, γιατί ο Σάλιακας έχει ακουστεί και για άλλες μεγάλες ελληνικές ομάδες από πέρυσι, όχι μόνο αυτό το καλοκαίρι που έρχεται, που είναι να έρθει στον Ολυμπιακό, να επιστρέψει στον Ολυμπιακό, ότι με ένα 1,5 εκατομμύριο γινόταν η δουλειά. Όπως όσο πήγε και του Χατζηδιάκου, που από χθες βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη παρεπιπτόντως και θα είναι το τέταρτο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ. Θα υπογράψει για 3+1 με τουλάχιστον 1 εκατομμύριο net αιτήσιες αποθήκες του Χατζηδιάκου και θα πάρει και η Κοπεχάγη ένα ποσό εκεί κοντά στο 1,2, 1,3, 1,800 ζητούσε και καταλήξαν εκεί. Πώς θα αναζητάει η Σανκ Πάολη, δηλαδή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ζητάει κάτι παραπάνω. Ποιο είναι το κάτι παραπάνω και πόσο δίνει, αφού λέγανε γύρω στο 1 εκατομμύριο. Πόσο παραπάνω να ζητάει. Σύμφωνα με τους reporter, όντως ο Ολυμπιακός δίνει ένα. Η Σαν Πάολη ζητούσε 1,5. Έχει πέσει στο 1,300. Για 300 χιλιάρικα. Οκ. Βεβαίως λένε ότι δεν είναι το ποσό το θέμα, δεν είναι το ποσό τα 300 χιλιάρικα της διαφοράς, ότι στον Ολυμπιακό δεν αρέσει να αλλάζουν την αρχική στάση, να ανεβάζουν αυτό που λέγανε στην αρχή. Δηλαδή τώρα όταν διαβάζω ρεπορτάζ στην Ελλάδα που τα βάζουν τα χώνει Σαν Πάολη, που λέει δεν μπορεί να αντέξει το συμβόλαιο του Σάλιακα επειδή είναι μεγάλο, προσπαθεί να βγάλει από τη Μίγα Ξύγκη. Γιατί να μην βγάλει από τη Μίγα Ξύγκη? Ο Ολυμπιακό έχει απέναντί της που πουλάει 12 εκατομμύρια τον Κοστίνια στην Brighton, έτσι, που ήθελε να δώσει, που έδινε 8-9 εκατομμύρια για να πάρει το Στάνιτς, που θα πουλήσει 20 εκατομμύρια, θα πάρει 20 εκατομμύρια 19-18 από τον Αντρέ Λουίς. Γιατί να μην πάρει και αυτή κάτι παράπανω? Με τον Ολυμπιακό μιλάει που κάνει τέτοιες πωλήσεις. Γιατί και αυτή να μην πωλήσει? Δηλαδή θέλει να βγάλει Σαν Πάολη από τη Μίγκα Ξύδγκη που ζήτησε παραπάνω 300 χιλιάρικα από ό,τι αρχικά λέγανε όταν είχε βολιδοσκοπηθεί, και δεν είναι για τον Ολυμπιακό που σκέφτεται 300 χιλιάρικα να τα δώσει όταν έχει τέτοια έσοδα. Κάπου όταν κάνουμε κρίση, έτσι, να είμαστε στη μέση.

Και επίσης ξέρουν πάρα πολύ καλά στη Σαπαόλη, για να τα λέμε όλα, ότι ο Ολυμπιακός πήγε στο Σάλιακα επειδή άλλες περιπτώσεις δεξιών μπακ χαλάσανε, βασικά του Τσάπρα, και επειδή έχει πρόβλημα για την λίστα του και θέλει να τονώσει την ελληνική λίστα, γι' αυτό πάει στο Σάλιακα. Όχι ότι δεν είναι καλός παίκτης ο Σάλιακας, μπορεί να τον δούμε και βασικό να παίζει στη θέση του Μαφέου το Σάλιακα. Εγώ τον έχω σε εκτίμηση το Σάλιακα. 30 χρονών είναι. Στάθηκε στη Γερμανία, 2 χρόνια έπαιξε Bundesliga. Αλλά να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Κάτι σας έλεγα για τον ΠΑΟΚ, ότι περίμενε να πουλήσει τον Σάντσες στην Άτλας για να μπορέσει να κινηθεί, να τσοντάρει λεφτά και για τη μεταγραφή του Χατζηδιάκου και για την μεταγραφή του Γιαννούλη. Δηλαδή να πάρει τα λεφτά από την Άτλας και να τα δώσει, να τα σπάσει για να ανεβάσει τις προσφορές του και να έρθει σε συμφωνία και με την Κομπεχάγη για το Χατζηδιάκο και με την Άουκλου για το Γιαννούλη. Με την Κομπεχάγη για το Χατζηδιάκο έγινε. Πλέον οι πληροφορίες από τη Γερμανία, δεν τις έχω επιβεβαιώσει εδώ, λένε από Ελλάδα, όχι από ΠΑΟΚ, δεν μιλάω με ΠΑΟΚ, λένε ότι ο ΠΑΟΚ ανέβηκε άλλο μισό εκατομμύριο, δηλαδή η προσφορά του στην Άουκσμπουργκ πλέον είναι 4 εκατομμύρια net. Έτσι, και άλλο 1 εκατομμύριο σε μπόνους. Πλησιάζει τα 5 εκατομμύρια. Ακόμα υπολείπεται αυτή η προσφορά. Και επίσης ξέρω ότι επειδή ο Γιαννούλης πιέζει πάρα πολύ, δηλαδή αν γίνει τελικά αυτή η μεταγραφή, που πλέον βλέπω ότι έχει ξανά πιθανότητες να γίνει στον ΠΑΟΚ, θα πρέπει να κάνουν άγαλμα στο Γιαννούλη. Όχι ότι θα ζημιωθεί, 1,3 θα παίρνει στον ΠΑΟΚ ο Γιαννούλης. Έχει συμφωνήσει εδώ και καιρό, εδώ και μήνες. Τα έχουμε πει αυτά. Δεν είναι λίγα λεφτά. Προς Θεού. Θα πρέπει να το κάνουν άγαλμα, γιατί αν δεν ήταν αυτός με την υπομονή του, την επιμονή του, την πίεση και το αποδεικνύει για να τον δώσει η Augsburg στον ΠΑΟΚ, δεν θα γινόταν ποτέ. Λοιπόν, αυτά για τον Γιαννούλη. Ο ΠΑΟΚ έχει ανεβεί στα 4 εκατομμύρια, δίνει και 1 εκατομμύριο μπόνους. Είναι πολύ αντιδραστικός για τον ΠΑΟΚ, δεν θέλει να συζητήσει καν, γιατί έχει ενοχληθεί από την αρχική του προσέγγιση και μετά πώς το παίζανε από το δικέφαλο ο CEO της Augsburg. Κάποιοι λένε βεβαίως ότι ο συγκεκριμένος προτιμάει να τον δώσει, να τον κατευθύνει στην Coventry, στην Αγγλία ή στον Ολυμπιακό, όχι όμως στον ΠΑΟΚ. Και γι' αυτό δεν μιλάει αυτός, μιλάνε όλοι οι άλλοι, αλλά δεν μιλάει αυτός και ακόμα δεν θέλει να μιλήσει, να ξαναμιλήσει με τον ΠΑΟΚ ο συγκεκριμένος, ο Γερμανός.

Δεν έχει διαψευστεί, δεν ξέρω αν έχει επιβεβαιωθεί κιόλας, το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Σπύρου Γρομιτσάρη χθες στο Sportdog, σύμφωνα με το οποίο επικαλούμενη πολύ αξιόπιστη πηγή, παρότι δεν έχει σχέση με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού Σπύρου Γρομιτσάρη, σαν ένας ρεπόρτερ, και όταν είσαι ρεπόρτερ και μιλάς και είσαι έξω και παίρνεις τηλέφωνα, σου προκύπτουν και πληροφορίες. Μου έχει τύχει αρκετές φορές. Στο Σπύρο λοιπόν, έγραψε ότι ο Παναθηναϊκός μετά και το σοκαριστική είδηση ότι χάνει τη σεζόν όλη ο Ίγκασον και θα αναγκαστεί να πάει για δύο πλέον στόπερ και επήγεται τουλάχιστον για το ένα. Επανήλθε, κατέθεσε στο τραπέζι σούπερ βελτιωμένη προσφορά με την οποία έβγαλε εκτός παιχνιδιού την Τραμζονσπορ κοντά στα 5,5 εκατομμύρια. Λέγανε ότι η προηγούμενη προσφορά του Παναθηναϊκού και εκεί είχε παγώσει ήταν 3,5 με 4. Λένε τώρα ότι είναι 5,5 συν μπόνους, κοντά στα 6 και παραπάνω από τα 6. Με αυτή την προσφορά δεν νομίζω ότι θα συνεχίσει να κάνει τα παιχνιδάκια του πρόεδρος της Σάμψουσπορ και είναι θέμα χρόνου, ημερών, ο Φαν Τρόχελεν να έρθει στον Παναθηναϊκό.

Λοιπόν, στην Ελλάδα ασχολούμαστε με τον Πινέδα, τουλάχιστον οι φίλοι της ΑΕΚ και όχι μόνο, και στη Γαλλία με το δημοσίευμα της ΕΚΙΠ, σύμφωνα με το οποίο ο Λύση αποκάλυψε σε Μπαπέ και του Αμενή ότι θέλει να παίξει στην Ρεάλ.

Ο 24χρονος διεθνής Γάλλος εξτρέμ θεωρεί πως έχει κλείσει ο κύκλος του στη Βαβαρία, στην Μπάγερ, και στη διάρκεια του Μουντιάλ, σύμφωνα με την έγκριτη γαλλική εφημερίδα, εκμυστηρεύτηκε στον Κιλιέν Εμπαπέ και στον Ορλιέν του Αμενή την επιθυμία του, αλλά και τις επαφές που έχουν γίνει, ζητώντας πληροφορίες και από τους δύο για τη ζωή, το κλίμα στη Μαδρίτη. Άλλωστε ο Λίσε είναι και έχει πάρα πολύ καλή σχέση, φιλική σχέση με τον Εμπαπέ. Λοιπόν,

Ελλάδα Sports 94,3, Intervention Sports, Ελλάδα Sports 94,3, ραδιοφωνικές μοιχείες Παρασκευής, της καλύτερης ημέρας του Σαββατοκύριακου, στην νέα ώρα, οι μοιχείες 11.02 και σήμερα, Θεού θέλοντος, είπαντος, επιτρέποντος, όλο τον Ιούλιο έτσι θα πάμε, ο όλος Ιούλιος, αλλά πόσο είπαμε έχει πουρναρά, ο Ιούλιος έφτασε 17, άρα πάει και ο Ιούλιος. Πάει και ο Ιούλιος, το είπε ο Πουρναράς. Λοιπόν, σας θυμίζω τα δώρα του σταθμού, δύο. Τρεις ημέρες, δύο, δεν εκτερεύσει το πολυτελές Naxian Collection στην Άξο, το απόλυτο πεντάστερο ξενοδοχείο με βίλες και σουίτες και κλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο και φαγητό στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας. Όσοι θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή για να διεκδικήσετε αυτό το πολύ ωραίο δώρο καλοκαιρινό, κλασάτο, στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943 με το όνομά σας και τη λέξη Naxos. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή, 24 του Ιούλη, στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά το πρωί 10 με 11. Δεύτερο δώρο την ίδια ημέρα κληρώνουμε, για όσους δεν πάνε Naxo, μπορούν να διεκδικήσουν μια εκδρομή στη στενή Εβίας. Πολύ ωραία η στενή. Θα κάνουν μπάνιο σε μια από τις πιο όμορφες παραλίες της Εβίας, στο Αιγαίο, στη Χιλιαδού, και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή ένα δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Με τον ίδιο τρόπο συμμετέχετε, μηνυματάκι στο Viber, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Κισός. Εμείς όμως ως εκπομπή, κλασικά, όπως κάθε Παρασκευή, κληρώνουμε, θα κληρώσουμε λίγο πριν από τις 2, το δικό μας δωράκι, ένα τραπέζι για 4 άτομα, αξίας 100 ευρώ, στα Τερτύπια. Τερτύπια, το συνώνυμο της διασκέδασης, όλο το χειμώνα τη βγάλαμε ζάχαρη. Τότε που ήταν μέσα και δίναμε τραπεζάκι με live μουσική, χορό, τραγούδι. Τώρα δεν έχει live μουσική, αλλά έχει μια τρομερή αυλή, τα Τερτύπια, Λεωφόρος Ατωλίου 56 στη Μεταμόρφωση, με τις Λεύκες, τρομερή αυλή, δροσιά, ωραία παρέα, ατμόσφαιρα, καλή μεζέδες, καλό ποτό, καλά πιωτά, έτσι πιωτά. Γι' αυτό στέλνετε στο Viber του σταθμού το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τερτύπια.

0: Λοιπόν, καλησπέρα Ευάγγελε, τέλος ο Πινέδα. Τώρα θα φανούν τα αντανακλαστικά του Ριμπάλντα, εκτός αν έχει έτοιμο παίχτη, είχε έτοιμο παίχτη στη θέση του. Όπως είπες και συμφωνώ, θέλει δύο χαφ, κυρίως με ταχύτητα και δημιουργικότητα, ο Γιάννης από τον Άλιμο. Καλημέρα Βανζέλ, εκεί στο Παναθηναϊκό καθίστε ένα μήνα να ασχολείστε με τον Φαν Ντρόχελεν, τον Ολλανδό Μάγνουσον, και αυτό ένα αμφιβάλλο. Φάτε και τραυματισμό Ίγκασον, τώρα μαζί με τους Πάλμερ Μπράουν. Αυτός ο Καμαράν έχει παίξει ποτέ στο περάραγε. Θα το ψάξω. Επίσης θα πει κανένας ρεπόρτερ δημοσίως, συγγνώμη, που κορόιδευαν τόσο καιρό τον κόσμο της ΑΕΚ ενώ υπήρχε καπνός στην περίπτωση του Πινέδα. Πέστα ρε Τζόρτζιο. Μόνο ο Μίχος θα λέει δημοσίως συγγνώμη για τα δικά του λάθη. Ναι, αλλά για τον Πινέδα εξ αρχής και τα έχω βάλει με όλους. Έτσι. Τα λέω, τα φωνάζω, προειδοποιώ. Προ Χριστού προφήτης ο Νίκολιτς την είχε μυριστεί προπολού τη δουλειά και σας χτυπάει τα καμπανάκια. Τέτοια καθαρή ευθύτητα σε προπονητή έχω να δω από τον Αλμπέρτο Μαλεζάνη και εκείνη την περίφημη συνέντευξη τύπου το 2005. Σωστός ο Τζόρτζιο. Ασχέτως των ικανοτήτων τότε του Ιταλού, αν απομονωθούν τα λεγόμενά του, είναι ξεκάθαρο ξεβράκωμα της υποκριτικής αντιμετώπισης των πραγμάτων στην Ελλάδα, όπως τα είπε και ο Νίκολιτς και έκαναν τους Κινέζους οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Αλλά πού να βρεθεί η ευθυξία, την ίδια υποκριτική αντιμετώπιση στα πράγματα έχει και η πλειοψηφία των πελατών τους. Δεν είμαστε άμυροι ευθυνών από το δικό μας κομμάτι, εμείς που ακούμε, διαβάζουμε και σχολιάζουμε. Τα φιλιά μου Τζόρτζιο, τα φιλιά μου, τα γράφεις τόσο ωραία. To the point, μαζί σου. Ο Κώστας ο Αεκτζής λέει καλημέρα Ευάγγελε. Ένα στόπερ, δεξί μπακ, αριστερό μπακ, επιθετικό χαφ. Χαφ στη θέση του Πινέδα, θα γίνουν όλα αυτά μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα. Ποιος θα τους φέρει όλους αυτούς, ο Ριβάλντα που είναι πιο αργός και από ταινία του Κισλόφσκι. Δεν ανησυχώ, απλά με λούζει κρύος υδρότας.
1: ...94,3... Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι.

0: Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά. Η ώρα είναι 11:30.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: 28 λεπτά μετά τις 11. Εδώ στον... Εγώ βλέπω ένα ρολόι που λέει 28 εδώ. Το δικό μου ρολόι πάει λάθος, πρέπει να το διορθώσω, ρε φίλε. 30 λεπτά μετά τις 11. Σωστά, 30 λεπτά μετά τις 11. Εντάξει, ρε φίλε, για 2 λεπτά θα κάνουμε έτσι τώρα. Τι 28, τι 30, ρε φίλε. Καλά, ο χρόνος είναι, είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου, να ξέρεις, ο χρόνος. 100%. Ναι, ναι, συμφωνώ. Μα να δικός μου είσαι, ρε Βουρναρά. Εγώ τα λέω εδώ και είναι και το μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου. Όλα σε βάρος του ανθρώπου γίνονται στο όνομα του χρόνου, να ξέρεις, φίλε. Έτσι, στο όνομα του χρόνου. Α, τώρα για παράδειγμα, φεύγει ο Πινέδα, σου λέει πρέπει άμεσα να βρεθεί αντικαταστάτης του. Ε, Ριμπάλτα, τι κάνει. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, 30 λεπτά, 31 λεπτά μετά τις 11, εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3, Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα στις ραδιοφωνικές μοιχές της Παρασκευής. Επειδή έχουμε ακροατές πολύ έξυπνους και ακροατές έτσι που διαθέτουν και αυτό το χιούμορ και την τοξικότητα που πλέον είναι σήμα κατατεθέν σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του αναγνωστικού ή του ακροατηριακού κοινού. Ναι. Ο Κώστας, για παράδειγμα, καταλάβεις. Μου γράφει ο Κώστας Πουρναρά. Ευάγγελε, καλημέρα. Πολύ σπιεσμένος ακούω. Πέθανε κανείς? Κάνω καθά, πρέπει να του πω, άντε χάσου ρε μπούφε, πέθανε κανείς. Δηλαδή, πρέπει να πεθάνει. Τι είναι αυτό που λες, έτσι? Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει διάφορα πράγματα στην καθημερινότητά του να αντιμετωπίζει. Δεν είναι μόνο ο θάνατος, ο θάνατος είναι το χειρότερο. Και ευτυχώς δεν έχει πεθάνει κανείς. Βεβαίως, επειδή είσαι πονηρούλης, μπούφος είσαι, αλλά υπάρχουν και πονηροί μπούφοι. Αν πας εκεί στο, πώς το λένε, στο πάρκο, στο ζου, στα Σπάτα, θα δεις, υπάρχει. Εγώ πηγαίνω συχνά. Του μ' αρέσουν οι μπούφοι, είναι ωραία πουλιά. Λοιπόν, κάθομαι και τους βλέπω. Και υπάρχουν διάφορες κατηγορίες. Υπάρχουν και οι πονηροί μπούφοι. Πονηρομπούφοι λέγονται, σαν και σένα. Επειδή έχει γίνει αυτό με τον Πινέδα, μου το λες για τον Πινέδα αυτό, έτσι, προφανώς. Να ξέρεις κάτι. Εγώ. Ικανοποιήθηκα με την κατάληξη που έχει το θέμα Πινέδα. Γιατί βγήκα από πάνω. Μ' άρεσε να δικαιώνομαι. Γιατί εμένα στο τέλος αυτό που με εξιτάρει, το κίνητρό μου, είναι η δική μου δικαίωση. Ούτε αν ενισχύθηκε ή αποδυναμώθηκε η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός. Όσοι για όσους δεν το έχετε καταλάβει, το λέω αυτό. Εγώ για τον Πινέδα το φωνάζω και τα λέω και εδώ και στο Σπορντό και στο Σκοράκια καθημερινά. Τώρα, άλλοι μπούφοι σαν και σένα, κυτρινόμαυρο αποχρώσεων, και μιλάω για ρεπόρτερ. Που λέγανε, μας λέγανε ότι μεξικάνικες σαπουνόπερες, μωρέ. Μην τους ακούτε τώρα τους μεξικάνους δημοσιογράφους. Τι ξέρουνε τώρα, έτσι κάθε χρόνο, σε κάθε μεταγραφική περίοδο τα ίδια και τα ίδια. Δεν έχει έρθει ποτέ πρόταση. Δεν ξέρει κανείς τίποτα στην ΑΕΚ. Ποια διαπραγμάτευση? Όχι. Η ΑΕΚ 8 εκατομμύρια κάς, όπως λέει το buyout. Αλλιώς δεν φεύγει. Αν τα δώσει 8 εκατομμύρια κάς. Έτσι, ο Πινέδα δεν έχει ενημερώσει την ΑΕΚ για τίποτα.
1: Λέγανε.
0: Δεν βλέπανε. Δεν ερμηνεύανε. Δεν βλέπαν τους Ιωνούς. Δεν ερμηνεύανε. Ρε παιδί μου, πόσο μπούφος πρέπει να είσαι για να ασχοληθείς λίγο και να λες αυτός ο Μέρλο από την Αργεντινή, από την Κόρδοβα εκεί που είναι, που γράφει και λέει όλα αυτά, ενώ είναι Αργεντινός. Δεν έχει σχέση με την Μοντερέι. Πώς τα ξέρει? Ψάξε βρε μπούφε να δεις ότι είναι φίλος του Αλμέιδα, ότι είναι κολλητός του ατζέντη του Πινέδα, του Σαλβαδόρ, πως τον λένε αυτό, ναι. Τυχαία τα έγραφε όλο αυτό το διάστημα. Τυχαία έγραφε ότι πρώτα είπε 50-50. Μετά, μάλλον πρώτα είπε ότι ο Πινέδα είναι υπέρ του να μείνει στην ΑΕΚ και να μείνει στην Ελλάδα. Μετά λέει 50-50. Μετά λέει ότι η Μοντερέι μπήκε δυνατά και διαπραγματεύεται με την ΑΕΚ την αποπληρωμή των 8 εκατομμυρίων, όχι σε μία, αλλά σε περισσότερες δόσεις. Μετά λέει ότι είναι κοντά σε συμφωνία με τον Πινέδα και τα ξημερώματα ξαναχτυπάει και λέει οριστική συμφωνία ΑΕΚ, Μοντερέι και Πινέδα για την μεταγραφή του από την πρωταθλήτρια Ελλάδα στη νέα ομάδα του Αλμέιδα. Όλο αυτό έγινε, υπήρχε μια διαδικασία στα αποσταρίσματα. Και αυτή η μεξικάνικη σαπουνόπερα από αργεντινό σκηνοθέτη, το Μερλό. Βγήκε εδώ προχθές την Τετάρτη ο Νίκολιτς και έδωσε πόνο. έδωσε πόνο. Σας ξαναλέω, δεν χρειάζεται στην ΑΕΚ να ακούτε και να διαβάζετε κανέναν μας. Κανέναν βασικά τους ρεπόρτερ. Όταν μιλάει ο Νίκολιτς, θα τα μαθαίνετε όλα από αυτά. Δεν υπάρχει ρεπορτάζ, ρε. Ξυπνάτε, ρε. Ξυπνάτε. Σας δουλεύανε όλο αυτό το διάστημα στα μούτρα σας. Ακούτε και διαβάζετε και σας δουλεύανε στα μούτρα σας. Δεν συζητάει η ΑΕΚ να πουλήσει τον, να δώσει τον Πινέδα με λιγότερα από 8 εκατομμύρια αν δεν είναι κάσο όπως προβλέπει το buyout. Και τι λέει η συμφωνία, με 4 τον έδωσε και τα άλλα 4 θα πληρωθούν σε δόσεις. Δεν ξέρω σε πόσες δόσεις, 2, 3, 4, 5. Ένα. Δεύτερον, γινόταν διαπραγμάτευση όλο αυτό το διάστημα. Σας λέγανε στα ρεπορτάζ. Σας λέγανε στα ρεπορτάζ. Ρεπόρτερ. Ότι η ΑΕΚ δεν γνωρίζει τίποτα, ότι δεν έχει πάει καμιά πρόταση στην ΑΕΚ, ότι. Και σήμερα αποκαλύφθηκε ότι όλο αυτό το διάστημα ο Ριμπάλντα διαπραγματευόταν την καλύτερη συμφωνία. Ο Νίκολιτς δηλαδή που είπε αυτά την Τετάρτη ενοχλημένος, εκνευρισμένος, δεν καταλάβατε ότι κάτι ήξερε. Τώρα προέκυψε, μέσα σε 24 ώρες γίνανε όλα αυτά. Ο Πινέδα που λένε ότι, που λέγανε στα ρεπορτάζ ότι δεν έχει καμία ενημέρωση. Τι δεν καταλαβαίνετε. Φώναζα εδώ και 20 μέρες, 25. Η ΑΕΚ έχει εγκλωβιστεί. Έχει εγκλωβιστεί στην υπόθεση Πινέδα. Θα έπρεπε πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ να την είχε ξεκαθαρίσει. Πριν πάει στο Μουντιάλ με το Μεξικό. Το φώναζα. Εγκλωβίστηκε μετά. Γιατί έχουμε ένα Πινέδα που, αυτή είναι η αλήθεια, ζητούσε τα χρήματα, το ακριβότερο συμβόλαιο στην ΑΕΚ. Ποιος έχει το ακριβότερο συμβόλαιο στην ΑΕΚ? Ο Γιώβιτς. Το συμβόλαιο του Γιώβιτς με τις ετήσιες αποδοχές του Γιώβιτς. Αυτό ήθελε. Η ΑΕΚ του έχει κάνει δύο προτάσεις. Η μία ήταν πριν πάει στο Μουντιάλ και η μία πιο πρόσφατη. Καμία όμως από αυτές τις προτάσεις δεν πλησιάζανε τα θέλω του Πινέδα. Ξεκάθαρο. Αν ικανοποιούσαν τον Πινέδα, υπήρχε συμφωνία. Αυτό το εκμεταλλεύτηκαν οι Μεξικάνοι. Μπύρι. Κάθε φορά που πάει στο Μεξικό ο Πινέδα, και τα προηγούμενα χρόνια αυτό γινότανε. Το θέλανε πολλές ομάδες του Μεξικού. Από το Μεξικό. Δεν είναι μόνο η Μιντερέι που τον παίρνει τώρα. Τώρα υπάρχει ένας επιπλέον λόγος. Ο Αλμέιδα, που είναι ο πατέρας του, ποδοσφαιρικός πατέρας, αυτόν τον είχε φέρει στην ΑΕΚ, τον λέει πατέρα, και ο Αλμέιδα που είναι στη Μοντερέι, έπεισε τη Μοντερέι να δώσει αυτά τα χρήματα. Γιατί την έπεισε? Επειδή γουστάρει πολύ τον Πινέδα, επειδή ξεκινάει το πρωτάθλημα σε μια εβδομάδα, την Κυριακή, πότε ξεκινάει στο Μεξικό. Λοιπόν, τον ήθελε, και επειδή ο Αλμέιδα έχει πεισμώσει και θέλει να εκδικηθεί την ΑΕΚ και τον Μάριο Ηλιόπουλο. Άκουγα, διάβαζα, προχθές το διάβαζα, ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος ποτέ δεν θα δεχτεί να πουλήσει, θα αφήσει να πάει παίχτης στην ομάδα του Αλμέιδα αν δεν πάρει τα λεφτά που θέλει. Ωραία, πήρε τα λεφτά που θέλει, τα 8 εκατομμύρια, αλλά όχι όπως ΚΑΣ, γιατί η ΑΕΚ, αν ήθελε, μπορούσε να αρνηθεί αυτή τη μεταγραφή. Άσχετα τι λένε τώρα, ότι πίεσε για προσωπικούς λόγους, είχε προσωπικό θέμα. Κανένα προσωπικό θέμα. Οι ίδιοι που λένε τώρα, οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ που λένε τώρα ότι ο Πινέδα είχε προσωπικό θέμα και πίεσε την ΑΕΚ να δεχθεί το διακανονισμό της Μοντερέι, είναι οι ίδιοι που μέχρι πριν από λίγο διάστημα λέγανε ότι είναι μια χαρά ο Πινέδα στην ΑΕΚ, η οικογένειά του περνάει μια χαρά, έχει αγοράσει σπίτι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και δεν θέλει να γυρίσει. Οι ίδιοι τα λέγανε. Και τώρα προέκυψε προσωπικό θέμα όταν θα πρέπει να τα κουκουλώσουμε και να παρουσιάσουμε όλο αυτό. Μιλάμε, έχουν δηλαδή. Η κατάληξη της υπόθεσης Πινέδα είναι η απομυθοποίηση όλου του ρεπορτάζ. Η απομυθοποίηση σε όλα. Από όπου και αν το πιάσεις. Από όπου και αν το πιάσεις. Μέχρι προχθές διάβαζα μεξικάνικες σαπουνόπερες. Όλα αυτά για τον Πινέδα. Αυτά πώς θα τα πάρεις πίσω. Αλλά ζούμε σε αυτή την εποχή. Μου το έλεγε ο Μακαρίτης ο Κούγιας, μου το είχε πει μια φορά πριν από 4-5 χρόνια στη Λυκόβρηση, όταν μιλάγαμε ακόμα. Του λέω, βρε Αλέξη, Θεός χωρέσει τον εκεί που είναι. Μα πώς αλλάζεις άποψη? Στην Ελλάδα ζούμε. Πλέον έχουμε ο Έλληνας ξεχνάει τι έχει πει την προηγούμενη μέρα, τι έχει κάνει. Μεγάλη κουβέντα αυτό. Δεν τον ενδιαφέρει. Αυτή η ασθενής μνήμη οφείλεται σε δεν λέω για το ποδόσφαιρο, γενικά στη ζωή μας που έχουμε φτάσει εδώ. Ως κοινωνία και ως χώρα. Με κρεβρίσανε τώρα, με είδες. Αλλά ρε φίλε, δεν αντέχω, πρέπει να τα πω. Να πηγαίνετε σε ανθρώπους, να διαβάζετε, να ακολουθείτε, που είναι ανεξάρτητους και κάνουν ρεπορτάζ. Με τα λάθη τους, αλλά κάνουν ρεπορτάζ. Που δεν λένε τα ίδια και τα ίδια. Τα ίδια κλισέ. Τα γράφει, τα λέει ο Χίος, που πολλά, πάρα πολλά είναι βερμπαλισμοί, υπερβολές, αλλά είναι, και πολλές είναι αλήθειες αποκαλυπτικές. Τρελός ο Χίος. Τα έλεγε ο Μπογδάνος εδώ που ήταν, φασίστας ο Μπογδάνος. Τα λέει ο Μίχος, έλα μωρέ τον μπαμπάτσα, τον παπάτσα τώρα. Λοιπόν, όχι ρε παιδιά, είναι προτιμότερο να επιλέγεις ανθρώπους που ξέρεις ότι θα σου ανοίξουν τα μάτια σου, θα σου δώσουν και 2-3 πράγματα για τροφή σε σκέψη, παρά τη μάζα αυτή που λένε. Πλέον, δεν λέω για την ΑΕΚ τώρα, γενικά το 80% των μέσων και των δημοσιογράφων δεν κάνουν ρεπορτάζ, γιατί αυτό τους βολεύει, αυτό τους συμφέρει. Έτσι γίνεται και στο πολιτικό ρεπορτάζ. Λένε τρομερά λεφτά πήρε, του δώσε η Μοντερέι. Ναι, του δώσε τετραετές συμβόλαιο η Μοντερέι. Τετραετές συμβόλαιο του Πινέδα. Με 3 εκατομμύρια δολάρια. 3 επί 3, 4, 12. 12 εκατομμύρια δολάρια. Όχι ευρώ. Πόσο είναι τα 12 εκατομμύρια δολάρια, μπορείς να μου το κάνεις ότι μία, κύριε Πουρναρά, σε ευρώ τα 12 εκατομμύρια δολάρια. Άρα, αυτό που σας έλεγα, ότι αν η ΑΕΚ στον Πινέδα αποφάσισε να δώσει το συμβόλαιο του Γιώβιτς, δηλαδή 2,5 εκατομμύρια, 2,2-2,4 net αποδοχές in bonus, τότε ο Πινέδα, που όντως προτιμούσε να μείνει στην Ελλάδα για άλλα 2 χρόνια, να είναι μια χαρά εδώ πέρα, τώρα θα πάει στο Μεξικό, αλλά πάντα θα έχει το άγχος, γιατί ξέρετε εκεί είναι επικίνδυνα. Δεν είναι δύσκολο να σε απαγάγουν και να σε ζητάνε λίτρα. Έχουν συμβεί με πολλούς πλούσιους. Προτιμούσε. Αλλά πόσα είναι τα.
2: 11,04.
0: Ναι, τα 12 εκατομμύρια ευρώ, τα 12 εκατομμύρια δολάρια που θα πάρει από τη Monterey στο τέλος της τετραετίας, θα έχει πάρει ο Πινέδα, είναι 11 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή 11 εκατομμύρια ευρώ, αν τα σπάσουμε για 4 χρόνια, φίλε μου Παναγιώτη, είναι 2,5 και 2,5 και άλλα 2,5, δηλαδή 2,750 το χρόνο. Οκ. Okay. Δεν είναι λίγα λεφτά για ένα 30χρονο. Ο Πινέδα είναι όμως. Ο Πινέδα είναι. Και πάμε τώρα στο νέο αφήγημα του ρεπορτάζ. Κανένα πρόβλημα. Ο Ριμπάλντα είναι έτοιμος. Άμεσα θα απαντήσει. Θα φέρει παίκτη στη θέση του Πινέδα. Αυτό έλειπε, να μην φέρει και παίκτη στη θέση του Πινέδα. Δεν το κατάλαβα. Ένα αυτό. Δεύτερον, ουδείς αναντικατάστατος. Ουδείς αναντικατάστατος. Στη ζωή, στις ομάδες, εδώ στο ραδιόφωνο, παντού. Ουδείς αναντικατάστατος. Αλλά, πάντα μπαίνουν, ξέρετε, παράμετροι. Ποιο θα φέρεις? Πόσο χρόνο αυτός που θα φέρει θα προσαρμοστεί, θα χρειαστεί για να προσαρμοστεί και να αποδώσει? Τα χαρακτηριστικά του θα ταιριάξουν με τα χαρακτηριστικά όλων των άλλων? Στο ποδόσφαιρο του Νίκολιτς, ο Πινέδα γιατί ήτανε απαραίτητος, αναντικατάστατος για μένα? Ένας είναι ο μοναδικός αναντικατάστατος στην ΑΕΚ. Είχε πολλούς MVP, πέρυσι η ΑΕΚ παίχτες MVP, ένας όμως ήταν ο αναντικατάστατος, ο Ορμπελίν Πινέδα. Γιατί είναι αναντικατάστατος? Γιατί στο ποδόσφαιρο του Νίκολιτς, με αυτούς τους χαφ που έχει, ήταν ο μοναδικός που έκανε τη διαφορά ο Πινέδα. Και γι' αυτό ο Νίκολιτς φοβάται. Είναι σαν το μπλεχτό που όταν κάπου ξυλωθεί σε ένα σημείο, μετά μπορεί να ξυλωθεί όλο. Και αυτό το σημείο μπορεί να είναι ο Πινέδα. Ναι, ο Πινέδα ήταν 30 χρονών. Ναι, δεν είχε μεταπολιτική αξία. Ναι, όλα αυτά το διάστημα τα προηγούμενα χρόνια δεν εμφανίστηκαν πολλές ομάδες για να το ζητήσουν. Μόνο από το Μεξικό. Ναι. Για την Ελλάδα όμως ήταν ο καλύτερος μέσος. Ήταν ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ. Ο καλύτερος μέσος. Αν πήγαινε στον ανταγωνισμό, στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, αφήστε τον ΠΑΟ και τους έλεγες ποιον παίκτη θα ήθελες, τον Πινέδα με κλειστά μάτια. Χθες τον ψήφισε η Super League, τον ψήφισε ως τον MVP του περσινού πρωταθλήματος. Δεν βλέπουνε. Δεν είναι εύκολη υπόθεση η αντικατάσταση του Πινέδα. Ακόμα και περισσότερα χρήματα να δώσεις. Αυτός που ξέρω εγώ λοιπόν, για να πάμε και στο ρεπορτάζ, αυτός λοιπόν που ξέρω εγώ ότι είχε βάλει πλαφόν, είχε εισηγηθεί πλαφόν στον Ηλιόπουλο για την πρόταση ανανέωση στον Πινέδα, ήταν ο Ριμπάλντα. Αυτός νομίζω απέτρεψε τον Ηλιόπουλο από το να παρέμβει σαν απομηχανής θεός στο τέλος και να ανεβάσει την προσφορά του στον Πινέδα, έτσι ώστε να υπάρχει happy end. όπως είχε κάνει τον περασμένο Δεκέμβριο με το Βάργα. Πάλι τότε ο Ριμπάλντο είχε διαχωρίσει τη θέση του, είχε αποστασιοποιηθεί. Έλεγε ότι είναι πάρα πολλά λεφτά για έναν 30χρονο center for Ούγγρο χωρίς μεταπολιτική αξία. Ο Νίκολιτς τον ήθελε. Εκεί που είχε παγώσει το θέμα, ο Ηλιόπουλος μπήκε μέσα του, τον έφερε και ευτυχώς που τον έφερε, γιατί πήρε πρωτάθλημα η ΑΕΚ με τον Βάργα. Δεν θα έπαιρνε, το ξέρετε αυτό, αν δεν ήταν ο Βάργα. Τώρα ο Ριμπάλντα λοιπόν προφανώς έπεισε τον Ηλιόπουλο ότι τα λεφτά που του δίναμε είναι πολύ καλά για την ηλικία του και σε τελική τα λεφτά που θα πάρουμε, έστω και με δόσεις, τα 8 εκατομμύρια που θα σπάσουν σε 4 εκατομμύρια προκαταβολικά, τα μισά προκαταβολικά και τα άλλα σε 2-3 δόσεις αποπληρώνει μέσα ένα χρόνο, λένε, γιατί μπορεί να είναι και σε 2, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ καλά γιατί με αυτά τα λεφτά μπορούμε να φέρουμε, να πάμε να αγοράσουμε παίχτη, μπορεί να του πει και 2, αρκεί ο δεύτερος φίλε Ριμπάλντα να μην είναι σε χαμπό, που θα έχει και μεταπολιτική αξία, θα είναι νεότερος, μπορεί να είναι και καλύτερος κτλ. Πίστηκε ο Ηλιόπουλος, έτσι θεωρώ. Δεν έχω μιλήσει, δεν ξέρω, αλλά αυτό πιστεύω. Δεν είναι τυχαίο, σας το έλεγα από χθες, ότι ο Νίκολιτς, ο εκνευρισμένος την Τετάρτη Νίκολιτς μετά το φιλικό με τη Μπίτεσε το 0-0, όταν έκανε δηλώσεις και είπε στο θέμα Πινέδα, και με τον Πινέδα τα είχε, θα πρέπει να αποφασίσει τι θέλει επιτέλους, από αυτόν εξαρτάται. Ένα. Και δεύτερον, όταν είπε ότι έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια και εγώ και ο πρόεδρος Ηλιόπουλος και ο Λισάνδρο, ο CEO, ξέχασε να αναφέρει το Ριμπάλντα. Τυχαία, όχι φυσικά. Τον ξέχασε, όχι. Και ήξερε πολύ καλά ο Νίκολιτς ότι η Ριμπάλντα διαφωνούσε. Ο Ριμπάλντα ήταν ότι ας φέρει τα λεφτά, ας φέρει τα λεφτά τα 8 εκατομμύρια του Μοντερέι, πάμε για άλλα. Αλλά εδώ υπάρχει μια ιδιοποιώς διαφορά. Ο ρόλος του τεχνικού διευθυντή, του αθλητικού διευθυντή, είναι αυτός. Να κάνει πωλήσεις. Να φέρουν λεφτά και να επενδύει αυτά τα λεφτά μετά σε μεταγραφές. Και να έχει ένα πλάνο. Έτσι. Πάντα λέγανε εδώ και 2 χρόνια στο ρεπορτάζ ότι το ηλικιακό γκρουπ των μεταγραφών του Ριμπάλντα είναι εκεί από 22-23 μέχρι 27-28. Δεν λέγανε, γιατί δεν το ξέρανε, το έχουμε μάθει, ότι δεν θέλει και Έλληνες. Αυτό είναι δευτερευούσεις. Λοιπόν, αντιθέτως, ο Νικολίτης δεν έχει πρόβλημα με τις ηλικίες. Το είδατε με την ηλικία του Βάργα, για παράδειγμα. Έτσι γράφει. Τώρα από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι ιστορία. Απλά εμένα, είτε ως οπαδό της ΑΕΚ, είτε ως ακροατή ή ως αναγνώστη, δεν θα μου άρεσε να με δουλεύουνε. Να με δουλεύουνε στα μούτρα μου. Να τα αλλάζουνε εν μια νυχτή όλα αυτά. Να τα παίρνουνε πίσω και να τα δικαιολογούνε με αστείες δικαιολογίες. Έτσι. Το κλείνω. Στην υπόθεση Πινέδα. Δεν υπήρχε... Το θέμα ήταν οικονομικό. Η ΑΕΚ δεν τον ικανοποίησε. Έπαιξε ρόλο ο Αλμέιδα. Ναι, έπαιξε ρόλο για να πιστεί και η Μοντερέι, όχι μόνο Πινέδα. Έτσι. Ο Ριμπάλντα ήταν υπέρ της πώλησης με τα 8 εκατομμύρια για να φέρει παίχτες στη θέση του πιο νέους. Έτσι. Για μένα ο Πινέδα είναι αντικατάστατος. Πολύ δύσκολα θα αντικατασταθεί. Μακάρι για την ΑΕΚ να διαψευστώ. Έτσι. Γιατί έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο που, επαναλαμβάνω, μπορεί να μην είχε πολλές προτάσεις όλα αυτά τα χρόνια για να τον αγοράσουν, ελάχιστες μόνο από το Μεξικό, λέω εγώ, ούτε καν από τη Σαουδική Αραβία. Αυτό μπορεί να έχει κάνει και με τον μάνατζερ του, να ξέρετε όμως. Αλλά για την ΑΚ, για τον ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι ο νούμερο ένα μακράν μέσος. Χάνεις ένα τέτοιο παίχτη όταν σου έρχεται το Super Cup και έχεις και τα 2 μάτς τα προκριματικά για το Champions League. Για να μπει στο Champions League. Που εκεί είναι σε μια 30, 35, 40 σίγουρα έσοδα.

Λοιπόν, παίρνοντας αφορμή από το δικό μου ξέσπασμα, προφανώς ο Τζόρτζιο, ο φίλος μου Παναθηναϊκός, επανέρχεται με νέο μήνυμα. Σε αυτή την ασθενή μνήμη της πελατείας ποντάρουν τα ΜΜΕ κατά πλειοψηφία και, και προσβάλλονται κιόλας όταν τους θίγεις επί προσωπικού τα ψέματά τους, ίσως βέβαια και να πιστεύουν ότι αυτή είναι η πραγματικότητα που παρουσιάζουν και να έχουν πνευματικά ζητήματα. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Μην βλέπουμε σε όλα δόλο. Γελάει, έχει και έναν παύση για ειρωνία, μου λέει ο Τζόρτζιο, και έχει και ένα emoji που γελάει. Τραυματίστηκε ο Ίγκασον. Από τα 3,5 εκατομμύρια εκτοξευόμαστε μέσα σε 24 ώρες στα 5,5 για Φαν Ντρόχελεν. Πάρε να έχεις. Έχουμε φάει σχεδόν ένα μήνα με τα μπαζάρια της Λουντογκόρετς για Στάνιτς. Πουθενά στο Στάνιτς πάμε για Νταβιντασβίλη. Ακόμα πιο ακριβώς βέβαια, εκτός και αν κάνω σοβαρό λάθος. Έχουμε φάει ένα μήνα για τον Γιαννούλη, Κακούργα, Άουξμπουργκ που μας τρώει στο Ελληνόπουλο.

Είπα αυτά που είπα. Ο Κώστας μου στέλνει. Βελόπουλος. Ο μόνος κόντρα στο σύστημα. Χίος και Μπογδάνος ίσον Βελόπουλος. Μάλιστα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό που σου κούει. Τεράστια απώλεια για την ΑΕΚ Πινέδα, λέει ο Θανάσης. Ο καλύτερος χαφ του πρωταθλήματος, Παναθηναϊκός ο Θανάσης. Με μεταγραφές στον Παναθηναϊκό κάποιο νεότερο, Βαγγέλη, αφού ο Ροζαρουρή σε όλα τα φιλικά παίζει ως δεξί εξτρέμ πίσω από τον Αντίνο στα αριστερά, δεν υπάρχει κανείς, Βαγγέλη. Μήπως χρειάζεται άμεση ενίσχυση και εκεί. Εγώ για δεξί εξτρέμ ξέρω, ίσως γι' αυτό να τον βάζει δεξιά τον Ζαρουρή, επειδή δεν υπάρχει ακόμα Πελίστρη και θέλουν δεξί εξτρέμ. Από ό,τι μου έχει πει και ένας φίλος μου, υπάρχει ολόκληρη short list με 8 ή 10 ονόματα δεξιού εξτρέμ. Θα πάρει μέχρι το τέλος Αυγούστου δεξί εξτρέμ, πιστεύω, ο Παναθηναϊκός. Αυτή τη στιγμή όμως έχει άλλες προτεραιότητες. Δεν έχει πάρει κανονικά το χάφαρο, τον οκτάραρο. Τον οκτάραρο δεν τον έχει πάρει. Το Γένσεν που ήθελε. Βλέπεις και δεύτερη μεταγραφή αμυντικού, Βαγγέλη. Ο ΠΑΟΚ θα πουλούσε το Μιχαλίδη στο Παναθηναϊκό ή δεν γίνεται? Λοιπόν, δεύτερη μεταγραφή αμυντικού. Ναι, βλέπω για Ντίγκασον. Ένα. Δεύτερον, τα είπα και χθες. Αυτή τη στιγμή ο Αλαφούς, ο πιο κοντά από κάθε άλλον και όσο ποτέ στο παρελθόν, πιο κοντά στον Ιβάν Σαββίδη είναι ο Γιάννης Αλαφούζος. Υπάρχουν πληροφορίες πως ακόμα και στο Open βοηθάει. Θα βάλει πόδι ο Γιάννης Αλαφούζος στο Open του Ιβάν Σαββίδη. Ένα. Δεύτερον, με εντολή Σαββίδη ο οργανισμός ΠΑΟΚ, το σύστημα ΠΑΟΚ δούλεψε πολύ στις εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου Super League. Η ψήφος του Πανετολικού που είχε κρίνει τις προηγούμενες εκλογές με το Λευκό, τώρα που ήταν μπετόν στον Αλαφούζο, ήταν έργο ΠΑΟΚ Σαββίδη, γι' αυτό λύσαξε και ο Μαρινάκης. Λοιπόν, στην πορεία δεν θα μου κάνει εντύπωση ακόμα και αγορά να κάνει παίχτη από τον ΠΑΟΚ και αντίστοιχα να δώσει, δηλαδή τον Μπακασέτα θα μπορούσε να τον δώσει τον ΠΑΟΚ αν ενδιέφερε τον ΠΑΟΚ. Έτσι και αλλιώς το βλέπουμε και με το Σιώπη. Τον ήθελε ο Άρης ή του πάνε από τον Παναθηναϊκό. Δεν πας στον Άρη. Δεν σε αφήνουμε ελεύθερο για να πας στον Άρη. Αν θες, θα χρηματοδοτήσουμε για να μείνεις στην Αθήνα και να πας ή στο Λεβαδιακό του Κομπότη ή στην Κηφισία του Πριτσά. Με το συμβόλαιο του 850.000 κάνει τελευταία χρονιά συμβόλαιο. Σε το μεγάλο βαθμό να χρηματοδοτείται τον Λαφούζο πρώτος χρόνος στην επόμενη ομάδα.

0: Πάνω μου, καταλαβαίνεις, είναι προσωπικό αυτό που γράφεις, δεν θέλω να το διαβάσω. Ο συγκεκριμένος που γράφεις, για μένα η άποψή μου, όταν θέλει είναι από τους καλύτερους δημοσιογράφους, αλλά έχει ένα κακό. Του αρέσει να έχει πολλά αφεντικά. Καλημέρα από Ξάνθη, Δημήτρης Ολυμπιακός. Βουίζουν τα site, κύριε Μίχο, ότι ο Τζολάκης ενσωματώνεται άμεσα στην προετοιμασία της ΧΑΛ. Έκλεισε δηλαδή τον deal και τζάμπα εκνευρίζεσαι με τους αγκζίδες, θα το φυσάνε και δεν θα κρυώνουν με Πινέδα. Δεν εκνευρίζομαι. Με οπαδό άλλης ομάδας που μου έστειλε ένα επέσχυντο μήνυμα, επειδή εντάξει, μπορεί να έχω τα δικά μου θέματα και έχω, και γι' αυτό να είμαι να ακούγομαι κάπως, και μου λέει: πέθανε κανείς, γιατί είσαι σαν πεθαμένος, ακούγεσαι, γιατί το πήγαινε στον Πινέδα. Λοιπόν, νόμιζα ότι στεναχωρήθηκα με τον Πινέδα. Και γι' αυτό από εκεί πήρα αφορμή, αν δεν το κατάλαβατε ή δεν το κατάλαβες, Κώστα. Τζολάκης. Τζολάκης στη ΧΑΛ. Δεν είμαι τόσο σίγουρος αν είναι η ΧΑΛ. Ότι ο Τζολάκης λογικά θα φύγει, ναι. Ενδεχομένως η ΧΑΛ να λειτουργεί και ως, όχι ότι δεν τον θέλει, να λειτουργεί και ως λαγός για καλύτερη ομάδα της Premier League. Πριν από 1,5 μήνα ο Σπύρος ο Γρομιτσάρης, ο Έγκριτος, έλεγε για ΧΑΛ και Λίντς. Έτσι. Η ΧΑΛ για να τον αγοράσει θα πρέπει να δώσει πάνω από 20 εκατομμύρια. Με τα 16 που ήταν η πρότασή της δεν έχει. Αλλά αυτό βλέπω και σε προηγούμενες εκπομπές σας είχα πει ότι λίγο πολύ η υπόθεση Τζολάκη μου θυμίζει, η περίπτωση Τζολάκη μου θυμίζει την περίπτωση Πινέδα, γιατί μπαίνει και αυτό στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, έχει προτάσεις από ομάδες, από top πρωταθλήματα, καλά πρωταθλήματα, δεν έχει ανανεώσει με τον Ολυμπιακό, παρότι έχει πάει στην ΟΗΣ, η ΟΗΣ που είναι γνωστή η σχέση που έχει η εταιρεία αυτή συγκεκριμένη με την ιδιοκτησία του Ολυμπιακού με τους Μαρινάκηδες, έχει πάει εκεί. Δεν ξέρω. Θυμίζω ότι από την ΟΗΣ έχουν για να πουληθούν παίχτες, πάνε στην ΟΗΣ για να πουληθούν από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή ο Κωστίνια άλλαξε μανατζερική στέγη, πήγε στην ΟΗΣ, πουλήθηκε 12 εκατομμύρια, 11,5-12,5 πόσα πουλήθηκε στην Brighton. Ο Κωστούλας ως μέλος του γραφείου της ΟΗΣ πουλήθηκε. Αν θέλει ο Τζολάκης, δεν θέλει να νεώσει και θέλει να φύγει, έμεινε στον Ολυμπιακό, έπαιξε στο Champions League, έχει πάρει Conference League, έχει πάρει Double, Treble, την πήρε και το Super Cup, τα έχει κάνει όλα. Είναι σε μια ηλικία που θέλει να δοκιμάσει. Ακόμα και σε μικρή ομάδα, να πάει στην Premier League, μπορεί να είναι το βήμα του για να κάνει μετά καλύτερη μεταγραφή. Και μην ξεχνάμε ότι οι ομάδες που ανεβαίνουν από την Champions League στην Premier League, επειδή έχουν ένα bonus 250 εκατομμύρια, δίνουν πολύ περισσότερα λεφτά. Σας θυμίζω και οι τρεις ομάδες πριν από 2 χρόνια και είναι το καλοκαίρι που σκοτωνόντουσαν και είχαν φτάσει στα 30 εκατομμύρια για τον Ιωαννίδη. Και η Ipswich και η Leicester και η, ποια ήταν η άλλη, η Southampton. Έτσι. Αυτά. Ο Βάιος λέει καλημέρα to the number one radio sport talker. Θα πάρουμε 8 για τον Πινέδα. Εννοείται. Θα πάρουμε ένα νέο half μπαλαρδόρο στο κέντρο με 3-4 εκατομμύρια. Θα έχουμε κάνει αναβάθμιση σε νεότερη ηλικία και κερδισμένη. Οικονομικά win-win deal, αφού σε 4-5 μήνες θα μπορούσε να φύγει και τώρα καλό σου κου my number one. Η άποψή σου. Ναι. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, πολιτικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά.
1: ...94,3... Interveten, Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
11: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
10: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
11: Τι έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
11: Γι' αυτό.
12: Ελλάδα Sports.
8: έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
9: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
12: Η ώρα είναι 12.
8: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
13: Οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
14: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
15: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 12.
1: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Interveten. Ελλάδα Sports. 94,3.
16: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports στο 94,3. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Φορτούνα Σιντάρτ στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Την αναμέτρηση θα παρακολουθήσει από κοντά ο Ζουέλ Ρόκα Σέντρα στις 7.30. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Κώστα Σαμοθράκη. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1, ενσωματώνουν ταχύτερα στις προπονήσεις των Πειραιωτών η Ταρέμι και Ελ Καμπί. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Κωνσταντιντζολάκη βρίσκεται η Χάλ σύμφωνα με αγγλικά μέσα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Ορμπελίν Πινέδα στην Μοντερέι, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στο Μεξικό. 8 εκατομμύρια θα εισπράξει η ΑΕΚ. Άμεσες οι εξελίξεις για την αντικατάσταση του 30χρονου χαφ στην Ένωση. Στη λίστα των κυτρινών μαύρων βρίσκεται ο Ισπανός επιθετικός Αϊμάρ Μπλάθκεθ, σύμφωνα με ισπανικό μέσο. Επισπεύδονται οι διαδικασίες απόκτησης στόπερ στον Παναθηναϊκό μετά τον τραυματισμό του Ίγκασον. Παραμένει στο κάδρο των πράσινων η υπόθεση του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Παιχνίδι κατοχής, αμυντική τακτική, ασκήσεις τελειωμάτων και οικογενειακό δίτερμα είχε το πρόγραμμα της χθεσινής προπόνησης του ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία. Θεραπεία ακολούθησαν με οι Τέντες Πότοφ και Λουστόν, το ατομικό έκανο Σορετήρε. Μέρος του προγράμματος έβγαλαν οι Κοτάς και Χατσίδης. Παίκτης της Arsenal πρέπει να θεωρείται ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος αναμένεται άμεσα στο Βόρειο Λονδίνο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους πρωταθλητές Αγγλίας στα 40 εκατομμύρια ευρώ, τον deal των κανονιέρδων με την Μπρις, ποσό που αποτελεί ρεκόρ πώλησης Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία. Εξαιρετική εμφάνιση από τον Τζον Πουλακίδα στο Summer League του NBA. Ο Ελληνοαμερικάνος Γκάρθ Φόργοτ σημείωσε 19 πόντους και έδωσε 3 ασίστ στην νίκη 97-87 των Mavericks επί των Thunder. Ενίσχυση στην front line για τον Ερυθρό Αστέρα που ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζόναθαν Μότλεϊ. Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την σέρβικη ομάδα στα 2 εκατομμύρια δολάρια οι απολαβές του. Ενίσχυση στο τμήμα κολύμβησης του Ολυμπιακού που συμφώνησε με τον 29χρονο πρωταθλητή Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΚΑΜΠ 23 Απόστολο Σίσκο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει. Έχω ημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
9: In
17: Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

0: Τρία λεπτά μετά τις 12, είπα σωστά την ώρα τώρα, κύριε Πουρνάρα, την είπα έτσι. Εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 είμαι ο Ευάγγελος Μίχος στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Παρασκευής. Καλύτερη μέρα του Σάββατου. Κυριακού Παρασκευούλα, ζάχαρη μέρα, ζάχαρη. Λοιπόν, ευχαριστώ για την μεγάλη ακρόαση από ό,τι βλέπω, από διάφορα νούμερα εδώ στο ίντερνετ. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη. Ευάγγελε, το τσιγάρο και το μίχο, ενώ θέλω να τον κόψω, δεν μπορώ. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Ο Κώστας, ο φίλος μου, Αϊκτζής, λέει: όχι ο Χατζής, Παρασκευάς. Άλλος ο Χατζής, άλλος Παρασκευάς. Είσαι κανονικός δημοσιογράφος, μην ακούς κανέναν, άσου να λένε ότι θέλουν. Υπάρχουν. Okay. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, δεν χρειάζεται στον αέρα. Καλημέρα, Ευάγγελε. Ο Μάγκλουσο θα μπορούσε να επιστρέψει, αντέχει ακόμα παρόλο που χάσαμε πρόωρα τον Ίγκασον. Όταν θέλεις αναβάθμιση σε μια ομάδα, upgrade, δεν γυρνάς πίσω στο Μάγκλουσο, παιδιά. Πώς να το κάνουμε τώρα. Γεια σου, ρε Σούντερλαντ, Κώστας Χριστοδούλου, Σούντερλαντ, αγαπημένος φίλος, ακροατής, επέστρεψε στην παρέα μας. Τι γίνεται με τις μεταγραφές, έχει αργήσει πολύ ο Ολυμπιακός. Σιγά σιγά. Υπάρχει χρόνος και για τον Ολυμπιακό και για την ΑΕΚ. Λοιπόν. Α, δω τι μηνύματα. Ο Τζόνι Σεφτά λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Ως οπαδός Ολυμπιακού, θα ήθελα να κλείσουν άμεσα οι όποιες μεταγραφές, γιατί η ομάδα βρίσκεται ήδη στο δεύτερο στάδιο προετοιμασίας και αργήσαμε όπως πάντα. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι οι μεταγραφές θα δούμε τέλος Αυγούστου. Όπως πάντα. Καλό, λοιπόν. Ο Τζιμ με ρωτάει αν βλέπω μετά τον τραυματισμό του Ίγκασον να έρχονται δύο στόπερ. Ναι. Φαντρόχελ, από ό,τι φαίνεται, και ακόμη ένας. Σας έχω ξαναπεί ότι ο Νίστρουπ έχει ζητήσει στόπερ με διαφορετικά χαρακτηριστικά από του Ντεφράι και με κύριο βασικό του προσόν την ταχύτητα. Οπότε ξέρω, ο Ντρόχελ δεν είναι και τόσο γρήγορος, οπότε έτσι κι αλλιώς. Τώρα ακόμα περισσότερο, γιατί βγήκε εκτός για την σεζόν ο Μεχιαστούς ο Ίγκασον, ακόμα περισσότερο θα πάνε σε έναν γρήγορο στόπερ. Ο Στέφανος, καλημέρα κύριε Μίχο και καλό σου κου, ο Παναθηναϊκός ο φίλος μου. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Γρομιτσάρης, τρομερός, από τους λίγους δημοσιογράφους που αξίζει να διαβάσεις μαζί σου. Πινέδα, η μισή ΑΕΚ. Μόλις έφυγε. Παιχταράς, το καλύτερο χάφ εδώ και 10 χρόνια. Παίχτης που δεν αντικαθίσταται. Μαζί σου. Όσο για την Πανάθα, έρχεται ο πρώτο στόπερ και μάλιστα ο πρώτο στόχο, ο Φαν Ντρόχελε. Τι γίνεται με τις υπόλοιπες θέσεις? Θα πάρει και δεύτερο στόπερ. Δεν ξέρω για δεξιμπακ. Θα πάρει δεξί εξτρέμ μέχρι βάθος Αυγούστου και θα πάρει και δύο χάφ. Τον οχτάρι το βασικό και ένα εξάρο οχτάρι. Αυτά, φίλε μου, τα λέμε κάθε μέρα. Ο Κώστας που με άναψε προηγουμένως, συγγνώμη για το αν πέθανε κανείς, απλά ήθελα να σου βάλω φωτιά για να τα πεις όπως τα είπες. Άσε ρε Κώστα τώρα, άσε ρε Κώστα. Ο Θανάσης, ο Πελεγκρίνη απασχολεί τον Παναθηναϊκό, Βαγγελία ανανέωσε στη Ρώμα. Νομίζω ότι ο Πελεγκρίνη με κούρεμα 50% θα υπογράψει νέο συμβόλαιο στη Ρώμα. Λοιπόν, ο Γιώργος, καλημέρα Ευάγγελε, μια και αναφέρθηκε στην ποιότητα της δημοσιογραφίας σου, στέλνω ένα χαρακτηριστικό δείγμα και μου έχει στείλει δύο δημοσιεύματα από κορυφαία πολιτική ιστοσελίδα, από τις κορυφαίες ιστοσελίδες στη χώρα, που 28-12 είχε θέμα απαγορευτική έξοδος στις αγορές με επιτόκιο 4,37 στα ομόλογα και 7, δεν βλέπω, 0,7 ή 17 πρώτου Ιανουαρίου, είχε θέμα 3,5 δις άντλησε το δημόσιο, εντυπωσιακή ζήτηση για το ομπόλογο στο 4,4% το επιτόκιο. Μάλιστα. Ευάγγελε, καλημέρα, λέει ο Βασίλης. Ευάγγελε, θυμώσει, δεν θυμώσει, ο Έλληνας και οι δημοσιογράφοι ειδικά δεν διορθώνονται, ό,τι πει η μάνα που πληρώνει και με ασθενική μνήμη. Στην περίπτωση Πινέδα, όπως και στα περισσότερα πράγματα, ισχύει το τραγουδάκι που ξεκινάει με το στίχο για τα λεφτά τα κάνεις όλα κτλ. Όπως και η αθάνατη ατάκα, είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Όσο για τους πολιτικούς, Ευάγγελε, εγώ δεν ψάχνω κάποιον που δεν αλλάζει γνώμη, αλλά κάποιον που δεν είναι κλέφτης. Άμα δεν κλέβουν, κάτι καλό θα κάνουν στην Ελλάδα. Το που λένε ο Μανδάς που θα παίζει του χρόνου, Τζέισον, στη Λάτσιο. Έφυγε ο Προβεντέλ, πουλήθηκε. Το εξαροχτάρι μίχο θα είναι κάποιος νεαρός όπως η Σέρβη που έγραψε στη Βαγγέλη. Ναι, μπορεί να είναι ο Νόβιτσιτς, γιατί ο άλλος δεν είναι εξαροχτάρι. Ο Γκουρσίτσις Παρτιζάν είναι οχταροδεκάρι. Έχουμε Γιώργα Κόπουλε. Έλα, Σταυράκι, έλεγε τα μήνυο Πινέδα. Και εσύ το έλεγε ή όχι, δεν θυμάμαι.
1: Όχι, εγώ δεν το έλεγα.
0: Εντάξει, συγγνώμη τότε. Σου ζητάω συγγνώμη, αγόρι μου, καλημέρα.
1: Δεν υπάρχει μεγαλύτερο χάζο για τον Μάριο Λιόπουλο, τον Χαβιέρη Μπάλτα.
0: Για τον Χαβιέρη Μπάλτα, όχι, χάζο. Για να σου πω γιατί. Πάμε, συνέχισε όμως, μη σε διακόπτω.
1: Ναι,
0: γιατί...
1: δε, άκου. Ξέρουμε ότι ο Ριμπάλτ εξ αρχής από πέρσι σκεφτόταν την πόλη του Πινέδα.
0: Σωστό.
1: Αλλά, γιατί λέω Κάζο. Γιατί
0: Κάζο καταρχήν είναι για τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Τεράστιο Κάζο.
1: Τη διαπραγμάτευση. Την αρχική. Την έννοια από την Μπάλτα. Άρα είναι Κάζο και γι' αυτόν.
0: Κάζο γι' αυτόν, ναι, επειδή θα πάρει 4 εκατομμύρια από τα 8 που λέγανε Κάση που έλεγε το buyout. Έτσι δεν είναι. Αυτό εννοείς, ναι. Τώρα το καταλαβαίνω.
1: Και πέρα από αυτό, τη διαπραγμάτευση για την ανανέωση του Πινέδα την είχε αναλάβει αυτό. Χθες ο Πινέδα επιβεβαίωσε αυτό που λέγαμε εδώ και μήνες. Ήταν ο πολυτιμότερο παίκτη του πρωταθλήματο. Κορυφαίο Ισάκ, τον πολυτιμότερο παίκτη δεν τον χάνει.
0: Ψηφίστηκε από τους αντιπάλους ως ο καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος του περσινού. Έτσι δεν είναι?
1: Αυτό. Και ότι έβαλε το καλύτερο γκολ.
0: Και έβαλε και το καλύτερο γκολ. Και λίγες ώρες μετά, ο φίλος του Αλμέιδα, ο Μέρλο, ο Αργεντινός, που δεν είναι συγγραφέας μεξικάνικης σαπουνόπερας, όπως λέγανε οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ, δίνει την είδηση, έτσι, ότι επήλθε πλήρη συμφωνία του Πινέδα. Δηλαδή, λίγες ώρες μετά την βράβευσή του, και ας μην ήταν εδώ στην κλήρωση του πρωταθλήματος ως ο καλύτερος παίκτης, ο MVP του περσινού πρωταθλήματος, και ότι πετύχει το καλύτερο γκολ, αυτό τον παίκτη η ΑΕΚ το χάνει. Ανακοινώνεται ότι πάει. Και πρόσεξε να δεις, όχι με τον όρο που λέγανε ο Ηλιόπουλος και ο Ριμπάλντα δεν δέχονται αν δεν είναι ντούκου τα 8 εκατομμύρια, όπως λέει η ρήτρα. Και τι μαθαίνουμε? 4 εκατομμύρια θα πάρει τώρα η ΑΕΚ προκαταβολικά, το 50%, και το άλλο 50% θα εξοφληθεί σε δόσεις. Σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε 18 μήνες, δεν ξέρουμε, θα εξοφληθεί σε δόσεις. Δηλαδή ουσιαστικά με 4 εκατομμύρια τώρα δίνει τον παίκτη. Γιατί κάλλιστα η ΑΕΚ θα μπορούσε να πει όχι, δεν τον δίνω. Και τι λένε επίσης? Λέει έχει προσωπικό πρόβλημα, προσωπικό θέμα, γι' αυτό πίεσε ο Πινέδα την ΑΕΚ να πει το ναι η ΑΕΚ σε αυτό. Πότε απέκτησε? Μέχρι πριν από λίγες μέρες λέγανε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα. Διαβάζαμε στα ρεπορτάζ, μια χαρά περνάει ο Πινέδα, η οικογένειά του στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, εδώ από εκεί, δεν έχει πει στην ΑΕΚ ποτέ τίποτα κτλ. Δεν έχει έρθει καμία πρόταση. Πότε γίνανε όλα αυτά?
1: Και χθες το πρωί, αν διαβάζει ρεπορτάζ, πάλι τα ίδια.
0: Μα γι' αυτό σου λέω το μεγαλύτερο κάζο είναι των δημοσιογράφων. Και μετά. Είμαι βέβαιος, χωρίς να ξέρω να έχω κάνει ρεπορτάζ, ότι ο άνθρωπος που έπεισε τον Ηλιόπουλο, γιατί ο Ηλιόπουλος διακρίνεται από αυτές, από τις κινήσεις την τελευταία στιγμή, να κάνει όπως έκανε με το Βάργα πέρυσι τον Δεκέμβριο, έτσι, και να δίνει λύσεις, πιστεύω ότι πίστηκε από τον Ριμπάλντα ότι είναι πολλά τα λεφτά, είναι καλά τα λεφτά, θα βρούμε νεότερο, καλύτερο, μεταπολιτική αξία. Έτσι πιστεύω.
1: Εάν και εφόσον τα δούμε αυτά, τότε θα μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια κίνηση που είχε λογική. Προς το παρόν είναι μια κίνηση που είναι μέγα Κάζο, όπως θα έγραφε το Μακαρίτης ο Νικολαίδης, αν είχε γυρίσει τη σελίδα του Φωτός. Μέγα Κάζο, θα ήταν όμως ο Τίτλος του Φωτός.
0: Ναι.
1: Επειδή έχεις περάσει από εκεί και ταξίδι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Μέγα Κάζο.
0: Από κάθε άποψη, φίλε. Και αποδεικνύεται ότι δεν είπε τυχαία. Κάτι ήξερε ο Νίκολιτς, που και εκνευρισμένος ήταν την Τετάρτη, και κάτι ήξερε. Ότι υπήρχε διαπραγμάτευση, ότι πήγαινε εκεί πέρα υπόθεση, γιατί επαναλαμβάνω, όλο αυτό δεν έγινε μέσα σε 12 ώρες, μέσα σε 24 ώρες, έτσι. Αυτό. Λοιπόν. Απλά θα πω εγώ ότι για μένα ο μοναδικός παίκτης ΑΕΚ που ήταν αντικατάστατος είναι ο Πινέδα. Ένα. Και δεύτερον, ότι δικαίως ζητούσε
1: για
0: να
1: μένα,
0: έχει.
1: Για μένα κανείς δεν είναι αντικατάστατος μέχρι να δω τον αντικαταστάτη.
0: Ναι.
1: Όχι να τον δω ως όνομα, να τον ακούσω, να τον δω να υπογράφει, να φοράει τη φανέλα. Ναι. Να τον δω μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι. Ο Λευτέρης μου λέει: σε θολώνει η εμπάθεια που έχει. Εκδικήθηκε, λέει, ο Αλμέιδα τον Ηλιόπουλο, παίρνοντας ένα παίκτη 30 χρονών στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, που το Γενάρη θα τον έπαιρνε τσάμπα, και δίνοντάς του 8 μοίρια. Ωραία εκδίκηση, σε θολώνει η εμπάθεια. Δεν παίρνει έναν παίκτη. Μου στείλε ο Κώστας ο Γατζής μήνυμα, λέει, και το Σιμόες τον έδωσε η ΑΕΚ και έφερε καλύτερο και πήγε μια χαρά τον Πινέδα. Έτσι θα γίνει και με τον Πινέδα. Παιδιά, καταρχήν ο Σιμόες δεν έχει καμία σχέση παικτικά με τον Πινέδα. Μην τρελαθούμε τώρα, δεν είχε. Και δεύτερον, δεν παίρνει έναν οποιοδήποτε παίκτη, Λευτέρη ή Κώστα. Παίρνει τον Πινέδα, τον MVP. τον καλύτερο παίκτη του, τον καλύτερο μέσο του πρωταθλήματος. Που αν πας στον ανταγωνισμό, η κάθε μία από αυτές τις ομάδες θα τον ήθελε. Μπορεί σε άλλες χώρες να μην ήτανε, αλλά για την Ελλάδα είναι ο καλύτερος παίκτης. Και ειδικά για το σύστημα αυτό, έτσι όπως έπαιξε πέρυσι.
1: Με 8 εκατομμύρια ρήτρα, έχω την αίσθηση ότι αν δεν υπήρχαν συμμαχίες, παρασυμμαχίες και όλα αυτά το τελευταίο διαστήματος και.
0: Ο Παναθηναϊκός.
1: Έχεις
0: απόλυτο δίκιο.
1: Θα τα πλήρωνε και θα έλεγε φέρτον.
0: 100%. Εδώ μη σου κάνει εντύπωση ο Αλαφούζος να πάει να δώσει 12-13 εκατομμύρια για να φέρει πίσω τον Ουράχη και να ξεχάσει τι. Ναι, έχεις 100% δίκιο σε αυτό, φίλε. Δεν το είχα σκεφτεί. Έτσι είναι. Έτσι το πιστεύω και εγώ. Αν δεν υπήρχαν αυτές οι συμμαχίες, γιατί το ρίχνει το χρήμα, αν μπορούσε να πιάσει τον Πινέδα, να του λέγε, έλα, αγόρι μου, 3 εκατομμύρια σου δίνω. Καθαρά. Πόσα σου δώσανε στο Μεξικό? 2,7 το χρόνο για 4 χρόνια. 3 εκατομμύρια. Εδώ. 8 εκατομμυριάκια στον buyout. Τελείωσε. Και ο Αλαφούζος θα τα δίνει και ντούκου, έτσι. Δεν είχε πρόβλημα να σε δώσει.
1: Και δεν είναι. Αν θυμάμαι καλά, ο Πινέδα ήταν MVP στο προηγούμενο πρωτάθλημα, έτσι.
0: Έλα τώρα, πάμε παρακάτω τώρα. Εντάξει, οι φίλοι της ΑΕ καλά κάνουν, θέλουν να τα βλέπουν αισιόδοξα, είναι σε αυτό το mood. Εδώ τρώγανε τον παπά από τους ρεπόρτερ ότι η ομάδα είναι πλήρης, ότι 2-3 κινήσεις προσθήκες χρειάζεται, είναι έτοιμοι, έχουμε παιχταράδες, έχουμε χρόνο κτλ. Και βγήκε ο Τετάρτη ο Νίκολης, πάρε να έχεις όλους. Πάρε να έχεις και σε αυτό και σε αυτό και στο παράλληλο. Κάνω λάθος. Είμαι υπερβολικός, είμαι παθής, ρε Σταυρό.
1: Ο Νίκολης, τις καμπάνες πρώτα απ' όλα δεν τις χτύπησε στον κόσμο.
0: Πες το κι αυτό.
1: Εσωτερικά. Όταν λέω ότι έχω 13-14 παίκτες.
0: 14-15, ναι, μόνο.
1: Αυτό είναι ένα καμπανάκι στους γύρω-γύρω.
0: Ναι.
1: Και το ερώτημα είναι, ποιος θεωρεί έξω.
0: Φίλε, τα είπαμε και χθες. Καταρχήν, έβγαλε στη σέντρα όλους. Έχεις δίκιο μέσα από την ΑΕΚ. Όχι μόνο τον Πινέδα, και για τον Πινέδα τα ήταν εκνευρισμένα, αλλά έβγαλε όλους. Ακόμα και το Ριμπάλντα. Όταν λες, για παράδειγμα, έχεις 14-15, εννοούσε. Καλά, τον Πρινιόλι είναι έτσι κι αλλιώς δεν τον βάζω το δεύτερο τερματοφύλακα. Εκ των εννοείται ότι είναι, αλλά δεν τον βάζω. Είναι. 300, να συμφωνήσουμε ένα. Ρώτα, δύο. Έναν από τους δύο αριστερούς μπακ. Δεν θέλω να πιστεύω και τους δύο. Έναν από τους δύο αριστερούς μπακ. Πίλιο να πούμε. Μουκουντί, 4. Ρέλβας 5, Μαρίν 6, Καρίν 7, Μάνταλο 8, Κοϊτά 9, Ζήνη 10, Βάρκα 11, Βάργα, Γιώβιτς 12, Ζουμπκόφ 13, να βάλουμε και τον Κουτέσα 14, και ο άλλος ο 15ος ποιος να είναι, γιατί Λιούμπης αποκλείεται να είναι, Ελίασον αποκλείεται να είναι, γιατί είπε έχω και 3-4, δηλαδή σαν να ήθελε να πει, δεν είπε 4, 3-4, έτσι. Ποιος θα είναι ο άλλος? Δηλαδή έχουν μείνει οι παίκτες έξω, όπως ο Λιούμπισιτς, ο Ηλίασον, ο Καλοσκάνης, ο Αλεξίου, ο.
1: Ακόμα και ο Βίντα.
0: Ο Βίντα που τον ξέρω. Ναι.
1: Η προσωπικότητα του Βίντα δεν έχουν ελάχιστη.
0: Ναι.
1: Αλλά ακόμα και η προσωπικότητα φαίνεται να μείνει έξω.
0: Μα έτσι είναι. Και είναι σωστός. Δεν λέει πράγματα σε αυτό το πράγμα. Ναι, μένει έξω για να είναι βοηθητικό σε άλλα πράγματα. Βασικά στην Ελλάδα να χρειαστεί ο Βίντα ή στα αποδυτήρια.
1: Και βγάζει. Και μια δυσπορία σε σταρικά κομμάτια.
0: Ναι.
1: Γιατί έφυγε ο Περέιρα.
0: Ναι, και το Ζωάο Μάριο και τους δύο. Σωστό. Ναι, έχεις δίκιο. Γιατί αποδεικνύεται τελικά ο Περέιρα εκεί που έλεγε στους δικούς του, όχι δημόσια στις δηλώσεις του, αλλά ξέρει τα μανατζερικά, ότι ο Νίκολιτς σου είχε πει ότι τον ήθελε και του χρόνου. Αποδεικνύεται μέσω αυτού που λες ότι είναι έτσι.
1: Το είπε ο Νίκολιτς, τους ανέφερε και τους δύο.
0: Ναι, σωστό.
1: Και τον έναν, τον Ζωάο Μάριο, δεν ξέρω αν το έκανε για γούρι.
0: Τον είπε δύο φορές.
1: Τον έβαζε, ακόμα και σε μάτς που δεν έκανε τίποτα, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Αν τον έβαζε. Ναι. Και προκύπτει να σου βάζει τον γκολ τίτλου.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, οι προπονητές είναι και προβλημικοί, το έχει ζήσει.
0: Ναι. Ο Αποστόλης ο Μουρινιακός.
1: Τον Περέιρα.
0: Ναι.
1: Τον εμπιστεύτηκε στα μεγάλα μάτς.
0: Στα μεγάλα μάτς και στα δύσκολα του καλοκαιριού που έπρεπε, χρειαζόταν μεγάλα, εμπειρία.
1: Τα μεγάλα μάτς ήταν για την ΑΕΚ. Ήταν μάτς επιβίωση και ναι. Για τον Νίκολης και για την ΑΕΚ.
0: Σωστό. Όπως νομίζω σε αυτά τα μάτς εμπιστευόταν και ο Νίστρουπ τον Ίγκασον, αλλά τώρα του έμεινε χωρίς Ίγκασον.
1: Το χρησιμοποίησε ακόμα και στην Ισπανία με την Βαγεκάνο.
0: Συμφωνώ. Σύμφωνο.
1: Παρότι είχε παίξει τρεις μέρες νωρίτερα με τον Ολυμπιακό και.
0: Λοιπόν, έλα να απαντήσουμε κάποιες ερωτήσεις. Αποστόλης Μουρινιακός, ρώτα τον κύριο Γεωργακόπουλο, μιας που δεν πιστεύει στο ουδής αναντικατάστατος, ποιος αντικατέστησε τον Τζόρτζεβιτς στον Ολυμπιακό τόσα χρόνια?
1: Είπα, ουδής αναντικατάστατος μέχρι να δούμε τι θα κάνει ο διάδοχος.
2: Ναι.
1: Και τι σημαίνει Τζόρτζεβιτς? Τι έχασε ο Ολυμπιακός από τότε που έφυγε ο Τζόρτζεβιτς? Που αποσύρθηκε, έτσι. Δεν γινόταν να παίζει ακόμα.
2: Ναι, ναι, που αποσύρθηκε, σωστό.
1: Και τι έχασε ο Ολυμπιακός?
2: Ναι.
1: Τι είχε δηλαδή με τον Τζολέ και το έχασε μετά, το στερήθηκε. Τι ήταν αυτό? Υπήρχε κάτι?
2: Ναι,
1: για μένα δεν υπήρχε κάτι.
2: Okay.
1: Ήταν από Μυραλάς και Σαβιόλα τότε μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστεί.
2: Ναι.
1: Λίγο ένας, λίγο άλλος, δεν φανεί κανένα καινούργιο τον Τζολέ. Ο Ολυμπιακός έμεινε στην κορυφή, το πάλευε στην Ευρώπη.
2: Εμένα, να απαντήσω στο Διαμαντή που λέει: καλημέρα, Ευάγγελε, γνωστά τα προβληματισάκ. Ο Νίκολιτς πλέον δεν είναι ένα με το Ριμπάλντα. Δεν μου προκύπτει αυτό, ότι δεν είναι ένα με το Ριμπάλντα. Και υπάρχει και η φίλε, ο ένας είναι Σέρβος και ο άλλος είναι Σερβοαναθρεμένος. Γιατί ζει στο Βελιγράδι, έχει σπίτι στο Βελιγράδι, έχει παντρευτεί Σέρβα, για το Ριμπάλντα μιλάω, και πολύ καλές σχέσεις με το σερβικό κανάλι κτλ. Αυτό. Πάρα πολλά μηνύματα. Πώς την είδες την κλήρωση? Δεν έχω πει τίποτα για την κλήρωση.
1: Κοίτα, η κλήρωση έχω μείνει και να μείνει στα μέτρα της ΑΕΚ.
2: Και αυτή.
1: Αγούντα ντέρμπι έχει ένα πρόγραμμα που από τη δική τη βούληση μοιάζει λίγο με το περσινό.
2: Ναι.
1: Ακόμη και στο βαθμό που τη μια Κυριακή υποδέχεται τον Μπάουξ, την επόμενη πάει στο Καραϊσκάκι.
2: Ποια έχει 7 σερή ντέρμπι, ποιος δίνει, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ? Δεν το είδε το πρόβλημα.
1: Αλλά αργά. Ναι. Από τις 12-11 αγωνιστικές μετά.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή στις 7-8-9 πρώτες αγωνιστικές,
2: ναι.
1: Αν η ίδια είναι η περσινή αξιόπιστη ΑΕΚ, είτε το 1-0 είτε μετά των πιο άνετων επικρατήσεων,
2: ναι.
1: Μπορεί να αφήσει διαφορά.
2: Ναι. Να δώσω μια είδηση ότι άλλαξε η διάρκεια του αυριανού φιλικού της ΑΕΚ με τη Χρόνιγκεν. Ενώ αρχικά είχε αποφασιστεί να διαρκέσει 120 λεπτά, 260 λεπτά, μετά από επικοινωνία των δύο ομάδων, άλλαξε η διάρκεια. Το φιλικό θα κρατήσει κανονικά 245 λεπτά, δηλαδή ένα 90 λεπτό. Έτσι.
1: Η ΑΕΚ, όπως την είδαμε, τη φύτεσε.
2: 3 η ώρα είναι αύριο το μεσημέρι το μάτς με την Χρόνιγκεν. Ναι, για πες.
1: Οι παίχτες δεν αντέχουν να παίξουν 120 λεπτά. Πώς δεν αντέχουν, γιατί γελάς?
2: Γελάω με άλλο, αδερφέ. Γελάω, μπαίνω τώρα στις μεγάλες ιστοσελίδες και όλοι οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Όλοι οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ, δηλαδή. Λέω, αδερφέ, παιδιά. Υπάρχει πλάνο για άμεση αντεκατάσταση στην ΑΕΚ. Καμία ανησυχία του. Όλοι οι ρεπόρτερ, δηλαδή. Τρεις ρεπόρτερ μεγάλους.
1: Δηλαδή, υπήρχε το πλάνο, αλλά δεν μας το έλεγαν τις προηγούμενες μέρες. Δεν είχαν πάρει άδεια.
2: Σε πρόβατα. Μπε.
1: Δηλαδή,
2: αυτό λέω, ρε Σταύρο. Βλέπετε τώρα, γελάω. Έβλεπα τώρα που μου μιλάγε και έκανα έτσι. Περνούσα από τρεις τέσσερις και βλέπω όλοι το ίδιο πράγμα. Έτσι. Πινέδα λέει: υπάρχει πλάνο για αντικαταστάτη στην ΑΕΚ. Ο Ριμπάλα το έχει δουλέψει. Έτοιμο, είναι πανέτοιμη. ΑΕΚ, κανένα πρόβλημα. Εδώ βγαίνει ο Νίκολιτς την Τετάρτη και λέει: πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι, όπως έγραψε και ένας φίλος ακροατής, δύο για την ακρίβεια, ότι δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει και με το κοινό, φίλε. Όταν το κοινό συνεχίζει, δέχεται αυτά, πλέον έχει εκπαιδευτεί σε αυτό το πράγμα. Έχει εκπαιδευτεί.
1: Συμφωνώ μαζί του.
2: Κατάλαβες. Πάς περιπτώσει. Τι άλλα έχουμε, τι για πες.
1: Τι άλλα, Παναθηναϊκός.
2: Φαντρόκελε, λέει ξαφνικά ο Παναθηναϊκός, επειδή χτύπησε ο Ίγκασον, ανέβασε την προσφορά του και είναι κοντά σε deal με τη Samsunspor. Τελικά στο τέλος περιμένει ο...
1: Εγώ θα πω κάτι που το έχω πει εδώ και ένα μήνα.
2: Ναι,
1: για μένα Ελλάδος να πας με δύο στόπερ από την ίδια χώρα. Για μένα.
2: Ολλανδοί, ναι, ναι. Γενικότερα να πας με δύο παίκτες ίδιας θέσης, δηλαδή όπως το λάθος που ήταν η ΑΕΚ που είχε τους δύο Ιρανούς αριστερούς μπακ. Έτσι. Ακόμα περισσότερο που είναι τώρα και στόπερ, center back.
1: Επίσης, δεν ξέρω τι θα γίνει με το δεξί back.
2: Σωστό, με τον Καλάμπρια που έβγαλε το θέμα 1,5 μήνα εκτός.
1: Ανάμιση μήνας.
2: Ναι, και πέρυσι είχε τέτοια θέματα ο Καλάμπρια, θυμάσαι, άσχετα.
1: Πάνε παραπάνω και ο Τσάπρας μέχρι τώρα, τα φρύτα, έχει δείξει ένας καλός μεσοεπιθετικός παρά ένας καλός back.
2: Αυτό ήταν ο Τσάπρας, φίλε, και δεν είναι τυχαίο ότι ήταν ο δεύτερος πίσω από τον Ζίβκοβιτς ασίστ στο πρωτάθλημα που πέρασε.
1: Μπορεί σε μάτσο ενός αθλήματος με full επίθεση να είναι καλός, αλλά με τρία προβληματικά Ευρώπη.
2: Ναι.
1: Να σου κάνει εντύπωση. Αν άκουσα καλά το διαφημιστικό τρέιλερ του Sky,
2: ναι.
1: Παναθηναϊκός λέει ολοκλήρωσε θετικά την προετοιμασία του. Αν είναι θετικό το 4.

0: σήμερα δεν υπάρχει απάντηση από την πλευρά τους.
1: Άχαρα του τάφου σιωπή υπάρχει. Αυτό. Όχι απλά δεν υπάρχει απάντηση. Ο Γκαγκάτς είναι εξαφανισμένος.
0: Ναι.
1: Ο Αλαφούζος που κάνει προτάσεις σε συγκεκριμένες ομάδες για νέα πλατφόρμα λέει να πάμε σε κεντρική διαχείριση. Μα πώς αποσταθούν οι δικέ του πλατφόρμα υποτίθεται.
0: Άλλο αυτό ρε. Μπράβο ρε. Χθες ως πρόεδρος δηλαδή είπε ότι κεντρική διαχείριση. Κεντρική διαχείριση με τη δική του πλατφόρμα όμως. Τι εννοεί η κεντρική διαχείριση.
1: Δεν το ανέλησε.
0: Τι εννοεί η κεντρική.
1: Επίση, τόση ώρα γιατί μιλάμε τώρα.
0: Το θέατρο του παραλόγου, που ο Ιονέσκο.
1: Εγώ δίνω απόλυτο δίκιο στο Μαρινάκη σε αυτό που είπε. Ναι. Ότι δεν μπορεί να εμπιστευτούμε για τον συνεταιρισμό αυτό που έχει αποτύχει στην ομάδα του. Ναι. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό, επειδή έχω επαφές και στην Πανόρ μου και στα διοικητικά,
0: ναι.
1: Δεν υπάρχει καλή άποψη για τον πρόεδρο Αλαφούζο. Οκ, okay, για τις επιλογές.
0: Ναι.
1: Πάει χθες. Μία μέρα μετά τις καταγγελίες Μαρινάκη, δηλαδή, είχαμε κάνει και μια συνάντηση με τον υπουργό.
0: Ναι.
1: Πώς δεν την κάνατε, ποιοι την κάνατε, τι συζητήσατε χωρίς να το ξέρουν οι άλλοι, ποιος, τι.
0: Α, μπορεί να για το γήπεδο, ρε.
1: Να συζητήσαμε για το στοίχημα, είπε.
0: Α, για το στοίχημα, μάλιστα.
1: Ναι. Με ποια ιδιότητα, πώς, τι. Μερικές ώρες εδώ μετά
0: με ποια στοιχηματική εταιρεία, μήπως κάνει και στοιχηματική εταιρεία αυτή που πήγανε στην ΕΠΟ που είναι του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Γιατί ακούγονται και διάφορα.
1: Και του Πανελληνίου.
0: Και του Πανελληνίου.
1: Ναι, άμα περάσαμε την ψέλη έξω από την Πανελληνία, θα δεις μια διαφήμιση συγκεκριμένη εταιρεία. Το τρομερό είναι ότι μέλος στο Πανελληνίου.
0: Ναι.
1: Είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας Ελέγχου Παιχνίων.
0: Α, και αυτή η εταιρεία εσχάτως πήρε την.
1: Την άδεια.
0: Την άδεια γιατί είχε θέματα. Γιατί είχε μόνο άδεια για το καζίνο, δεν είχε για το στοίχημα. Τώρα τα λέμε όλα. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε χρόνο, μία πρόβλεψη στα γρήγορα. Ισπανία-Αργεντινή, ο καλύτερος τελικός, ο πιο δίκαιος αυτού του Μουντιάλ. Καλύτερες ομάδες. Ποιος θα κερδίσει.
1: Κοίτα, μου είχα αφήσει το μάτς θα λήξει 1-0. Αλλά δεν ξέρω με ποιον και ποιος θα κερδίσει.
0: Εάν είναι 1-0, θα είναι η Ισπανία, ρε φίλε.
1: Γιατί να μην είναι η Αργεντινή.
0: Γιατί θα είναι η Ισπανία. Λέω εγώ. Λοιπόν, σ' αφήνω, φιλιά, ευχαριστώ. Σταύρος Γεωργακόπουλος, τον ακούσατε. Τώρα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος, 6938-5339-82.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
9: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
10: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες όρουχα, δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα.

0: Νικολάου 67 στο Ήλιον.
1: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
2: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Η ώρα είναι 12.30.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος, το δεύτερο ημίχρονο από τα τρία ημίχρονα που διαρκούν πλέον οι ραδιοφωνικές μοιχείες εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα. Ακούσαμε τον Σταύρο Γεωργακόπουλο με τη δική του προσέγγιση στα θέματα. Μηνύματα για τον Τζολάκη. Εγώ σας πω, κρατήστε ένα μικρό καλάθι για τη ΧΑΛ. Δεν λέω ότι δεν θα φύγει ο Τζολάκης αν έρθει η σωστή πρόταση, πόσο μάλλον αν περνάνε οι μέρες και δεν έχει ανανεώσει, αλλά μπορεί να μην είναι η ΧΑΛ, απλά η ΧΑΛ να λειτουργήσει ως να βοηθήσει για να πάει, για να έρθει μεγαλύτερη πρόταση από άλλη καλύτερη ομάδα της Premier League. Γι' αυτό λέω, σίγουρα δεν είναι τόσο κοντά όσο παρουσιάζουν οι Άγγλοι, δεν είναι τόσο κοντά στη ΧΑΛ ο Τζολάκης. Έχει δρόμο η υπόθεση.

Κύριε Μίχο, πώς είναι δυνατόν βασικός τερματοφύλακας και πρωταγωνιστής στην Ισπανία να είναι ο Ουνάι Σιμών, που αν δεν κάνω λάθος παίζει στην Μπιλμπάο, και όχι ο πρωταθλητής Αγγλίας με την Arsenal και φιναλής στο Champions League, ο Ράγια.

Η απάντηση νομίζω δόθηκε στο, έτσι όπως τον είδα στο μάτς με τους Γάλλους, πόσο γρήγορα Καριέως έβγαινε έξω από την περιοχή του, σαν άσπρος ύφουνας, όπως έλεγε και το παλιό διαφημιστικό, και προλάβαινε τον, βασικά τον Εμπαπέ, τις αντεπιθέσεις των Γάλλων. Λες και ήταν όχι λιμπερό, αμυντικό χαφ. Λένε ότι εκεί πάει το σύγχρονο ποδόσφαιρο στη θέση του τερματοφύλακα, στο πώς παίζει ο Ουνάι Σιμών. Θα πρέπει όμως και οι ομάδες να παίζουν έτσι όπως παίζει η Ισπανία. Σίγουρα ο Ουνάι Σιμών, εκτός από γρήγορος, από μπαλάτος, έχει ένα πολύ μεγάλο προσώμα που το βοηθάει να ανταποκρίνεται. Το ποδοσφαιρικό του IQ, η λήψη απόφασης, το διάβασμα των φάσεων. Το να προλαβαίνει στον Μπαπέ δεν είναι καθόλου εύκολο και το έκανε να φαίνεται ο Σιμών εύκολο, γιατί ήξερε και πού θα σταθεί ώστε να προλάβει να βγει αρκετά έξω από την περιοχή του, και ήταν και γρήγορος για να το κάνει.

Παιδιά, το ξαναλέω για να μην μπερδεύεστε και να μην μου λέτε τι γράφουν δημοσιογράφοι, ρεπόρτερ κτλ. Δεν με ενδιαφέρει τι γράφουν άλλοι. Η ΑΕΚ μπορούσε να κάνει, μπορούσε να αρνηθεί το γεγονός ότι η Μοντερέι δεν έδινε κάστα 8 εκατομμύρια. Αντίθετα, διαπραγματεύθηκε με τη Μοντερέι το ποσό. Συγγνώμη, την καταβολή του ποσού. Από τη στιγμή που υπήρχε η βάση, συμφωνήσανε στα 8 εκατομμύρια ότι θα τα δίνει η Μοντερέι για τον Πινέδα. Από εκεί και πέρα διαπραγματεύτηκε ο Ριμπάλντα, ο Λισάνδρου, δεν ξέρω ποιος διαπραγματεύτηκε, την αποπληρωμή των 8 εκατομμύριων. Και έφτασε σε μια συμφωνία να πάρει το 50% μετρητά, το 4 εκατομμύρια και τα άλλα 4 σε δόσεις. 12 μηνών, 18 μηνών, 24 μηνών. Έτσι, τα 4 εκατομμύρια προκαταβολικά και τα άλλα σε δόσεις. Έτσι θα γίνει η υποπληρωμή. Άρα, μπορούσε η ΑΕΚ, μπορούσε να μην δεχτεί αυτό το πράγμα, να επιμένει 8 εκατομμύρια κάση. Δεν το έκανε. Που σημαίνει ότι πλέον είχε αποφασιστεί στην ΑΕΚ από τον Ριμπάλντα, από τον Λιόπουλο, από τον Ριμπάλντα και από τον Λιόπουλο, σίγουρα πάντως όχι από τον Νικολίτς, να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Και δεν ήταν υπόθεση που προέκυψε το τελευταίο 48ωρο, που επί πάλι λένε 24ωρο, 48ωρο, επίσης λένε στα ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Αυτό. Η ΑΕΚ μπορούσε να κάνει, φίλε Παναγιώτη και Κωνσταντίνε, μπορούσε να κάνει. Δεν ήθελε να κάνει γιατί αποφάσισε ότι θα πάρει αυτά τα λεφτά και θα κινηθεί για την εξέβρεση αντικαταστάτη και καλύτερου παίκτη ενδεχομένως από τον Πινέδα. Αν είχε δίκιο ή όχι, θα φανεί στο χορντάρι. Κοντός ψαλμός, αλληλούια, αλλά και στο ποιος θα έρθει άμεσος αντικαταστάτης του. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι η ΑΕΚ χάνει τον MVP του πρωταθλήματος, τον άνθρωπο που βραβεύτηκε για το καλύτερο γκολ του περσινού πρωταθλήματος κόντρα στον ΠΑΟ, από τους αντιπάλους, όχι από τους συμπαίκτες ή από τους οπαδούς της ΑΕΚ, τον άνθρωπο που είναι κυριολεκτικά αυτός που κρατάει δεμένο το πλεκτό του συστήματος του Νίκολιτς, και θα πρέπει εκτός από ένας καλός μέσος ο Άντι Πινέδα να είναι και ένας άνθρωπος που θα πρέπει να ταιριάξουν τα χαρακτηριστικά του με αυτά του Μαρίν και του Καϊρίνεν. Το ότι η ρεπόρτερ της ΑΕΚ, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, η ΑΕΚ προσπαθεί να πείσει ότι καμία ανησυχία γιατί έχουμε Χαβιέρ Ριμπάλντα που είναι έτοιμος να προχωρήσει στις διαθέσιμες επιλογές για τον διάδοχο του Πινέδα. Okay. Εγώ δεν είμαι τόσο ευπιστός ούτε τόσο αισιόδοξος βλέποντας τι έχει γίνει μέχρι τώρα και ξέροντας ποιες ήταν οι μεταγραφές του Ριμπάλντα, ποιες οι μεταγραφές του Νίκολιτς. Προφανώς θα είναι σε συνεργασία των δύο αυτός που θα έρθει για την Πινέδα. Άντε να τα δούμε αυτά πράγματα. Μέχρι τότε όμως ας μου επιτρέψουν να γκρινιάζω, να ελέγχω, να κριτικάρω και όχι να τρώω αμάσιτα αυτά που μου σερβίρουν. Εντάξει, εντάξει είμαστε.

Λοιπόν, χθες βγήκε ο Σπύρος ο Γκρομιτσάρης, που επαναλαμβάνω δεν ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, στο Σπόρντοκ έγραψε τις πληροφορίες, ρεπορτάζ, ότι ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει με νέα βελτιωμένη μεγάλη πρόταση στην Τραμπζονσπορ στα 5,5 εκατομμύρια. Συνολικά. 5,5 εκατομμύρια ευρώ δίνει. Από τα 3,5-4. Σήμερα, για να δείτε πώς λειτουργεί, η ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, διαβάζω σε δύο διαφορετικά μέσα, γράφουν. Ενώ δεν γράφανε τίποτα μέχρι χθες για την βελτιωμένη προσφορά, ότι είχε επιστρέψει ο Παναθηναϊκός, ότι. Γράφουν ότι ο Παναθηναϊκός δεν παίζει το παιχνίδι του Yildirim, του προέδρου της Samsung Sport, ο οποίος χρησιμοποιεί και τα ελληνικά μέσα. Μπαίνει ξανά δυνατά στην υπόθεση όμως Φαντρόχελεν. Έχει ανεβάσει την προσφορά του, έχει βελτιώσει την προσφορά του σε λογικά όμως επίπεδα και θα περιμένει το ναι του Προέδρου της Samsung Sport. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συμφωνία, ούτε όμως απόρριψη της βελτιωμένης πρότασης του Παναθηναϊκού. Η διαπραγμάτευση είναι ενεργή, πάει καλά και τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να προκύψουν μέσα στο επόμενο 48 ώρο. Ό,τι πιο συστημικό το διαβάζεις. Και όχι μόνο το διαβάζεις και καταλαβαίνεις ότι είναι συστημικό. Προσπαθούν να σε πείσουν ότι οι άλλοι που προσπαθούν να κάνουν ρεπορτάζ και έγραψαν κάτι διαφορετικό με στοιχεία, έτσι, ότι τους έβαλε ο Γιλντιρίμ, για παράδειγμα, ή ότι πήραν από εκεί στοιχεία και ότι δεν είναι έτσι. Ναι, μεν έκανε βελτιωμένη προσφορά, ναι, ανέβασε τα λεφτά, αλλά δεν είναι τόσα, δεν υπάρχει συμφωνία, δεν έχουμε κλείσει, αλλά θα κλείσουμε μέσα σε 48 ώρες το πιθανότερο.

Κατά τα άλλα, ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Δυναμό Κιέβου. Δηλαδή θα βρει απέναντί του ως αντίπαλο πλέον τον μέχρι πριν από δύο μήνες σε παίκτη του, τον Κετσιόρα, και πάει στην Δυναμό Κιέβου. Η Δυναμό Κιέβου 4-2 κέρδισε τα πέναλτι την ρουμανική, την Γκλουζ. Και αυτή θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό του Europa League. Ο Πάνος από το Μενίδιο, ΑΕΚΤΖΙΣ, λέει: καλησπέρα, Ευάγγελε. Πόσες μεταγραφές θα κάνει η ΑΕΚ? Ο Νίκολης χτύπησε το καμπανάκι, δεν μας άλλη τα λέει έξω από τα δόντια του. Όχι, καμπάνα. Καμπάνα Παρισίων χτύπησε, όχι. Καμπάνα Ολλανδίας, όχι Παρισίων, γιατί στην Ολλανδία είναι, εκεί τα είπε. Τώρα θα πάρει αντιπινέδα, θα πάρει στόπερ, δύο. Θα πάρει μεσοεπιθετικό για τις θέσεις του Ζωάου Μάριο και του Περέιρα, τρεις. Εγώ πιστεύω στο τέλος θα πάρει και αριστερό μπακ. Πλέον έχω αλλάξει άποψη. Τέσσερις και βλέπουμε. Έτσι. Σίγουρα ακόμα τέσσερις μεταγραφές, μπορεί και πέντε. Ο Χουάνκ ακόμα δεν έχει αντικατασταθεί στο θρύλο, λέει ο Μάριος. Εντάξει, μπορεί να πεις ότι ο Τσικίνιο ήταν ένας παίκτης με χαρακτηριστικά Χουάνκ. Ο Κώστας, ο Χριστοδούλου, ο φίλος μου Σούντερναν, λέει: να ρωτήσω κάτι, γιατί ο πρόεδρος της Super League πρέπει ντε και καλά να είναι και πρόεδρος ιδιοκτήτης μιας ΠΑΕ? Μόνο εδώ γίνεται αυτό. Γιατί εδώ είναι Ελλάδα, το Ελλάδα, φίλε. Κώστα, Χριστοδούλου, τι δεν καταλαβαίνεις? Ο Νίκολιτς πέρυσι έλεγε ότι κάποιοι παίκτες ΑΕΚ δεν κάνουν γι' αυτό το επίπεδο, αλλά με αυτούς πήρε πρωτάθλημα. Έτσι γκρινιάζει και τώρα για να έχει δεμένο το μπισινό του, τα οπίστια του δηλαδή. Μάλιστα, μάλιστα. Δεν ξέρω, φίλε μου Διαμαντή, για αυτό που με ρωτάς. Έχουμε μέρες να τον ακούσουμε. Αρκετά πρόσπα έχεις μέρες να τα ακούσεις. Έτσι δεν είναι? Ευάγγελε, μόνο μπράβο για την άποψη που έχεις. Να με ρόληπτη. Δεν πειράζει, Κώστα μου. Τι να κάνουμε, Είχα σχηματίσει καλή εντύπωση για σένα μετά την αναφορά σε Μαρινάκη και στον κύριο Λαφούζο. Αυτή η ειρωνική διάθεσή σου για τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού με κάνει να μην σε ξανακούσω. Λυπάμαι, Κώστας Παναθηναϊκός. Αν μη τι άλλο, ευγενέστατος. Ο Κώστας ο Παναθηναϊκός τώρα. Δεν ξέρω τι άποψη. Ποια άποψή μου, μήπως η άποψη του Σταύρου Γεωργακόπουλου που ήταν προηγουμένως μας μπέρδεψε και η δική μου. Τα πάντα μπορούμε, παιδιά. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε όλοι. Ο καθένας μπορεί να δημιουργεί μια εντύπωση. Δεν μπορούμε να ικανοποιούμε όλα τα αυτιά. Εντάξει. Αλλά πάνω απ' όλα να είμαστε ευγενείς και με σέβας. Και αυτό, αν μη τι άλλο, φίλε μου Παναθηναϊκέ, στο αναγνωρίζω και σε ευχαριστώ που με άκουγες μέχρι τώρα.

Λοιπόν, αέριδες έχουμε εδώ στην Ελλάδα, αέριδες και στην Αμερική. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Μάρκα σημερινό, υπάρχει μεγάλος προβληματισμός στους διοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου εν ώψη τελικού και εξετάζουν οι αρμόδιοι φορείς ώρα με την ώρα την ποιότητα του αέρα εν ώψη του τελικού του Μουντιάλ. Η ποιότητα του αέρα στο New Jersey έχει προκαλέσει έντονη ανασυχία στους διοργανωτές. Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στον Καναδά έχουν δημιουργήσει αρκετό καπνό με αποτέλεσμα το τοπίο στους δρόμους της Νέας Υόρκης, στο New Jersey, είναι δίπλα στη Νέα Υόρκη, να θυμίζει εποχές κορονοϊού και το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της χρονιάς, ο τελικός του Μουντιάλ, ο Κυριακάτικος, να τίθεται υπό απειλή. Όπως αναφέρει λοιπόν η Μάρκα, ο κίνδυνος πιθανής αναβολής υπάρχει, ωστόσο από τη FIFA κανείς δεν βγάζει επίσημη ανησυχία σχετικά με τον τελικό. Η Μάρκα πάντως στο δημοσίευμά της αναφέρει και έναν δείχτη, μια κλίμακα που μετρά τη συγκέντρωση ρυπογόνων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα και η οποία μπορεί να μεταβληθεί δραστικά μέσα σε λίγες ώρες ανάλογα με τους ανέμους που θα πνέουν. Όταν αυτός ο δείχτης ξεπερνάει ορισμένα επίπεδα, οι υγειονομικές αρχές κρίνουν ότι ο αέρας δεν είναι ασφαλής για έντονη σωματική άσκηση, κάτι που συνέβη χθες, για παράδειγμα, Πέμπτη. Η FIFA πάντως, να το ξέρουμε, δεν έχει διευκρινίσει ποτέ δημόσια ποιο είναι το ακριβές όριο για την αναβολή ενός αγώνα λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Καλά, η FIFA δεν κάνει άλλα πράγματα τώρα. Θα κάνει αυτό.

Μέσα στην ημέρα θα μάθουμε και για άλλη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Βαγγέλη, του Ολλανδού στόπερ είναι πολύ κοντά πλέον. Το ξέρω, ρε φίλε. Εκεί στο θρύλο δεν μπορούν να κλείσουν ούτε το Σάλια και θα καταλήξουν στο Βρουσάι που είναι και τσάμπα και υποτίθεται χτυπάνε τον υπερπαίκτη Νταβιντασβίλη. Καλό μεσημέρι σε εσένα, άρχοντα των Ετζιανών, και σε όλους τους ακροατές σου. Συνακροατές δηλαδή, Λάμπη. Συνακροατές σου. Ναι. Ο Αποστόλης ο Μουρινιακός, ο φίλος μου, λέει: Βαγγέλη, ο λόγος που σου ακούμε είναι γιατί δεν χαϊδεύεις τα αυτιά. Πολύ σωστά και ομάδα έλεγες και τα άχωνες για την ομάδα μου, τον Ολυμπιακό, πριν 2 μήνες. Πολύ σωστά τα λες για την ΑΕΚ αυτό τον καιρό. Στο τέλος της ημέρας, για τον καλό των ομάδων τα λες. Όπως και για όλους, απλά λέω 2 παραδείγματα. Προφανώς έχει τύχει να διαφωνήσω και σε κάποια άλλα μαζί σου. Δεν γίνεται να συμφωνούμε σε όλα, παιδιά. Ξεκολλάτε, λέει ο Αποστόλης ο Μουρινιακός.

Παιδιά, με ρωτάτε για τον Τζολάκη. Ο Τζολάκης δεν είναι ένας οποιοδήποτες παίχτης για τον Ολυμπιακό. Είναι και η θέση που παίζει. Δηλαδή δεν είναι Χάμπος Κοστούλας, παρότι όλοι αναγνωρίζουν ότι δύο χρόνια μετά δεν έχει αντικατασταθεί ο Χάμπος Κοστούλας στο παιχνίδι του με τη Λίμπαρ, στο στυλ παιχνίδι. Αλλά με τον Τζολάκη είναι ακόμα πιο ιδιαίτερη περίπτωση. Μιλάμε για ένα τερματοφύλακα βασικός, αναντικατάστατος από τους κορυφαίους προσωπικότητες παρά τον νεαρό της ηλικίας του Ολυμπιακού, με συμμετοχή, συμβολή σε όλα τα μεγάλα επιτεύγματα τα τελευταία χρόνια, και στο Conference League στην κατάκτηση, και στο Treble που πήρε, και στο Champions League πέρυσι, παρά τα κάποιες στιγμές, κάποια λάθη που κάνει. Είναι πολύ σημαντικός ο Τζολάκης, οπότε δεν είναι μια απλή απόφαση. Έρχονται 22-25 εκατομμύρια, τον δίνουμε. Θα πρέπει από πριν ο Ολυμπιακός να είναι πανέτοιμος, γιατί έχει μπάλσα από Πόποβιτς και Στουρνάρα, και από τον Πανσεραϊκό, τον Πιτσιρικά που πήρε. Δεν μπορεί να σταθεί με αυτούς. Θα πρέπει από πριν να έχει φέρει τον τερματοφύλακα που θα αντικαταστήσει τον Τζολάκη. Γι' αυτό νομίζω ότι σας είπα και προηγουμένως, σας το έχω πει εδώ και 2-3 μέρες, ότι μπορεί να εγκλωβιστεί και ο Ολυμπιακός, όπως εγκλωβίστηκε η ΑΕΚ στην υπόθεση, με τον Πινέδα στην υπόθεσή της. Και ας λένε τώρα αυτά που λένε, ότι εντάξει, πήραμε 8 εκατομμύρια, θα πάμε να βρούμε παίχτη, είναι έτοιμος ο Ριμπάλτα. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη στον Ολυμπιακό. Ή μένει ο Τζολάκης με ένα νέο πολύ ψηλό συμβόλαιο, ανανεώνει, ή γίνεται απόφαση, παίρνουν απόφαση να πουληθεί σύντομα, έστω και με κάτι λιγότερα από αυτά που έχουν στόχο, δηλαδή να έχουν στόχο στα 30 ή τα 25, με λιγότερα, με 22, λέω εγώ τώρα, και ο διάδοχος του πρέπει να είναι έτοιμος, να μην περιμένουν, δηλαδή να έρθει πριν την πώληση του Τζολάκη να δει τον. Γιατί μιλάμε για τον τερματοφύλακα, τον βασικό τερματοφύλακα. Είναι μια από τις θέσεις της ραχοκοκαλιάς της ομάδας. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία το τι θα γίνει με τον Τζολάκη. Έτσι. Για μένα είναι η υπόθεση Τζολάκη μπορεί να εξελιχθεί και σε ντόμινο. Και πρέπει να είναι γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή στη διαχείρισή της. Ένας φίλος λέει, αν δεν είχε προλάβει να κλείσει ο ΠΑΟΚ το Χατζηδιάκο, ενδεχομένως τώρα ανέφεραν το Χατζηδιάκο Παναθηναϊκός μετά τον τραυματισμό, του σοβαρό τραυματισμό του Ίγκασον. Διαφωνώ, φίλε μου. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός για δύο λόγους δεν ασχολήθηκε με την περίπτωση Χατζηδιάκο. Ο πρώτος και βασικός ήταν ο Νίστρουπ, που τον ήξερε από την Κοπενχάγη, και δεν εισηγήθηκε την απόκτηση του Χατζηδιάκου. Παρότι του προτάθηκε, δεν την εισηγήθηκε ο Νίστρο την απόκτηση του Χατζηδιάκου. Συγγνώμη. Αυτός ήταν ένας λόγος. Και δεύτερο, από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ ήταν και τον ήθελε και είχε προχωρήσει συζητήσεις και είχε συμφωνία μαζί του, δεν νομίζω ότι ο Αλαφούζος θα πήγαινε να χαλάσει τη δουλειά του Σαββίδη, του φίλου του Σαββίδη.

Λοιπόν, ωραίο θεματάκι αυτό που διαβάζω τώρα. Η Ατλέτικο Μαδρίτης του Σιμεώνε μπορεί να στην Ισπανία να είναι μονίμως στη σκιά της Ρεάλ και της Μπαρτσελώνα, αλλά στο Μουντιάλ είναι το αφεντικό. Η Ρόχιμπλάνκος είναι η ομάδα με τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση παιχτών στον τελικό του φετινού Μουντιάλ. Και δεν θα συμβεί για πρώτη φορά, συμβαίνει για τρίτη σερή διοργάνωση. Λοιπόν, Γιορέντε, Μπαένα, Πουμπίλ, Γκριμάλντο που αποκτήθηκε από τη Λεβερκούζεν, Μούσο, Μολίνα, Αλβάρες, Τζουλιάνο Σιμεώνε, Αλμάντα και Νίκο Γκονζάλες, που ήταν δανεικός από τη Γιουβέντους, 10 παίχτες της Ατλέτικο Μαδρίτης θα την εκπροσωπούν είτε παίζοντας είτε μένοντας στον πάγκο στο τελικό του Μουντιάλ το Κυριακάτικο. 10, επαναλαμβάνω, εντυπωσιακό αν μη τι άλλο. Τώρα, σε καθένα από τους δύο προηγούμενους τελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλου, στη Ρωσία το 18 ήταν 4 της Ατλέτικο Μαδρίτης, στο Γαλλία, Κροατία, ο Γκρισμάν, ο Λούκας Ερνάντες, ο Λεμάρ και ο Βρεσάλικο. Έτσι. Ο Βρεσάλικο που είχε πέρασει τον Ολυμπιακό. Ναι, και στο Κατάρ το 2022, επίσης 4, Γκριεσμάν, Άγχελ Κορέα, Μολίνα και Ντεπόλ. Μάλιστα. Τώρα είναι 10. Παναλαμβάνω, 10. Μέχρι τώρα το σχετικό ρεκόρ το είχε η Ιταλική ομάδα από τον τελικό του 1934. Μάλιστα. Αυτό.

Λοιπόν, μεταγραφή για την Κηφισιά μόλις τώρα έσκασε. Πήρε τον Ισπανό εξτρέμ Τζόρντι Μπουλά. Μάλιστα, γεννημένος το 1999. Έχει αγωνιστεί και στην Ιταλία με τη Βερόνα. Μετά Πορτογαλία, Ζιλ Βιθέντε. Πέρυσι στο πρώτο μισό αγωνίστηκε στη Λα Λίγκα 2 με την Λεωνέσα, ενώ έκλεισε τη σεζόν στην Κίνα με τα χρώματα της Ενάν FC. Μπουλά στην Κηφισιά, εξτρέμ.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-57.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι μία.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Επισκεφτείτε το Camelot Water.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
6: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.pitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: Η ώρα είναι μία.
7: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα. Sports 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρνάρας. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων ο Κίτας Κακλαμάνης, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και η Άντζελα Γκερέκου. Στεφάνια στη μνήμη της έστειλαν μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κινηματογραφικός οργανισμός Καραγιάννης Καρατζόπουλος, η Κάτια Δανδουλάκη, ο Γιώργος Κωνσταντόπουλος, η Λίνα Μενδώνη, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος μάλιστα παραδίδει και την έδρα του. Την αναξαιρετοποίησή τους ανακοίνωσαν η Όλγα Γεροβασίλη, ο Διονύσης Καλαματιανός και ο Μελτιάδης Ζαμπάρας. Την παραίτησή του ανακοίνωσε και ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Εν τω μεταξύ, συνεδριάζει στις 3 η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή, όπου θα υπάρξει και η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προκειμένου να ελέγξουν τα περισσότερα, τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη για τις ρογμές και τις καθυζήσεις από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ζήτησε από την Ελληνικό Μετρό γραπτές εγγύησεις για την στατική επάρκεια των κτηρίων, πιστοποίηση από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις, καθολική και ανεξάρτητη κάλυψη και πλήρη ενημέρωση για την επανεκκίνηση των εργασιών. Προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων κατά του Ιράν ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ΗΠΑ, καθώς εκτόξευσαν όπλα ακριβίας εναντίον δεκάδων Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Την ίδια ώρα, το Ιράν ανακοίνωσε επιθέσεις σε Αμερικανικούς στόχους σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου, το Brent σημείωσε άνοδο άνω του 1%, ξεπερνώντας τα $85 το βαρέλι. Στον καιρό ηλιοφάνεια σήμερα στην χώρα με λίγες νεφώσεις, τοπική όμβρη κυρίως στα βόρεια ορεινά, μελτέμι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 33, στην Πάτρα στους 36, στα Ιωάννινα στους 32 και στην Καλαμάτα στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Ευάγγελος Μίχος.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Go!
3: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τη μία εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3 στις ραδιοφωνικές μοιχείες με τον Ευάγγελο Μίχο μπροστά από τα μικρόφωνα. Πολλά τα μηνύματα, συνεχίζεται με την Πενεϊδιάδα. Ο γίγαντας ο Δημήτρης μου λέει πολλαπλά κερδισμένη βγαίνει με την κατάληξη υπόθεση Πινέδα. Να, άποψή σου είναι αυτή. Ο Πινέδα έχει κλείσει, μπήκε στα 31 το Μάρτιο. Ό,τι ήταν να δώσει στην ΑΕΚ το έδωσε. Η ΑΕΚ βγαίνει και κερδισμένη κατά 2 εκατομμύρια σε σχέση με τα λεφτά που είχε δώσει πριν από μερικά χρόνια για να τον αγοράσει. Μόνο ικανοποίηση μπορεί να νιώθει η ΑΕΚ γι' αυτό το deal.

Λοιπόν, πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, στην Τουρκία υπάρχουν δημοσιεύματα. Σας διάβασα προηγουμένως τι λέγανε οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού για την υπόθεση Βαντρόκελεν. Υπάρχουν λοιπόν δημοσιεύματα στην Τουρκία που υποστηρίζουν επικαλούμενοι πηγές μέσα από τη Samsunspor για συμφωνία Παναθηναϊκού και Samsunspor για τον Βαντρόκελεν, που η μεταγραφή μαζί με τα μπόνους θα φτάσει κοντά στα 7 εκατομμύρια. Επαναλαμβάνω, εδώ σήμερα αμφισβητείται αυτό που αποκαλύφθηκε ουσιαστικά χθες βράδυ στο Sport Dog, ότι ο Παναθηναϊκός έφτασε να προτεδίνει 5,5 εκατομμύρια συν μπόνους που θα ξεπεράσουν τα 6 εκατομμύρια. Τώρα είναι 7, δεν ξέρω, σας λέω ότι διάβαζα χθες το βράδυ στο Sport Dog. Λοιπόν, αμφισβητείται, γιατί λέει ο Παναθηναϊκός είχε φτάσει στα 4 εκατομμύρια και αποκλείεται να ανέβει και 1,5 εκατομμύριο η τελική του πρόταση κτλ. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Η ουσία δεν είναι τελικά αν είναι 4,5, 5, 5,5. Η ουσία είναι να τελειώσει αυτό το σύριαλ που κρατάει εδώ και 1,5 μήνα. Ένα μήνα πόσο κρατάει.

Λοιπόν, Σφίνα λέει στην Ντόρτμουντ για Καρέτσα η Μίλαν. Θυμίζω ότι ο Τζόλις θα γίνει η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή ever, με τα 40 εκατομμύρια ευρώ που είναι χωρίς μπόνους, 40 εκατομμύρια ευρώ. Του Μανολά είναι μέχρι τώρα με 36,5 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, από τη Ρώμα στην Νάπολη, και δεύτερη του Χάμπου Κοστούλα με τα 35 εκατομμύρια, τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον, επαναλαμβάνω, για να μην στέλνετε μηνύματα, χωρίς τα μπόνους.

Λοιπόν, ο Σάββας από το Μανχάταν της Γερμανίας μου έχει στείλει ένα μήνυμα. Ο Χάμπος Κοστούλας θα μπορούσε να έχει αντικατασταθεί από τον Τετέι, αλλά ο Μαρινάκης έδινε κάτω από 1 εκατομμύριο για τον παίχτη στην Κηφισιά. Θέλει να πουλάει με υπεραξίες, αλλά να αγοράζει κόψο χρονιάς, λέει ο Σάββας Ολυμπιακός.

Λοιπόν, να και μια μεταγραφάρα και χαίρομαι που αφορά εδώ την ομάδα του Ηλίου, τον αθλητικό ομιλό Ηλίου. ΑΟ Ηλίου. ΑΟ Ηλίου. Εγώ ΑΟ. ΑΟ Ηλίου. Νίκος Στεφανής. Ο Νίκος Στεφανής. Χρονός ακραίος που έπαιζε στην Ελευθερούπολη, παίζει όλη την πλευρά, πήρε τη μεταγραφή, να το αναφέρουμε, καλή δύναμη, καλή σεζόν και του χρόνου νέα μεταγραφή ευχόμαστε στον Νίκο Στεφανή σε ανώτερη ομάδα.

Ρε Μίχο, Εμπουλά είναι ο παίκτης που απέκτησε η Κηφισιά και όχι Μπουλά που τον... Μπουλά τον είπα. Πάλι καλά που δεν έκανα και Σάκη γεια σου και από εκεί πάνω Μακαρίτη, Σάκη, Μπουλά, Μπουλά. Εμπουλά δεν είπα. Μπορεί να μην είναι έτσι όπως το... Πρόφα να μην ακούστηκε το μινάρι, να ακούστηκε το έψιλον. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, ο Έλιο Κόμπο και ο Γουόκα παίζουν στην ίδια θέση, εσύ που ξέρεις από μπάσκετ. Ναι, δεν είναι σήμα. Λίγο Τζόρτζιο Μαντάρα, λίγο Τζόρτζιο Μαντάρα θέλουμε τώρα να έρθει. Έλα Τζόρτζιο, έλα μέσα. Μη στέλνετε μηνύματα, παιδιά. Έλα τώρα Τζόρτζιο Μαντάρα.

0: Έλα, Γιώργιο.
1: Καλησπέρα.
0: Όλη την εσπέρα. Έλια Οκόμπο ανακοίνωσε τον διεθνή 28χρονο γκάρτ που ήταν μια τετραετία στο Μονακό. Ανακοίνωσε η ομάδα του Dubai BC. Αυτή που θέλει και το walk-up, δεν είναι?
1: Εντάξει, αναμενόμενο για τον συγκεκριμένο.
0: Γιατί?
1: Από το Φλεβάρι είχαν συμφωνήσει.
0: Α, και τώρα τον ανακοίνωσε τόσο αργά.
1: Ναι. Εντάξει,
0: αργά. Άρα δεν επηρεάζει την υπόθεση walk-up η απόκτηση του Οκόμπο?
1: Δεν νομίζω, όχι. Ο Αβραμόβιτς δεν έχει αποχωρήσει.
0: Ποιος είναι ο Αβραμόβιτς? Ο Αβραμόβιτς έχει φύγει από την Τζέλση εδώ και χρόνια, ρε φίλε.
1: Ο Αβραμόβιτς, ο Αλέξα Αβραμόβιτς.
0: Άλλος ο Αβραμόβιτς και άλλος ο Αβραμόβιτς. Το Αβραμόβιτς τι εθνικότητας είναι?
1: Σέρβος.
0: Α, ο Αβραμόβιτς είναι Ρώσος. Ο ένας είναι ολιγάρχης που ρώνει διοκτήτης της Τζέλση, ο άλλος είναι μπασκετμπολίστας, έτσι.
1: Ναι.
0: Γελάει ο Κουρνάρας. Οκ, ο Γόκαπ θα μείνει ή θα φύγει τον Ολυμπιακό? Τι εκτιμάς εσύ που είσαι και ρεπορτάζ στο μπάσκετ?
1: Πιο κοντά είναι πλέον προς το να φύγει. Θα γίνουν συζητήσεις, αλλά είναι πιο κοντά πλέον
0: προς το να φύγει. Δεν γίνονται συζητήσεις μέχρι τώρα, δηλαδή.
1: Γίνονται, ωστόσο εντάξει, δεν είναι τόσο καλό το κλίμα αυτή τη στιγμή.
0: Δεν είναι. Καλά, πάντα φτιάχνει το κλίμα και χαλάει.
1: Με τον Ντόρσε είναι πολύ καλά τα πράγματα.
0: Όπως είχα επικαλεστεί και τον γίγαντα τον Σωτήρη Γεωργίου, το είχε πει πριν από μια εβδομάδα. Γιατί το θέμα είναι να προβλέπεις και να με βάση τις ενδείξεις του ρεπορτάζ, είχε πει θα ανανεώσει ο Ντόρσε με δυνατό συμβόλαιο, θα παρακολουθεί, θα πουληθεί ο Γόκα. Τίποτα άλλο, καμιά είδηση εδώ?
1: Όχι ακόμα. Δεν έχουμε βρει κάτι. Δεν έχουμε.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν εντοπίσει οι κεραίες μου κάτι.
0: Γιατί ρε φίλε, τις έχεις ανοίξει τις κεραίες? Γιατί πρέπει να δουλεύουν και κάτω από τα ραντάρ. Ο Ριμπάλντα δουλεύει κάτω από τα ραντάρ. Να δουλεύεις και εσύ και κάτω από τα ραντάρ. Καταλαβες. Αυτό είναι το καινούργιο το. Ναι. Και όπως θα λέει και ένας φίλος μου, βλέποντας, εσείς ακούτε, αλλά όχι στην τηλεόραση μας βλέπουν τώρα, τηλεοπτικά μας βλέπουν.
1: Ναι,
0: ναι, μας βλέπουν. Βλέποντας και ακούγοντας τον Τζόρτζιο Μαντάρα, θα μπορούσε κάποιος να πει, ο Άιζακ Νιούτον για παράδειγμα, θα μπορούσε να πει, αν ζούσε, γιατί έχει πεθάνει από το 1687 ο συγκεκριμένος, ο Άιζακ Νιούτον, θα μπορούσε να πει βλέποντας τον Τζόρτζιο Μαντάρα ότι μοιάζει σαν το παιδάκι που με το κουβαδάκι του κουβαλάει νερό στην ακρογιαλιά. Ευχαριστούμε, Τζόρτζιο Μαντάρα. Για σένα ήταν αυτό.

Λοιπόν, το αμερικάνικο Μουντιάλ όλο και περισσότερο θυμίζει, γίνεται Αμερικανιά. Δεν είχε πρόβλημα αυτός ο Ινφαντίνο. Με επίσημη ανακοίνωσή της, η FIFA γνωστοποιεί πως για πρώτη φορά στην ιστορία των τελικών του Μουντιάλ θα δώσει δαχτυλίδια στους νικητές, θυμίζοντας NBA. Ιδέα τραπ γι' αυτό. Λοιπόν, την Κυριακή στις 10 στο MetLife Stadium του New Jersey, Αργεντινή-Ισπανία, Ισπανία-Αργεντινή, και η FIFA στους νικητές, στους κατακτητές του Μουντιάλ, θα απονεμηθεί χρυσό δαχτυλίδι, κάτι που συμβαίνει, θα συμβεί για πρώτη φορά στα χρονικά της διοργάνωσης. Η μία πλευρά στο δαχτυλίδι θα φέρει το τρόπαιο του Μουντιάλ, ενώ η άλλη θα είναι ειδικά σχεδιασμένη για την νικήτρια ομάδα. Μάλιστα. Οκ. Okay.

0: διάσημα. Τι να κάνουν, ε? Άντε πάλι ο Κώστας. Κύριε Ευάγγελε, μετά από πολλή σκέψη διαπίστωσα ότι έκανα λάθος, επειδή τα λάθη είναι ανθρώπινα, σου ζητάω συγγνώμη και θα συνεχίζω να σε ακούω. Μη με παρεξηγείς, γιατί είμαι και σε κάποια ηλικία, 72 χρόνων. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστας Παναθηναϊκός από Γαρνέ. Συνομήλικη είμαστε, ρε φίλε. 60 εγώ τώρα, του 4 Δεκεμβρίου θα κλείσω τα 60, 72 εσύ, τι 12 χρονάκια διαφορά.
1: Ίδια γενιά.
0: Ίδια γενιά, 100%. Βαγγέλη, μίλα λίγο πιο δυνατά, φίλε, γιατί το κανάλι του Αλαφούζου. Για το κανάλι. Μίλα λίγο πιο δυνατά, φίλε, για το κανάλι του Αλαφούζου. Είσαι κανένα νέο, όχι, τι νέο να έχω.

0: Μεταγραφές. Μπορεί να πάρει και δύο για, αντί για έναν αντιπινέτα. Αρκεί να μην είναι σαν χαμπό, παιδιά, σας ξαναλέω. Δηλαδή, ο Ριμπάλντα θα πρέπει να αφήσει τώρα τις ψαγμένες λύσεις, τις παίχτες μεταγραφές προοπτικής, έτσι. Εντάξει. Τα στοχευμένα κτλ. Και να πάει να φέρει παίχτη για μένα με καλύτερο όνομα και καλύτερα βιογραφικά από ό,τι είχαν ο Καρίνεν και ο Ζουμπκόφ. Καλοί παίχτες και οι δύο, αλλά μην τρελαθούμε κιόλας. Ότι 4 εκατομμύρια έδωσε για τον καθέναν από αυτούς. Λοιπόν, που οι περισσότεροι δεν τους ξέρανε πριν. Ο Τριαντάφυλλος λέει, δηλαδή, Ευάγγελη, είσαι καλός όταν Λιβανίσεις Προέδρος και είσαι κακός όταν έχεις αντίθετες απόψεις. Τι είναι αυτό, το λέω για κάποιο φίλο που έστειλε μήνυμα. Καλά κάνει, συνέχισε έτσι. Εγώ Ολυμπιακός είμαι. Οι δημοσιογράφοι είναι για να λένε αλήθειες και να κάνουν ρεπορτάζ, όχι για να κάνουν ρεπορτάζ. Ναι, για να ελέγχουν, αυτό πρέπει. Ευάγγελε, δεν ανανεώνει ο Τζολάκης. Ο Ολυμπιακός ήθελε, ο Τζολάκης όχι, κατά 95% φεύγει. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει, δεν διαφωνώ σε αυτό, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει άμεσα, φίλε, αυτό. Ο Μανδάς, υπάρχει περίπτωση να φορέσει τα κόκκινα, πόσο κοστολογείται? Ο Μανδάς, μία περίπτωση που είχε να φορέσει τα κόκκινα, να έχει φύγει πριν ο Τζολάκης. Δεν θα ερχόταν για να είναι πίσω από τον Τζολάκη. Ο Μανδάς, υπάρχει, είναι μια κολόνια, ένα μπιφ μεταξύ Μανδά και Τζολάκη μεγάλο, που κρατάει από τις εποχές των εθνικών ομάδων μεταξύ τους. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να έρθει. Κοστολογείται πάνω από 10-12 εκατομμύρια. Αλλά είναι βασικός, θα είναι βασικός στη Λάτσιο του Πογκατούζα από τη στιγμή που πουλήθηκε ο Προβεντέλ στην Ίντερ. Αυτά ξέρω. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ελλάδα Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr. Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας. Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Η ώρα είναι 1:30.
1: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
6: Goal! Το I Love σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα

είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Intervention Ελλάδα Sports 94,3 στις ραδιοφωνικές μοιχείες που για σήμερα Παρασκευή μπαίνουν στην τελική τους ευθεία. Στο τελευταίο 25 λεπτό, πουρναρά επιτρέποντος, με πήρε τώρα ο Σταύρος Γεωργακόπουλος, μου λέει ξέχασα να πω ένα πολύ ωραίο ιντριγκαδόρικο. Του λέω πες το, θα το μεταφέρω εγώ ρε φίλε. Ότι ο Λεβαδιακός παίρνει έναν Αργεντίνο αριστερό, Αργεντίνο εξτρέμ, τον Όρσιο, που ήταν μεγάλο project της Banfield και του Αργεντίνικου ποδοσφαίρου, ο οποίος πριν από 3 χρόνια είχε πει όχι να έρθει στην Ελλάδα για Big Four τη ομάδα. Αυτή τη διετία σε καθοδική πορεία τον φέρνει ο Λεβαδιακός, ο Κομπότης, και καταλαβαίνεις, μου λέει, αυτό είναι Σταύρος Γεωργακόπουλος, μεταφέρω, ότι θα αρχίσουν οι συγκρίσεις με το Σαντίνο Αντίνο. Ποιον έφερε ποιον Αργεντίνο εξτρέμ έφερε ο Κομπότης στο Λεβαδιακό με λίγα λεφτά και ποιον είχε πάρει το Γενάριο Παναθηναϊκός, αυτό μου είπε, με 10 εκατομμύρια. Να δούμε. Ιουλίου και 30 Ιουλίου τα μάτς του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου ορίστηκαν, η Ρεβάν στην Τούμπα. Η Δυναμό Κιέβου, επαναλαμβάνω, προκρίθηκε μετά από 2 παιχνίδια στα πέναλτι, μετά από 2 μάτς με την Κλουζ που δεν έμπαινε γκολ με τίποτα, 0-0, 0-0 και τα 2, 0-0 και η παράταση, στα πέναλτι 4-2 η Δυναμό Κιέβου του Κεντζόρα.

Λοιπόν, υπάρχουν ρεπορτάζ, δημοσιεύματα που λένε ότι είναι προχωρημένη η υπόθεση του Τζολάκη για τη ΧΑΛ και ότι μπορεί να ενσωματωθεί και στην προετοιμασία της νεοφώτισης στην Premier League αγγλικής ομάδας που γίνεται στην Σλοβενία. Θυμίζω ότι δεν είναι μία και δύο οι ομάδες από την Premier League που κατά διαστήματα έχουν εμφανιστεί στο ρεπορτάζ ότι ενδιαφέρονται για τον Τζολάκη, η Λίντς, η Μπράιτον, η Άστον Βίλα, η Κόβεντρι. Η Χάλ όμως είναι αυτή που από ό,τι φαίνεται έχει προχωρήσει, έχει κάνει προτάσεις και βελτιωμένες. Λοιπόν, δύο ρεπόρτερ, ο Μπάριο Κούπερ και ο Κέρτο Γιώχανσον. Είναι κατά ο Μπάμπι Σοτενές, έτσι και ο Μπάριο Κούπερ και ο Κούρτ Γιώχανσον. Αναφέρουν ότι Μαρινάκης και Ατζούνι Λιτζαλή είναι σε προχωρημένες συζητήσεις, επαφές για τον Τζολάκη. Και σύμφωνα με τις δικές τους εκτιμήσεις, ναι μεν υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι για τον διεθνή Έλληνα κύπερ του Ολυμπιακού από την Premier League, αλλά η ΧΑΛ είναι μακράν πιο μπροστά από όλους τους υπόλοιπους για να ολοκληρώσει σύντομα τη μεταγραφή. Οκ. Okay.

Κύριε Μίχο, μου λέει ο Δημήτρης, γιατί επιμένετε τόσο πολύ για τον Πινέδα και από ό,τι φαίνεστε είσαστε αρνητικός στην επιλογή της ΑΕΚ να τον πουλήσει. Γιατί θεωρώ ότι αγωνιστικά η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη για την ΑΕΚ. Σε έφερα σαν παράδειγμα στο pullover, που το πλεκτό που διαλύεται όταν φύγει το πιο συγκεκριμένο κομμάτι. Αστεία το οικονομικό. Αγωνιστικά θεωρώ είναι πάρα πολύ μεγάλη, ανυπολόγιστη. Τον θεωρώ το μοναδικό αντικατάστατο σε αυτή την ΑΕΚ. Γι' αυτό θεωρώ ότι από τη στιγμή που είναι ο μοναδικός αντικατάστατος, άμεσα είναι σχεδόν αδύνατο να αναπληρωθεί το κενό του. Ακόμα και αν δώσει τα διπλά λεφτά από αυτά που πάρει. Ναι, σε αυτό το βάθμο. Πάρει τώρα 4 εκατομμύρια, γιατί αυτά είναι που παίρνει τώρα. Τα άλλα 4 θα πάρει σε βάθος 18 μηνών. Πολύ δύσκολα θα αναπληρωθεί. Εδώ με 4 εκατομμύρια πήρε τον Γκαϊρίνε. Έτσι. Ο Μεξικανός, σας έχω ξαναπεί, μπορεί για την ΑΕΚ και το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ο καλύτερος μέσος. Και δεν έχει να κάνει ποια είναι η χρηματιστηριακή του αξία, τι προτάσεις έχουν έρθει για αυτόν, πόσα πουλήθηκε. Δεν μετράει το πόσες ασίστ, πόσα γκολ. Η προσφορά του δίνει λύσεις παντού. Είναι ο παίκτης, ο πιο ταχυδυναμικός παίκτης σε αυτή την ΑΕΚ. Μπορεί να παίξει στον άξονα, στα άκρα. Ήταν σταθερός. Δηλαδή έλεγες, και έχει και ποιότητα αλλά και σταθερότητα. Ποτέ δεν θα πέφτε κάτω από το, τι να πω, από το 6-7 η αποδοσή του. Λοιπόν, ήταν εκπληκτικός. Ένα, ρε παιδί μου, να πάω να ρωτήσεις στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ, ποιον θέλεις να, ποιον θα έπαιρναν με κλειστά μάτια, θα σου λέγανε τον Πινέδα. Ναι, μπορεί να βρει παίχτη με μεγαλύτερη προοπτική, ποσοστό μεταπόλησης, πιο aggressive, πιο μπαλάτο, αλλά παίχτη που να κάνει τις δουλειές που κάνει μαζί ταυτόχρονα ο Πινέδα μέσα στο παιχνίδι και να πατάει σε όλους αυτούς τους χώρους που πατούσε ο Πινέδα και που να γνωρίζει τι φανέλα φοράει και τις απαιτήσεις που υπάρχουν και να είναι και παιδί διαμάντι, δεν βρίσκει η ΑΕΚ. Όχι με 4 ούτε με 8 εκατομμύρια. Και σε αυτό είμαι απόλυτος. Ο Πάνος από το Μενίδη λέει, μόρο θέλω. Τώρα τον θέλεις. Μάλιστα.

Λοιπόν, για μπάσκετ δεν, μου λέει, δεν είπες πολλά πράγματα και εκεί υπάρχει θεματολογία. Το πιο ωραίο που δεν θυμάμαι που το διάβασα, μου κάνει αυτό που με ιντριγκάρε από το μπάσκετ, είναι ότι ο Άρης που αγόρασε, επανέφερε στην ομάδα τον το Λιόπουλο, τον πληρώνει 970.000 ευρώ παραπάνω σε σχέση με το ποσό που πήρε για να τον δώσει τον, για να τον πουλήσει.

900. Πότε πήγε ο Τολιόπουλος, πέρυσι δεν πήγε στο Παναθηναϊκό? Ε, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, τον είχε πουλήσει 40.000 ο Άρης, και τώρα πληρώνει 1 εκατομμύριο για να τον αγοράσει, για, τον, για να επιστρέψει στον Άρη. 30.000, 40.000 τον πούλησε, τον αγοράζει 1 εκατομμύριο. Ε,

Φαν Ντρόχελεν, κύριε Μίχο. Φαν Ντρόχελεν, κύριε Μίχο. Όχι Φαν Ντρόχελεν, όπως το προφέρετε. Εμένα μου είπανε, πότε μου είπανε και μου άρεσε ότι με βάση την προφορά πρέπει να τον λέω Φαν Ντρόχελεν και όχι Φαν Ντρόγκελεν. Θα τον λέω Φαν Ντρόχελεν. Μου πάει και καλύτερα. Φαν Ντρόχελεν. Και όχι Φαν Ντρόκελεν. Σιγά σιγά μην το πούμε και Μπρόκελεν, πώς τον λέγανε τον τερματοφύλακα εκείνο. Δεν χαλάει η μεταγραφή του. Διαβάζω Σπύρο Βρομιτσάρη. Δεν χαλάει η μεταγραφή του. Και ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Και τα γυαλιά στους ρεπόρτερ Παναθηναϊκού. Γρώμη, άρε γρώμη. Άρε γρώμη. Λοιπόν, δεν χαλάει με τίποτα, λέει η πηγή. Και το κερασάκι, Ο Κοτσόλης, ο Στέφανος, ο οποίος είναι αυτός που επιμένει μονότονα για τον Φαν Ντρόχελεν, την απόκτησή του, δική του επιλογή είναι, ο Νίστρουπ εγκρίνει, αλλά να ξέρετε ότι θέλει κι άλλο, είναι με πιο γρήγορο. Μπορεί να του πάρουν και τον στόπερ του, τον στόπερ που θέλει ο Νίστρουπ. Πάντως ο Φαν Ντρόχελεν είναι του Κοτσόλη. Λοιπόν, για να γίνει δουλειά, χρησιμοποιεί έναν, νομίζω, παλιό παλέμαχο Τούρκο διεθνή ποδοσφαιριστή, με τον οποίο πρέπει να ήταν συμπαίχτη στην ΑΕΛ, το Μετίν. Τον είχε φέρει ο Λυράκης στο Μετίν, που ήταν στην ΑΕΛ αθλητικός τεχνικός διευθυντής, και μετά τον είχε πάρει και στην Κέρκυρα πάλι ο Λυράκης. Τον ξέρει ο Κοτσόλης και χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο, όπως και για τον τα κάνει αυτά ο Κοτσόλης, γιατί και με τον στην υπόθεση για Αγκουσίτη τον περασμένο Γενάρη είχε βάλει τον παλιό συμπαίκτη του, τον Κροάτη, τον έλα βοηθήστε, τον αριστερό μπακ, μωρέ, το ξεχνάω το όνομά του. Τώρα, τότε είχε στην μεταγραφή Γιάγκουτς, είχε χρησιμοποιήσει πρώην συμπαίκτη του Κροάτη, τώρα χρησιμοποιεί πρώην συμπαίκτη του Τούρκου στη μεταγραφή από την τουρκική ομάδα του Ολλανδού, του Φαν Ντρόχελεν.

Μεγάλε, το διόρθωσα. Σχολείο πήγε, όχι ρε μπούφε. Δεν πήγα σχολείο, μου λέει ο Γιώργο. Σχολείο πήγε, όχι ρε μπούφε. Δεν πήγα σχολείο, έτσι είμαι εδώ πέρα. Η αφαίρεση κάνει 960 και όχι 970. Έχει με τίποτα άλλο να ασχοληθεί εκτό από το να διορθώνει. Έτσι. Είναι ο Γιώργο που από ό,τι βλέπω το μήνυμά του τα έχουν στο φίλο μου τον Γεωργιάδη το ίδιο. Αυτό είναι, ναι, ναι. Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι που δεν έχουν με τίποτα άλλο να κάνουν στη ζωή του και σου λέει κάτσε να διορθώνω, να κάνω, να τη λέω, να βγαίνω. Για αυτού, για αυτούς, κάτι τέτοιου, είμαστε θεοί, είμαστε οι απορροφητήρε. Δεν το ξέρουν, είμαστε οι απορροφητήρε του. Έτσι. Λοιπόν. Ο Σέριτς ήταν Τζόρτζιο, αυτός θα είναι, δεν θυμάμαι τώρα το επώνυμό του. Για να το λες αυτό, ο Σέριτς, ο Σπύρος λέει ο Σέριτς. Μην το κουράζεις Ευάγγελε, στην ΑΕΚ είναι τόσο σίγουρη πως, ό,τι και να, όσα και λεφτά να απαιτηθούν, ο Ριμπάλντα θα βρει παίχτη που θα τη σκουμπώσει σαν το Μινέδα. Αφού είναι τόσο αισιόδοξη. Λοιπόν, ο Πάνος λέει τα 8 εκατομμύρια το buyout ήταν μόνο για τη Λατινική Αμερική και για το MLS, όχι για την Ευρώπη, αλλιώς θα τον είχε πάρει ο Κυριάννης και δεν αστειεύεται σε αυτό, όπως με Κυριακόπουλο θα ειδοποιήσει το Super Mario και όλα καλά. Πες το ψέματα. Μετά τον Παναγιώτη και ο Κωνσταντίνος, Μόρο θέλω κι εγώ. Τον Άλντο Μόρο είναι μακαρίτης ο Άλντο Μόρο, τον είχαν απαγάγει οι Ερυθρές Αξιαρχίες, τι θυμάμαι, τι εποχές τότε, 1970, δεκαετία 70-80, πότε ήταν. Το Μόρο, τον Κροάτι της, τον αρχηγό της Μπολόνια λέτε. Οκ. Καλός παίκτης, αλλά διαφορετικού στυλ από τον Πινέδα. Εκείνο, με εκείνο τον Game Changers που ήταν, θα ήταν ελεύθερος το καλοκαίρι και από τον Γενάρη τον είχε κλείσει ο Ριμπάλντα και έλεγε και ο Νίκολς, τι γίνεται ρε παιδιά. Ναι, διορθώνει. Σωστός ο Πάνος, εγώ με τον Πάνο. Είναι ο Πράνιτς, όχι ο Σέριτς. Ο Πράνιτς. Ναι. Το διορθώνει και ο Τζόρτζιο, γιατί για να κάνω και εγώ τον ψευτοκονιόρδο. Ο Σέριτς πήγε στο Παναθηναϊκό μέσως μετά την αποχώρηση του Κοτσόλη για την ΑΕΛ το 2015, άρα δεν υπήρξαν ποτέ συμπαίκτες. Πράνιτς. Καλησπέρα Ευάγγελε, όταν διαβάζεις τώρα μεγάλη επιτυχία για την ΑΕΚ και πρωτοσέλιδα, έτσι, η πώληση του Πινέδα, καταλαβαίνεις ότι σε ταΐζουν κουτόχορτο. Βέβαια, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως στο Ελλάδα, αυτό ισχύει για όλα τα ρεπορτάζ. Έτσι φίλε μου, είδες τι ωραία τα λέμε.

Ρέτο Μπράνιτς με το τατουάζ φυλάκι στο λαιμό, τίμιος πάντως στον Παναθηναϊκό. Γενικότερα οι Κροάτες βγαίνουν στον Παναθηναϊκό. Και επιστρέφει ο Γιώργος που έχει μπιφ μετά με, εκτός από μένα και με τον Γεωργιάδη. Παγκόσμιοι μυρωδιάδες, και εσύ και ο Γεωργιάδης. Ο Γιώργος, Γιωργάρα. Οι απορροφητήρες σου είμαστε. Και εγώ και ο Γεωργιάδης. Παραδέξου το, γουστάρεις. Δεν μπορείς χωρίς εμάς. Ο Κορδόν ήρθε στον Ολυμπιακό, Ευάγγελε? Όχι,

Ο Παναγιώτης ή Παναγιωτάκης, τώρα δεν ξέρω, Παναγιωτάκης. Ο Παναγιωτάκης λέει, κύριε Μίχο, σας τα ξανά έδειξε ο Ριμπάλντα, έκανε ένα πολύ σημαντικό deal. Το γεγονός ότι για παίκτη 31 χρόνων θα πάρει 8 εκατομμύρια η ΑΕΚ, παρότι εδώ και δύο χρόνια άσχετα τη γράφανε, ποτέ δεν έδινε αυτά τα λεφτά η Μοντερέι, και με τέτοια, και με τέτοιο συμβασμό, δηλαδή τα μισά, το 50% ντούκου προκαταβολικά, είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και αποδεικνύει πόσο μάγκας είναι ο Ηλιόπουλος που τον εμπιστεύεται και τον ακούει και όχι εσάς. Οκ, ρε φίλε Παναγιωτάκη, εντάξει, να σου πω. Αν δεν κάνω λάθος όμως, υπήρχε buyout συγκεκριμένο, 8 εκατομμύρια cash. Έτσι δεν λέγανε. Και ότι η ΑΕΚ δεν μασάει και θα επιμένει για αυτό το πράγμα. Τώρα, οκ, ο καθένας με την άποψή του. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία μας τα λες.

Λοιπόν, Σλάβκο Βίντσιτς. Μάλιστα. Σλοβένος. Κάτι δεν λέγαμε για αυτόν που είχε έρθει στην Ελλάδα να τέψει. Κάτι δεν είχαμε πει. Δεν θυμάμαι. Ο συμπατριώτης και που λένε μεγάλο του προέδρου της UEFA. Τι ντρικά είναι αυτή η FIFA. Επειδή τελεσχάτως ακούγονται διάφορα ότι η UEFA θα κυνηγήσει την FIFA κτλ. Δεν μου παίρνει, δεν μου το βγάζετε από το μυαλό. Η FIFA αποφάσισε για διαιτητή του τελικού του Μουντιάλ μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής να ορίσει το Σλοβένο, τον συμπατριώτη και φίλο του Τσέφεριν, το Σλάβκο Βίντσιτς. Ναι. Οι συμπατριώτες του Τόμας Κλάντσικ και Άντας Κόβασιτς θα είναι η βοηθή. Τέταρτος διαιτητής ο Ιορδανός Ατχάμ Μαχατμέ. Ναι. Μάλιστα έχει κυκλοφορήσει και ένα βιντεάκι που δείχνει τον Σλάβκο Βίντσιτς να ξεσπάει σε δάκρυα με το που του κοινοποιείται, γίνεται γνωστό ότι αυτός θα είναι ο εκλεκτός της FIFA για διαιτητής του τελικού του Μουντιάλ. Λοιπόν, μέχρι τώρα σε αυτό το Μουντιάλ ο Βίντσιτς σφύριξε Βραζιλία, Μαρόκο, Ιορδανία, Αλγερία στη φάση των ομίλων και το Μεξικό, Εκουαδόρ στη φάση των 32. Δεν είχε σφυρίξει κανένα μάτς ούτε της Ισπανίας ούτε της Αργεντινής. Στην Ελλάδα έχει διευθύνει 5 αγωνές με το τελευταίο του παιχνίδι που σφύριξε να ήταν ντέρμπι αιωνίων, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το 1-1 τον Ιανουάριο του 2025.

0: Ο Κώστας Ζωγαντζής, ο φίλος μου γνωστός κορυφαίος φαν κλαμπ Χαβιέρ Ριμπάλντα, γουστάρει το Τσίλι Πρακτορείο και μου στέλνει αυτό που έχει γράψει. Πούλησες πάγος Εσκιμώους σε Μαρσιάλ, πούλησες Ντάτσουν για Φεράρι σε Ρώσους και είσαι ζωντανός Γκαρσία, έφερες Ελλάδα τον Γιώβιτς, έφερες με κάτι κέρματα το Μαρίν, βρήκες σε μια ομαδούλα το Ρέλβα της Πορτογαλίας, έφερες ελεύθερο τον Κουτέσα, Ισπανέα αρτίστα, αν φέρεις και έναν Ισάξιο ή καλύτερο του Πινέδα θα σε κάνω τατουάζ. Οκ, μας πείσατε κύριε Χατζή. Και από κάτω μου συμπληρώνει ο Κώστας Χατζής, θα μπορούσε να τον κοντράρει ο Μάριος Ηλιόπουλος και να μην δεχτεί τον διακανονισμό και απ' την άλλη θα είχες έναν παίκτη ξενερωμένο αφού ήδη είχε πάρει την αποφασή του να φύγει, τι να σου προσφέρει τι και στο τέλος να μην πάρεις τίποτα, καλά έκανε. Οκ, ο καθένας με τις άποψεις του Κώστα, όπως εγώ δεν μπορώ να σε πείσω, έτσι δεν μπορείς να με πεις και εσύ για κάποια πράγματα. Και όλα θα φανούν στο χειροκρότημα, δηλαδή στον αντικαταστάτη που θα φέρει και πώς... κατά πόσο θα αντικατασταθεί. Μιλάμε για μια σεζόν που δεν μου λέει κάτι, επειδή δεν το καταλαβαίνετε. Για μια σεζόν, καταρχήν ο Πινέδα, αυτό το παραμύθι ότι θα ήταν ξενερωμένος σε τη δικαιολογία κτλ. Δεν το ξέρουμε. Έτσι. Αν ήταν ξενερωμένος ή όχι, αν έμενε και δεν τον είχες δώσει. Πρώτον, μέχρι χθες, εσύ ο ίδιος που τώρα μου γράφεις αυτά, εσύ ο ίδιος έλεγες χθες και το έχω το μήνυμά σου ότι κανονικά 23/7 θα ήταν στην προετοιμασία και μια χαρά θα είναι ο Πινέδα στην ΑΕΚ. Έτσι μου έγραφες θες. Ποιος ήξερε δηλαδή ότι ο Πινέδα, επειδή τώρα το λένε στο ρεπορτάζ ότι πίεζε και έθεσε προσωπικό θέμα, ποιος ξέρει ότι θα ήταν ξενερωμένος. Λοιπόν, σε αυτό και μετά είναι η σεζόν που η ΑΕΚ θα πρέπει να δείξει ότι μεγαλώνει. Γιατί η ΑΕΚ τα τελευταία 4 χρόνια έχει πάρει 2 πρωταθλήματα. Για μένα, με 2 διαφορετικούς ιδιοκτήτες, με 2 διαφορετικούς προπονητές, η Μελισανίδη Ηλιόπουλο, Αλμέιδα Νίκολιτς. Και ξέρετε γιατί, ξέρεις κύριε Χατζή, γιατί τα έχει πάρει η ΑΕΚ, κατά τη γνώμη μου. Έτσι, λόγω του γηπέδου και λόγω του Πινέδα. Αυτή ήταν η δύο βία. Και μετά λόγω των προπονητών τη πρώτη χρονιά του Αλμέιδα και πέρυσι του Νίκολιτς. Αυτή ήταν η βασική λόγη που είχε πάρει. Η ΑΕΚ τώρα πάει να μεγαλώσει. Και πώς θα μεγαλώσει, κάνοντας back-to-back, παίρνοντας back-to-back πρωτάθλημα και περνώντας ομίλους στο Champions League, στη League Phase, συγγνώμη, του Champions League, που θα έχει και έσοδα. Αυτό δεν καταλαβαίνετε. Σε αυτή την προσπάθειά της, της ήταν υπεραπαραίτητος ο Πινέδα. Και όχι μόνο της ήταν υπεραπαραίτητος ο Πινέδα, αλλά και να έφερνε έναν παίκτη που αύριο θα μπορούσε να αντικαταστήσει. Το αύριο βάλει τον Πινέδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, αν. Η όποια αισιοδοξία σας θέλετε να έχετε καλά κάνετε σαν οπαδί που η ομάδα πήρε το πρωτάθλημα της ΑΕΚ και τα λοιπά ή το πιστεύω σας για τον Ριμπάλντα, δικαίωμά σας. Καλά κάνετε. Εμένα την άποψή μου δεν την αλλάξετε και θα λέω αυτά που πιστεύω, που μπορεί και να είναι λάθος. Λοιπόν, ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 109 κύριε Πουρναρά για να δούμε ποιος κερδίζει το τραπεζάκι για 4 άτομα.
1: 83.
0: Για τα τερτύπια απόψε 83, κάτσε να πάω γρήγορα να προλάβω, γιατί έρχεται Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Λοιπόν, τώρα πρέπει να πάω πίσω. Λοιπόν, θα σας τα πει, θα σας τα πει μετά, τώρα δεν προλαβαίνω να το βρω. Το 80 πώς είπες?
1: 3.
0: Το 83. Ευχαριστώ το Φώτη για αυτό που μου λες. Καλημέρα Ευάγγελε, πόσο ερευνευόταν ο συγκεκριμένος ρεπόρτερ για τους Μεξικάνους και σένα. Μιλάμε σχεδόν εμπάθεια. Να είστε καλά παιδιά, να είστε καλά. Λοιπόν, Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, μείνετε συντονισμένοι στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3 με το φοβερό μαγκαζίνο της. Εμείς Θεού θέλοντος σύμπαντος επιτρέποντος από Δευτέρα.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: 94,3 Intervention Ελλάδα Sports.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε κραυμαγκά, μαγκά μου.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
10: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
9: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Τι έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
10: Για αυτούς που χαλαγούν στο...
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
11: Η ώρα είναι 2.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 2.
3: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς. Είναι μια υπέροχη καυτή Παρασκευή. Δεν ξέρω πώς τη βγάζετε. Εγώ εδώ που περπάτησα και είναι τα πεζοδρόμια. Λοιπόν, καλοκαίρι είναι, θα κάνουμε υπομονή. Κάνουμε και κανένα μπάνιο μετά να τα μετριάσουμε όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, η Παρασκευή είναι. Το Σαββατοκύριακο όλο και κάτι θα παίξει. Πρώτα ο Θεός. Καλά, Κυριακή βράδυ ξέρουμε όλοι τι θα κάνουμε. Έτσι δεν το κουβεντιάζω. Οπότε τα έχουμε μαζευτεί όλοι από τα μπάνια, από τις διακοπές κτλ. 10 η ώρα ο μεγάλος τελικός της Αργεντινής με την Ισπανία. Λοιπόν, σε ό,τι μας αφορά, πάμε παρεούλα έως τις 3 με το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Μαζί μας φυσικά είναι η Interveten καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Βλέπω υπάρχει ενδιαφέρουσα ροή. Λοιπόν, συνεχίζετε και στέλνετε ό,τι θέλετε, παρατηρήσεις και σχόλια. Φυσικά ξεκινάμε από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φορτούνα Σιτάρτ στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Την αναμέτρηση θα παρακολουθήσει από κοντά ο Ζωέλ Ρόκα. Σέντρα στις 7.30, ραδιοφωνική κάλυψη από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Κώστα Σαμοθράκη. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορτένα. Ενσωματώνονται ταχύτερα στις προπονήσεις των Πειραιωτών, η Ταρέμι και η Ελκαμπή. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Κωνσταντή Τζολάκη βρίσκεται η Χαλ, σύμφωνα με αγγλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βελτιωμένη πρόταση στη Σεβίλη για τον Όσο κατέθεσαν οι Ερυθρόλευκοι. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την River Plate για την παραχώρηση του Ορτέγκα. Παίκτης της Monterrey πρέπει να θεωρείται Ορμπελίν Πινέδα. 8 εκατομμύρια ευρώ θα εισπράξει η ΑΕΚ σε βάθος έτους, με τα 4 εκατομμύρια να αποπληρώνονται αυτό το καλοκαίρι. Άμεσες οι εξελίξεις για την αντικατάσταση του 30χρονου χαφ στην Ένωση. Στη λίστα των κιτρινόμαυρων βρίσκεται ο Ισπανός επιθετικός της Βαλένθια Β, Αϊμάρ Μπλάθκεθ, σύμφωνα με ισπανικό μέσο. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Φαν Ντρόγκελεν έναντι 5,5 εκατομμυρίων ευρώ από την Samsung Sport βρίσκεται ο Παναθηναϊκός μετά τον τραυματισμό του Ίγκασον. Μέρος της χθεσινής προπόνησης του Τριφυλιού ακολούθησε ο Ντέσσερ σε φουλ ρυθμούς. Προπονήθηκε ο Πελίστρη. Γνωστές έγιναν οι ώρες των αναμετρήσεων του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου και τα προκριματικά του Europa League. Στις 8 ο πρώτος αγώνας με τους Ουκρανούς στην Πολωνία στις 23 Ιουλίου. Το παιχνίδι στην Τούμπα μία εβδομάδα μετά ορίστηκε για τις 9 παρατέταρτο το βράδυ. Ενίσχυση στα φτερά για την Κηφισιά που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού εξτρέμ Ζορντί Εμπουλά. Στις 200.000 ευρώ οι ετήσιες απολαβές του 27χρονου που υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Οι ανακοινώσεις απομένουν για την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι από την Arsenal. Στα 40 εκατομμύρια ευρώ το deal των πρωταθλητών Αγγλίας με την Μπριζ, ποσό που αποτελεί ρεκόρ πώλησης Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία. Εξαιρετική εμφάνιση από τον Τζον Πουλακίδα στο Summer League του NBA. Ο Ελληνοαμερικανός guard forward σημείωσε 19 πόντους και έδωσε 3 ασίστες στην νίκη 97-87 των Mavericks επί των Thunder. Ενίσχυση στην front line για τον Ερυθρό Αστέρα που ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζόναθαν Μότλεϊ. Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τη σερβική ομάδα στα 2 εκατομμύρια δολάρια οι απολαβές του. Ενίσχυση στο τμήμα κολύμβησης του Ολυμπιακού που συμφώνησε με τον 21 ετών πρωταθλητή Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 23, Απόστολο Σίσκο.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Μετράμε αντίστροφα, μπορεί να είμαστε 24 ώρα πριν, αλλά δεν μπορούμε παρά να ξεκινήσουμε από το Μουντιάλ, γιατί όλο και οι ειδήσεις βγάζει και όλο τα διεθνή έχουν μια εξέλιξη. Ακούμε τον Πάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Μάθαμε τελικά ποιος θα κάνει και την απονομή στον, σε αυτόν που θα κατακτήσει το Μουντιάλ. Ναι, ποιος θα είναι, Μάνο μου?
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Έτσι.
1: Αναμενόμενο, μαζί με τον Τζιάννη Φαντίνο. Καλησπέρα, Ζέντα. Καλησπέρα και στους ακροατές στο 943 Intervente Sports. Λοιπόν, αναμενόμενο ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ μαζί με τον ομολογό του της FIFA, τον Τζιάννη Φαντίνο, θα δώσουν την Κυριακή το βαρύτιμο τρόπαιο, ένας από αριστερά το κρατάει, άλλος από δεξιά, στον αρχηγό της μεγάλης νικήτριας του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πριν συνεχίσουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, έχουμε μια αποκάλυψη που είναι μια βόμβα ουσιαστικά για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ειδικά για το ευρωπαϊκό. Ξέραμε όλοι ότι ο Αντρέα Ανιέλη, ο πρώην πρόεδρος της Γιουβέντους, έχει αποβληθεί, όπως και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Γυραιάς Κυρίας, ο Μαουρίτσιο Αριβαμπένε, καταρχήν από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιταλίας, για εικαζόμενες εικονικές κεφαλιακά κέρδη. Mm-hmm. Τι γίνεται, τους είχε αποκλείσει λοιπόν από το ποδόσφαιρο και έρχεται τώρα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο κρίνει πως τα ιδιωτικά συστήματα αθλητικής δικαιοσύνης δεν μπορούν πλέον να λειτουργούν αυτόνομα εάν επηρεάζουν την επαγγελματική σταδιοδρομία ενός ατόμου. Άρα δηλαδή επηρεάζει το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου, με λίγα λόγια.
0: Μάλιστα. Και τι σημαίνει αυτό για τον Ανιέλη?
1: Σημαίνει αυτό ότι ο Ανιέλη έχει κάθε δικαίωμα να επιστρέψει στην Προεδρία, εάν θέλει βεβαίως, έτσι, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή είναι στην Ολλανδία, δουλεύει για τον παγκόσμιο οργανισμό. Λοιπόν, τον ΟΗΕ. Mm-hmm. Οπότε αν θέλει μπορεί να επιστρέψει στην προεδρία της σπουδαίας αυτής ιταλικής ομάδας, η οποία τα τελευταία χρόνια μετά την αποχώρησή του ταλανίζεται. Mm-hmm. Και φέτος δεν θα εμφανιστεί και στο Champions League. Τώρα, διοικητής του τελικού ορίστηκε να είναι ο Σλοβένος ο Βίντσιτς. Καταλαβαίνουμε όλοι το παιχνίδι είναι... Θα το παρακολουθήσουν περίπου 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι.
0: Πες μου τι έπαθε ο Βίντσιτς όταν άκουσε το όνομά του, τι θα είναι ο άνθρωπος που θα σφυρίξει.
1: Εντάξει, αυτό είναι κάτι το εκπληκτικό. Ένας Σλοβένος διευθυντής, μεγάλη επιτυχία και για τον ίδιο και για την ομοσπονδία της χώρας του.
0: Τον είδες που ξέσπασε σε κλάματα, σε δάκρυα,
1: είναι.
0: Ναι. Δεν μπορούσε να πιστέψει όταν άκουσε το όνομά του.
1: Ναι. Ναι, είναι εντάξει τώρα ξαφνικά να σου πούνε, σαν να πούνε σε εμάς για παράδειγμα ότι ξέρετε αναλαμβάνετε διευθυντές του New York Times. κάτι αντίστοιχο.
0: Εμείς δεν θα κλαίγαμε. Ξέρεις κατευθείαν.
1: Από χαρά.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Τώρα λοιπόν αυτό το παιχνίδι είναι εντάξει. Ό,τι καλύτερο περιμένει ο κόσμος, μεγάλες προσδοκίες. Τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έτσι. Γιατί καμιά φορά όταν υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες, όπως και ο τελικός του Champions League ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal, ήταν απλώς ένα παιχνίδι τακτικής. Και εδώ, επειδή είναι πολλά τα λεφτά, έτσι, 40 εκατομμύρια ο νικητής, χώρια τη δόξα, έτσι, γιατί ξέρουμε όλοι ότι ο Μέση θέλει να κάνει το back-to-back, δηλαδή το πήρε το 22 το πρώτο του παγκόσμιο κύπελο, θέλει να πάρει και το δεύτερο. Αυτή τη στιγμή είναι στα 39 του χρόνια, δεν πρέπει να ξεχνάμε, η τελευταία του διοργάνωση. Καλώς έχω το πραγματό πάντα, γιατί έχουμε ως παράδειγμα και τον Κριστιάνο Ρονάλντο που συνέχισε στα 41 του. Απ' την άλλη πλευρά ο Ρόντι, ο αρχηγός της Εθνικής Ισπανίας, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο το 23ο είναι εκπληκτικός. Θυμίζει τον ποδοσφαιριστή που πριν 2 χρόνια είχε πάρει τη χρυσή μπάλα. Άρα αυτοί οι δύο πιθανότατα θα διεκδικήσουν και φέτος το μεγαλύτερο τρόπαιο και το ευγενέστερο σε ατομικό επίπεδο.
0: Να έρθουμε λίγο τώρα στο τι σημαίνει αυτή η μεταγραφή για το Τζόλι, αυτά το τα Τζόλι, χρήματα, τα ασύλληπτα.
1: Ο Τζόλις πραγματοποίησε Ορισμένες τυπικές λεπτομέρειες μένουν. Ένα παράσημο για τρεις εξτάσεις, θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο. Τελικά η Μπρούγκε κατάφερε να πάρει τα λεφτά που ήθελε από την Arsenal, τα 40 εκατομμύρια που είναι η ακριβότερη μεταγραφή γενικά Έλληνα ποδοσφαιριστή, εντός και εκτός συνόρων όπως καταλαβαίνουμε. Mm-hmm. Ξεπέρασε εκείνα τα 36 εκατομμύρια που είχε δώσει η Νάπολη στη Ρώμα για να πάρει το Μανολά, όπως επίσης και τα 35 εκατομμύρια που είχε δώσει η Brighton για να πάρει το Πάπη του Κοστούλα από τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Βλέπουμε λοιπόν ότι. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι πάντα σε ανοιχτό διάβλο. Γιατί προφορικά έχει συμφωνήσει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και η οικογένειά του με τη διοίκηση της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Απλά δεν τα έχει βρει η γερμανική ομάδα με τη διοίκηση της Χένκ, που και εδώ θέλουν και αυτοί 35 με 40 εκατομμύρια.
0: Ναι,
1: θα δούμε. Μάλιστα. Μπορεί δηλαδή στις επόμενες ημέρες να έχουμε εξελίξει και εδώ. Γιατί τον θέλει και η Μπόρνεμουθ, τον Καρέτσα. Επίσης, ένα άλλο Ελληνόπουλο τώρα, μια και λέμε για Ελληνόπουλα, ο Χρήστος ο Αλμύρας από τον Αστέρα Άκτορ με 1 εκατομμύριο ευρώ. Μεταγράφεται καλύτερα στην σουηδική Γιουργκάρντεν. Οπότε βλέπουμε ότι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές και ειδικά το σουηδικό ποδόσφαιρο που κάποια στιγμή πήρα από 5-7 χρόνια τους λέγαμε σε εισαγωγικά ξυλοκόπους έχουν ανεβάσει το ποιόν τους. Είδαμε φέτος τι έκανε και η Εθνική Ομάδα Νορβηγίας που έχει βάλει ένα εθνικό σύστημα ακαδημιών και έχει ανεβάσει την ποιότητα γενικά του ποδοσφαίρου της. Όσο λοιπόν καταφέρουν και έχουν χρήματα και κάνουν και μεταγραφές. Ποιος θα φανταζόταν τώρα ότι η σουηδική ομάδα θα έπαιρνε ποδοσφαιριστή από την Ελλάδα με μεταγραφή. Μάλιστα. Γιατί πολλοί παίζουν εκεί ως ελεύθεροι τις περισσότερες φορές. Θα δούμε. Τώρα πάμε να δούμε και ο ΠΑΟΚ που θα πρέπει να δώσει να περάσει μάλλον τρεις αντιπάλους για να μπορέσει να παίξει στο Champions League, μάλλον στο Europa League. Τι έγινε? Θα έχει αντίπαλό του τώρα την Δυναμό Κιέβου, μία από τις ισχυρότερες ομάδες του Ουκρανικού ποδοσφαίρου. Τερμάτισε τέταρτη πίσω από τη Σαχτάρ, την Τζερκάση, την Παλίσια και τη Ζιτομίρ. Είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα που πήρε το κύπελο στη χώρα της, έτσι. Έχει προπονητή τον Κόστιουκ, 56 ετών. Γενικά η ομάδα έχει μικρή ηλικία, μέσο όρος. Θα χρειαστεί ο ΠΑΟΚ να παρουσιάσει τον καλό του εαυτό.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, τώρα πρέπει
0: απλά να πούμε ότι ο πρώτος αγώνας θα είναι στην Πολωνία στις 23 Ιουλίου και στην Τούμπα μια εβδομάδα μετά.
1: Ακριβώς. Τώρα πρέπει να πούμε ότι στον τελικό το ακριβότερο εισιτήριο, ακούστε, θα φτάσει σε 188.503 ευρώ. Δηλαδή σχεδόν μισή σουίτα να πάρεις, έτσι. Μόνο για τον τελικό. Ενώ το φθηνότερο έχει 4.451 ευρώ. Από εκεί και πέρα τώρα, η Ισπανία έχει μέσο όρο ηλικίας 26,7 έτη, είναι πιο μικρή. Η ομάδα του Ντελαφουέντε, ο οποίος Ντελαφουέντε πριν από 9 χρόνια είχε μαθητή τον σημερινό προπονητή της Εθνικής Αργεντινής, τον Λιονέλ Σκαλόνι. Είχε πάει ο Σκαλόνι, τον είχε στείλει η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής για να μάθει τα μοντέρνα συστήματα στη Βασιλική Ακαδημία Ποδοσφαίρου της Ισπανίας και είχε καθηγητή σε εισαγωγικά, πρώτο προπονητή εννοείται, τον Ντελαφουέντε. Η Αργεντινή είναι πιο μεγάλη σε ηλικία μέσο όρο, έχει 29,1 μέσο όρο ηλικίας. Βεβαίως και οι δύο ομάδες φτάσαν αίτητες στο φετινό τελικό, έτσι. Η Αργεντινή βεβαίως είχε προβληματιστεί όταν είχε αντιμετωπίσει την Αίγυπτο, το Πράσινο Ακροτήρι και την Αγγλία, τελικά κατάφερε να κάνει τις ανατροπές. Απ' την άλλη πλευρά η Ισπανία, το ρόστερ της οποίας αποτιμάται σε 1,47 δις, είχε πιο, χωρίς να παρουσιάσει το ελκυστικό ποδόσφαιρο της Αργεντινής, κατάφερε να παίρνει όπου χρειαζόταν νίκη με νίκη.
0: Ενώ
1: η Αργεντινή, μισό λεπτό, αποτιμάται σε 818 εκατομμύρια ευρώ. Ναι.
0: Μάλιστα. Εκείνη η φωτογραφία του Μέση με το Γιαμάλ, όταν ήταν μωράκι ο Γιαμάλ, θύμισε μου, τι φάση ήταν, πώς έχει τραβηχτεί αυτή η φωτογραφία, να τον κάνει μπάνιο, κάτι, να είναι.
1: Αυτό, να πω την αλήθεια, πρέπει να είναι τεχνητή νοημοσύνη.
0: Να τα fake news. Δεν ισχύει.
1: Ναι.
0: Αχ, Θεέ μου. Εγώ που είμαι αποψιασμένη κιόλας και δεν το πήρα χαμπάρι. Μάλιστα. Ντροπή μου.
1: Ναι. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά στην εποχή μας.
0: Οκ.
1: Τώρα πάμε και στην Juventus, η οποία έκλεψε σχεδόν μέσα από τα χέρια, μάλλον πριν μπει στο αεροπλάνο, ο 29χρονος Τούρκος ο Ζεκί Τσελίκ έληξε το συμβόλαιο του με τη Ρώμα, αλλά οι διοικούντες την ομάδα της αιώνιας πόλης θεωρούσαν ότι ο Τσελίκ θα συνεχίσει την ομάδα τους και θα πάει στις προπονήσεις και μετά θα μιλήσουν μαζί για την ανανέωση του συμβολέου του, και μάλιστα του είχαν στείλει και τα αεροπορικά εισιτήρια. Έλα όμως που το μάθανε οι παράγοντες της Γιουβέντους, μίλησαν μαζί τους, συμφώνησαν, και εκεί που τον περίμεναν να μπει στο αεροπλάνο για να πάει στη Ρώμη, τελικά πήρε άλλο αεροπλάνο και πήγε στο Τωρίνο και υπέγραψε τριετές συμβόλαιο.
0: Εξαιρετικός και συνοπής. Λοιπόν, Μάνο, μόλις ήρθε μέσα ο Θέμης Παλιούρας, σοβαρός, και μου έδωσε να διαβάσω το εξής. Η ιστορία πίσω από το κλικ. Ο σκοπός. Η φωτογράφηση έγινε για ένα φιλανθρωπικό ημερολόγιο της καταλανικής εφημερίδας Diario Sport σε συνεργασία με την UNICEF. Ο Μέση ήταν τότε 20 ετών και ο Γιαμάλ μόλις 6 μηνών. Η οικογένεια του Γιαμάλ κέρδισε τη συμμετοχή στη φωτογράφηση μετά από κλήρωση στη γειτονιά τους.
1: Μάλιστα. Πολύ αυτό. Όμορφα. Όμορφα. Τώρα πρέπει να πούμε, είχαμε και δύο δυσάρεστα γεγονότα. Έφυγε σήμερα σε ηλικία 91 ετών ο Σβάλτο Μπανιόλι, Ιταλός προπονητής που είχε οδηγήσει την Ελλάς Βερόνα στη μοναδική της κατάκτηση πρωταθλήματος. Ενώ επίσης έφυγε και η 30χρονη κόρη του πρώην ομοσπονδιακού προπονητού της Ιταλίας που τον είχαμε δει και στην Κρήτη, του Σίλβιο Μπαλντίνη, η Βαλεντίνα, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρή ασθένεια.
0: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως πρωτοσέλιδο της Αιγύπτου σήμερα, ο Λίσε, θέλω να πάω στη Ρεάλ. Οπότε καταλαβαίνουμε, γιατί το έχει πει ήδη, λέει, στους συμπαίκτες του στην εθνική ομάδα της Γαλλίας, ότι θέλω να συνεχίσω τη σταδιοδρομία μου στη Ρεάλ Μαδρίτης. Οπότε τώρα καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να υπάρξουν συζητήσεις μεταξύ των δύο ομάδων, γιατί ξέρουμε όλοι ότι η διοίκηση Μπάγκ είχε διαρρεύσει ότι εμείς και με 500 εκατομμύρια δεν παραχωρούμε τον Ολίσε. Τώρα θα δούμε, γιατί τα πράγματα αλλάζουν.
0: Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και θα ακούσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, έχεις καθαρίσει τη φωνή σου, είσαι καθόλου έτοιμος για το τρίτο φιλικό παιχνίδι Φορτούνα Σιτάρτ. Ζωντανή μετάδοση από το ραδιόφωνο του 943, του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 943, στις 7.30 είναι, πότε είναι?
1: Ναι, καλό μεσημέρι, Ζέτα μου. Εγώ είμαι εντάξει, αλλά το φιλικό είναι για άλλους, δεν είναι για μένα, όπως καταλαβαίνεις. Για το Μεντιλίμπαρ, ο οποίος θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να σκέφτεται μια ομάδα που θα παρουσιάσει για τα προγραμματικά του Champions League. 20 μέρες έχουν απομείνει, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα δούμε τίποτα απόψε, γιατί μην ξεχνάμε ότι αύριο υπάρχει το φιλικό με τον Άγιαξ. Ναι. Και εκεί θα επικεντρωθεί το ενδιαφέρον. Δηλαδή, νομίζω ότι σήμερα θα κάνει κάποιες δοκιμές, εν πάση περιπτώσει. Θα παρουσιάσει μια ενδεκάδα όχι από βασικούς. Δηλαδή, να καταλάβεις, θα είναι βασικός ο Πόποβιτς, ας πούμε, κατά τα κουλπούς. Θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση. Mm-hmm. Ο Μαυροβούνιος τερματοφύλακας είναι ένα μεταγραφικό απόκτημα για να παίξει αύριο ο Τζολάκης. Mm-hmm. Αλλά γενικά αύριο θα δούμε τον Ολυμπιακό που μπορεί να έχει στο μυαλό του ο Μεντιλίμπαρ, γιατί δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά. Έχουν απομείνει 20 μέρες και σε αυτά τα φιλικά παιχνίδια τα τέσσερα θα πρέπει να κάνει, να ετοιμάσει το πλάνο, κάτι με αυτούς που έχει, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Και όπως έχω πει και άλλες φορές, ότι στα δύο πρώτα τουλάχιστον παιχνίδια, αν εξαιρέσουμε το Φορτούνι και το Γιαρέμτσουκ και το Μαφέο δεξιά, όλοι οι άλλοι θα είναι βάση από την περσινή ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα είναι παρόν ο Ρόκα στις κερκίδες?
1: Ναι, ναι, ναι, ο Ρόκα θα είναι στην εξέδρα, δεν θα αγωνιστεί, αλλά θα δώσει το παρόν. Πάντως η αλήθεια με τον Ρόκα είναι ότι έχει ξεκινήσει προετοιμασία με τη Χιρόνα, οπότε σιγά σιγά θα αρχίσει να μπαίνει στο πνεύμα. Δηλαδή προς τα δύο τελευταία φιλικά παιχνίδια με την Αλκμάρ και την Άντβερπ, ίσως να τον δούμε κιόλα. Ότι θα είναι, πάντως θα είναι, φτάνει στην Ολλανδία, η αλήθεια είναι αυτή. Όπως και η είδηση είναι αυτή που είπα αργά χθες το βράδυ, γι' αυτό την επαναλαμβάνω για όσους την έχουν ακούσει, ότι έχουν αλλάξει τα πλάνα για ό,τι αφορά τον Έλ Καμπί και τον Ταρέμι. Ο Ταρέμι είχε ζητήσει άδεια, μια έξτρα άδεια, περισσότερο για 4-5 μέρες από την προγραμματισμένη. Δηλαδή ήταν στις 15, πριν 3 μέρες να ήταν στην Ολλανδία. Ζήτησε να πάρει μια άδεια, τελικά θα πάει την Κυριακή. Στο Βλαρντίγκεν και θα γυρίσει και πιο γρήγορα ο Ελ Καμπί, ο οποίος μόνος του ζήτησε να γυρίσει πιο γρήγορα. Προφανώς έχει μιλήσει με τον Μεντιλίμπαρ, γιατί τα αναφέρω αυτά. Γιατί ο Ελ Καμπί και αυτός είχε άδεια λόγω Μουντιάλ, μετά τις 26-27 θα γίνουν. Δηλαδή δεν προλάβαινε την προετοιμασία. Όμως είναι φανερό ότι δεν μπορεί να προχωρήσει μόνο με το Γιάρεμτσουκ στα.
0: Πάντως είναι φιλότιμο και ευσυνειδησία, έτσι. Ένας παίκτης, ναι, ο οποίος, ναι, έχει τη δυνατότητα.
1: Κοίτα, τον Ελ Καμπί τον ξέρουμε τώρα. Λοιπόν, απλά επειδή έχει περάσει πολλά από το κόπο Αφρικα και μετά και ταλαιπωρήθηκε και σωματικά και ψυχολογικά, είχε ανάγκη μεγαλύτερη άδεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει μείνει μόνο με τον Γιάρεμτσουκ. Μετά τον τραυματισμό του Κλέιτον, άμα γίνει κάτι με τον Γιάρεμτσουκ, ποιος θα παίξει τερφόρ? Και σήμερα δεν νομίζω θα βάλει τον Γιάρεμτσουκ. Μπορεί να δούμε, ξέρω εγώ, κανένα Μασούρα. Και νομίζω ότι σήμερα θα δούμε και τον Ζώτα Σίλβα, έτσι, για πρώτη φορά. Θα κάνει την πρώτη εμφάνιση ο Πορτογάλος, το νέο μεταγραφικό απόκτημα. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον μόνο όπλευρο, θα έλεγα, αλλά εν πάση περιπτώσει αύριο πάντως είναι το τεστ, 4:30 ώρα, Ολυμπιακός Άγιαξ, Άγιαξ Ολυμπιακός αν θέλεις, το πιο σημαντικό από τα, μάλλον ένα από τα δύο σημαντικά, γιατί υπάρχει και η Αλκμάρ στις 25 του μήνα. Θα είναι και το τελευταίο παιχνίδι λίγο πριν την επιστροφή του Ολυμπιακού στην Αθήνα, και μετά που θα απομένουν πλέον 8 μέρες μέχρι τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Γίνομαι κουραστική συνέχεια, αλλά επειδή βλέπουμε για τον Τζολάκη ότι γράφεται
1: όχι,
0: συνέχεια για τη Χαλ.
1: Δεν είναι καθόλου κουραστική, λογικό είναι εσύ. Πάντως αυτό που γράφουν οι Άγγλοι σήμερα, ότι είναι κοντά σε συμφωνία Ολυμπιακός και Χαλ, δεν ισχύει, να ξέρεις. Γιατί το ποσό που δίνει η Χαλ αυτή τη στιγμή δεν ικανοποιεί τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός κάτω από 20 εκατομμύρια δεν το δίνει τον Τζολάκη. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα αυτά που γράφουν οι Άγγλοι τουλάχιστον. Έτσι. Δεν ξέρω αν

0: Για να μην κουράσουμε και τον κόσμο, το σύριαλ Τσολάκη θα τραβήξει, νομίζω, για μέρες ακόμα. Δεν νομίζω δηλαδή μπορεί γρήγορα να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα.
1: Ο Όσο με τη Σεβίλη έγινε νέα πρόταση, τι έγινε?
0: Ναι, είναι, με η Σεβίλη το παρατραβάει λίγο, με 4-7 με 8 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν σε αυτό το ποσό ο Ολυμπιακός μπορεί να κινηθεί για ένα αριστερό μπακ. Αλλά όσο καλός και αν είναι, αλλά πάει στο εγώ. Κοίταξε να δεις τώρα, αυτή τη στιγμή τον Ολυμπιακό τους ενδιαφέρει ο Χαφ. Εκείνη είναι επικεντρωμένο το ενδιαφέρον. Όπως έχω πει, το Χαφ, ο Ολυμπιακός κοιτάει Μουντιάλ. Κοίταγε Μουντιάλ πολύ, για να το πω λίγο καλύτερα, πιο διακριτικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να παίξει από το Μουντιάλ. Τώρα αν θα είναι ο Άμπραμπατ, αν θα είναι κάποιος άλλος, θα δείξει. Θα κρατήσουμε μικρό καλάθι για να τα χωρέσουμε όλα μέσα, για να μην τρέχουμε και δε φτάνουμε μετά.
1: Εσύ μάλλον ξέρεις, ψιλοξέρεις, ξέρεις.
0: Δεν ξέρω τίποτα εγώ.
1: Ξέρεις.
0: Ζετάκι, δεν ξέρω τίποτα
1: καλά,
0: εγώ.
1: Εντάξει.
0: Γιατί στο τέλος θα το ξύλο θα το φάω εγώ, να ξέρεις. Κάπως έτσι γίνεται σήμερα.
1: Θα είμαστε εκεί να σε υποστηρίξουμε σύμμαχοι.
0: Ναι. Δεν με σώνει τίποτα, εγώ σου λέω.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Λοιπόν, αυτά, 7.30 ώρα ραντεβού.
1: Έτσι, ανοίγουμε ραδιόφωνο.
0: Το Ελλάδας Sport 94,3 θα μεταδώσει το πρώτο φιλικό, όπως και το αυριανό με τον Άγιαξ. Έτσι, στις 4.30 ώρα αύριο.
1: Βέβαια, το έχουμε πει. Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά.

0: στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ και ακούμε τον Ευαγγέλη Νταλαπέρα. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Με τη Βούλα πια στην Μοντερέι ο Πινέδα, έτσι δεν είναι? Οριστικοποιήθηκε, έκλεισε.
1: Σωστά, καλό μεσημέρι. Ζέτα, οριστικοποιήθηκε. Τουλάχιστον η Μοντερέι ενημέρωσε και την ΑΕΚ ότι θα καταβάλει τα χρήματα τα οποία χρειάζεται για να κάνει δικό της τον Πινέδα. Η μόνη διευκόλυνση που φαίνεται, τώρα περιμένουμε και εμείς να δούμε τους τελικούς όρους, φαίνεται να κάνει μια διευκόλυνση η ΑΕΚ ότι θα πάρει το 50% της ρήτρας σε μία δόση και το υπόλοιπο 50 εντός 12 μηνών. Αλλά ουσιαστικά ο παίκτης πίεσε με τον τρόπο του, ήθελε να επιστρέψει για οικογενειακούς λόγους και στο Μεξικό, οπότε υποχώρησε και η ΑΕΚ, εννοείται ότι ήθελε να βγάλει και το κέρδος της από τον Πινέδα. Ήταν ο καλύτερος της ποδοσφαιριστής και του πρωτοθλήματος, οπότε θα ήταν πολύ κρίμα να μην έβγαζε κάποιο κέρδος από όλη αυτή την ιστορία η ΑΕΚ.
0: Τώρα πρέπει επιγόντως να βρεθεί παίκτη στη θέση του.
1: Σωστά, τώρα το μπαλάκι πέφτει στον Χαβιέρ Ιμπάλτα, όπου θα πρέπει να βρει άμεσα τον αντικαταστάτη. Φαντάζομαι ότι, όπως τουλάχιστον μας έχει δείξει τον τελευταίο χρόνο, είναι έτοιμο σε αυτές τις περιπτώσεις. Η ΑΕΚ θα τον ήθελε τον αντικαταστάτη του Ορμπελίν Πινέδα πριν την Τρίτη, έτσι ώστε να ταξιδέψει για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Αυτός είναι ο στόχος. Όπως είχαμε πει και για τους παίκτες, για το εξάρι και το σέντερ μπακ, ότι τους θέλει στην προετοιμασία ο Μάρκο Νίκολιτς, και το έκανε ο Ριμπάλτα, τους έφερε μία μέρα πριν φύγουν για προετοιμασία. Οπότε φαντάζομαι και τώρα θα κινηθεί άμεσα για να μπορέσει να έχει τον αντικαταστάτη, έτσι ώστε να μπει κανονικά στην ομάδα.
0: Αυτός ο Μπλάθκεθ της Βαλένθια τι είναι?
1: Αυτός είναι center for, από ό,τι είδα και εγώ. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει ακουστεί περισσότερο από ένα δημοσίευμα που έχει γίνει στην Ισπανία, οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθεί. Αν είδα καλά, γιατί και εγώ τον παίκτη τον έψαξα λίγο, νομίζω πως είναι center for, οπότε δεν νομίζω πως κινείται στη θέση του Πινέδα.
0: Έγινε. Έχουμε κάτι άλλο? Α, ταξίδι, ταξιδάκι, κύπελο.
1: Σήμερα Φολέγανδρο και Σέριφο. Ναι. Φολέγανδρο τώρα το μεσημέρι, Σέριφο το βράδυ. Και αύριο φιλικό με την Χρόνικεν. Τελικά δεν θα παίξει 2,60 λεπτά, 2,45 λεπτά κανονικά θα είναι η αναμέτρηση. Στις 3 η ώρα το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας, από την Κοσμοτέ.
0: Μάλιστα. Δηλαδή κανονικά 90 λεπτό.
1: Ναι, 2,45 λεπτά κανονικά, αντί για 2,60 λεπτά, το οποίο ήταν λίγο παράλογο. Ήταν πολύ στο χρόνο, αλλά το αλλάξαν και το κάναν 2,45 λεπτά. Και είναι το τελευταίο φιλικό της πρώτης φάσης προετοιμασίας.
0: Μάλιστα.

0: Ωραία, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ, καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα ακούσουμε το πολιτικό δελτίο ειδήσεων από τον Πάνο Πουρναρά. Λοιπόν, σε ό,τι μας αφορά, η ώρα είναι και μισή. Ακούτε το μαγκαζίνο Twitter Vetin Ελλάδα Sports 94,3. Μαζί μας είναι βέβαια Inter Vetin. Την ευχαριστούμε. Παίξτε υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Λοιπόν, τα λέμε σε πολύ λίγο και πάλι.
2: Το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
0: Πολιτική ενημέρωση λοιπόν τώρα από τον Πάνο Πουρναρά.

Καλό σας μεσημέρι κύριε Ζακύρη. Να ξεκινήσουμε από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης ζητούν οι τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενεργεία βουλευτές, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Νετάκης και Κατερίνα Παπακώστα, μετά και την άσκηση διώξεων σε βάρος τους για πλημελήματα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι τέσσερις πάντως δηλώνουν πως είναι αθώοι. Χθες ο Πρωθυπουργός, μένοντας στα της Νέας Δημοκρατίας, παρευρέθηκε σε μια εκδήλωση στην ΕΠΝΙΚΑ, την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καλές πιθανότητες να επανεκλεγεί επειδή αντιμετωπίζει την κυβέρνηση με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Αυτό τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα, όπως είπε, η Ελλάδα επιδιώκει συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ώστε να υλοποιούνται πιλωτικά προγράμματα, να δοκιμάζονται νέες εφαρμογές και να αξιολογείται πώς μπορεί να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του δημοσίου και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Χθες ο Αλέξης Τσίπρας είχε την πρώτη ιντερνετική διαδικτυακή συνεδρίαση, σύσκεψη με άλλα μέλη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Η Ελλάς γεννήθηκε όχι για να διαμαρτύρεται, αλλά για να διεκδικήσει την κυβέρνηση του τόπου. Αυτό τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην διαδικτυακή συνάντηση. Άφησε μάλιστα αιχμή για τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς, λέγοντας ότι δεν μπορώ να κατανοήσω καθόλου κάποιους πολύ αριστερούς που λένε ότι εμείς δεν θα ασχοληθούμε ποτέ με την διακυβέρνηση. Πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Όπου υπάρχει ένα απίστευτο κλίμα αναταραχής με παραιτήσεις και ανεξαρτοποιήσεις. Σήμερα λοιπόν παραιτήθηκε από βουλευτής ο Βασίλης Κοκαλής, ο οποίος μάλιστα παραδίδει και την έδρα του. Την ανεξαρτοποίησή τους ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί η Όλγα Γεροβασίλη, ο Διονύσης Καλαματιανός και ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας. Την παραίτησή του ανακοίνωσε και ο Γιάννης Ραγκούζης, ο οποίος ήταν μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Σήμερα στις 3 σε λίγο δηλαδή συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του κόμματος για να προετοιμάσει το έδαφος και τις διαδικασίες για την αυριανή συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής, εκεί όπου αύριο θα υπάρξει και η εκλογή του νέου προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Δύο είναι υποψήφοι, η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης. Πάμε στην υπόθεση με τα διαμερίσματα τα οποία τίθεται σε πλέον σε έλεγχο για τις ζημιές, τις όποιες ζημιές έχουν υποστεί από τις εργασίες για την γραμμή 4 του μετρό. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη για τις ρογμές και τις καθυζήσεις από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό. Ο Δήμαρχος Αθηναίων τώρα, ο Χάρης Δούκας, ζήτησε από την Ελληνικό Μετρό γραπτές εγγυήσεις για την στατική επάρκεια των κτηρίων, πιστοποίηση από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις, καθολική και ανεξάρτητη κάλυψη, αλλά και πλήρη ενημέρωση για την επανεκκίνηση των εργασιών. Στις πιο χρηστικές ειδήσεις, σε κλίμα συγκίνησης, βαθιά συγκίνησης στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, ήταν το τελευταίο αντίο στην σπουδαία και μεγάλη ηθοποιό Μάρο Κοντού. Το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και η Άντζελα Γκερέκου. Στεφάνια στη μνήμη της έστειλαν μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κινηματογραφικός οργανισμός Καραγιάννης Καρατζόπουλος, η Κάτια Δανδουλάκη, ο Γιώργος Κωνσταντόπουλος, η Λίνα Μενδώνη, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις, στην υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στην Θεσσαλονίκη, προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα. Έλαβε σήμερα το πρωί ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη για την υπόθεση της φωνικής αυτής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Και ολοκληρώνοντας στα διεθνή, στην Μέση Ανατολή, νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων κατά του Ιράν ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ΗΠΑ, καθώς εκτόξευσαν όπλα ακριβίας εναντίον δεκάδων Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Στην περιοχή Μπατάρ Χαμίρ, μάλιστα, επλήγησαν δύο γέφυρες με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 9. Αυτό ανέφερε η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση μέσω Telegram. Την ίδια ώρα τώρα έχουμε αντίπεινα από το Ιράν. Το Ιράν ανακοίνωσε επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, ενώ προφανώς έχουμε και τις σχετικές οικονομικές επιπτώσεις. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου, το Brent σημείωσε άνω του 1%, ξεπερνώντας τα $85 το βαρέλι. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: επανήλθαμε. Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέντ in Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε κανένα 20 λεπτό ακόμη μαζί. Πάμε για το δεύτερο μέρος με την Ιντερβέντ μαζί μας, την οποία και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Τζόρτζης Ιωάννου είναι μαζί μου. Θα μας δώσει τα φώτα του για τα του μπάσκετ, ποιες εξελίξεις υπάρχουν, τι συμβαίνει. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Τζόρτζη μου. Από τι θες να ξεκινήσουμε? Θες να ξεκινήσουμε και λίγο από το τι είδε ο Μπαρτζόκας από τον Μπουλακίδα, να πάμε στα πιο εσωτερικά, τι θέλεις?
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλησπέρα και στους φίλες και στους φίλους που μας ακούν. Ναι, να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, γιατί εντάξει, συνεχίζεται το Summer League. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας μαζί με τον Χρήστο Μπαφέ και τον Νίκο Λεπενιώτη βρίσκονται στο Las Vegas για να το παρακολουθήσουν και να τσεκάρουν παίχτες, θα λέγαμε. Έχουν ήδη κάποιους παίχτες στα υπόψη τους σίγουρα. Ένας από αυτούς φυσικά δεν μπορεί να μην είναι και ο Τζον Πουλακίδας,
0: ο οποίος έκανε
1: εμφανισάρα, 19 πόντους.
0: Ήξερε τι βλέμματα, ήταν στραμμένα πάνω assist, του.
1: Έκανε πράγματα. Ο ίδιος έχει κάνει και κάποιες δηλώσεις. Έχει γίνει μια πρώτη επαφή ανάμεσα στην πλευρά του Ολυμπιακού και την πλευρά του παίκτη. Τώρα το τι μελγένεστε θα το δούμε, γιατί έχει two-way συμβόλαιο που του επιτρέπει να παίζει και στην αναπτυξιακή, θα λέγαμε, ομάδα των Mavericks και στην ανδρική. Με τις εμφανίσεις που κάνει, δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι να φύγει από το NBA. Γιατί και πέρσι όσο έπαιξε στο NBA ήταν εξαιρετικός. Τώρα, έχει κάνει κάποιες δηλώσεις ότι έχει πραγματοποιήσει επαφές με την ΕΟΚ και με το προξενείο στο Σικάγο. Το ελληνικό προξενείο είναι στη φάση που περιμένει να εκδοθεί το ελληνικό διαβατήριο, πρώτα των γονιών του και ύστερα το δικό του. Μετά την έκδοση του διαβατήριου των γονιών του, τα πράγματα θα είναι πολύ πιο εύκολα. Θα είναι θέμα ημερών, νομίζω, να τα αποκτήσει. Το μόνο αγκάθι αφορά την Εθνική Ελλάδος είναι το ότι θα παίζει ως naturalizer και όχι ως γηγενής παίκτης.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Δήλωσε επίσης πως θέλει να παίξει για την Εθνική το συντομότερο δυνατόν. Αυτά πάνω κάτω όσον αφορά στον Ολυμπιακό. Βέβαια, να πούμε κάτι. Για τεσάρι, που ο Ολυμπιακός ψάχνει και για τεσάρι, και από τη στιγμή που ο Γόκαπ είναι πιο πιθανό το να χαιρετήσει,
0: φεύγει, έτσι.
1: Από το να μείνει, ο Ντόρσεϊ μάλλον θα μείνει και με πολύ καλό συμβόλαιο, μάλιστα.
0: Έτσι είπαμε, ναι.
1: Έτσι. Εντάξει, λίγο κάτω ο ένας, λίγο πάνω ο άλλος, γύρω στα 2,8 με 2,9 υπολογίζω να πάρει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ για τριετές ή και τετραετές συμβόλαιο. Οπότε, αν φύγει όντως ο Γόκαπ, ο Τζόσεφ γίνεται τρίτος άσος. Δεν θα αποκτηθεί παίχτης εκεί. Έχουν ήδη αποκτηθεί δύο. Μοντέρο Μακιντάιρ, οπότε θα υπάρξουν δύο μεταγραφές. Τρία και τέσσερα. Μία από τις δύο, αν όχι και οι δύο, περιμένω να κάνει κρότο. Και στο τέσσερα δεν έχει ακουστεί τίποτα ακόμα.
0: Περιμένει να κάνει κρότο.
1: Που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός κάτι περιμένει. Λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρουμε τι είναι αυτό το κάτι.
0: Καλά.
1: Είναι πιθανό να μην είναι στην Ευρώπη, έτσι.
0: Ωραία, ωραία. Τώρα που λες και εκτός Ευρώπης, να πάμε λίγο στον Αντετοκούμπο, ο οποίος παρουσιάστηκε χθες από τους Miami Heat, έτσι. Και ήταν και πολύ ωραία συνέντευξη τύπου που έδωσε και μίλησε και ελληνικά.
1: Εντάξει, να μιλήσει ελληνικά ο Γιάννης. Έγινε μετακίνηση.
0: Ήταν μια δημοσιογράφος ονόματι Χριστάκης και του έθεσε στα ελληνικά το ερώτημα, γιατί είναι από γονείς Έλληνες, δεν ξέρω τι, και μίλησε ελληνικά.
1: Ήταν πολύ ωραία σκηνή, αλήθεια είναι. Εντάξει, ο Γιάννης το περιμέναμε. Εντάξει, περιμέναμε την παρουσίασή του. Είχε γίνει και επίσημη απόκτησή του από τους Miami Heat. Όπως έχει γίνει γνωστό, έχει διαλέξει και το νούμερο 7. Πρόσθεσε απλά τα δύο νούμερα. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει τώρα στους Miami Heat. Έκανε τη συνέντευξή του, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις, αναμένουμε.
0: Είπε και ότι εδώ είναι η οικογένειά μου, είναι συγγενής μου, εδώ γνώρισα και την Μαράια, δηλαδή εξήγησε και το ανθρώπινο κομμάτι για να πάει στο Miami. Ωραία, πάμε τώρα λίγο στον Παναθηναϊκό. Έγινε ένας χαμούλης για το Γιαμπουσέλε, έτσι.
1: Στο αεροδρόμιο.
0: Όταν είδε όλο ο άνθρωπος.
1: Εντάξει, τα είδε όλα και στο αεροδρόμιο και στο ΆΚΑ, γιατί βρέθηκε και στο T-Center.
0: Ωραία.
1: Βρέθηκε στο Telecom Center Athens ο Γιαμπουσέλε. Να ξεκινήσουμε λίγο από το αεροδρόμιο, που
0: πάμε,
1: γίνει ο πανικός, αποθέωση για τον, για τον Power Forward Pavla Center του Παναθηναϊκού, το νέο 4-5 του Παναθηναϊκού. Θα πέσει πιο πολύ στο 5 νομίζω, γιατί αυτό είναι το πλάνο του Μπράντοβιτς. Τέλος πάντων, έγινε αυτή η αποθέωση και μετά πήγε στο Telecom Center για να το δει για πρώτη φορά από κοντά ως παίκτης του Παναθηναϊκού. Το έχει ξαναδεί ως αντίπαλος, αλλά ως παίκτης του Παναθηναϊκού αφορά. Ναι. Αποσβολωμένος. Ναι, κοιτούσε είναι... τα λάβαρα, εντυπωσιασμένος πραγματικά.
0: Ακριβώς.
1: Με ένα χαμόγελο που δεν έφευγε με τίποτα. Να... Ταυτόχρονα έχουμε και μια εξέλιξη τελευταία βέβαια.
0: Για πες.
1: Που έχουμε την επιστροφή του Δημήτρη Μωραΐτη mm-hmm. στον Παναθηναϊκό. Ήταν δανεικό στον Ηρακλή.
0: Μπράβο.
1: Την περσινή σεζόν. Mm-hmm. Φεύγει λόγω έλλειψη ελληνικών διαβατηρίων. Θυμίζω ότι αποχωρεί και ο Βασίλης Τολιόπουλος από τον Παναθηναϊκό.
0: Θα μιλήσουμε αυτό για τον Τολιόπουλο. Μάλλον να το πούμε τώρα. Πόσα χρήματα θα πάρει στον Άρη?
1: Θα πάρει, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στο 1,5 μίλιο. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Θέλω να το δω λίγο ξανά αυτό.
0: Εγώ είδα ότι προσφέρουν 4 εκατομμύρια ευρώ η Θεσσαλονίκη για 4 χρόνια.
1: Ναι, έτσι? Γύρω στο 1 εκατομμύριο. Οπότε, ναι. Θα πάρει σίγουρα καλά, πολύ καλά λεφτά σε σχέση και με αυτά που έπαιρνε, αν δεν κάνω λάθος, τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Εντάξει, ήθελε και να είναι σε μια ομάδα που θα παίζει
0: που
1: πολύ
0: θα
1: περισσότερο.
0: Παίζει,
1: γιατί η αλήθεια είναι ότι η μεταχείρισή του από τον Αταμάν δεν ήταν αυτή που θα ήθελε ο ίδιος. Mm-hmm. Έτσι, δεν έπαιξε. Mm-hmm. Παρότι όσο έπαιξε ήταν καλός. Έδειξε πράγματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και στα μάτς με τη Βαλένθια που τον θυμάμαι, είχε μπει και έδινε ρυθμό στον Παναθηναϊκό.
0: Ακριβώς. Πολύ καλός.
1: Όσο η Βαλένθια δηλαδή ξεμάκρυνε, ο ίδιος τον κράταγε κοντά τον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα, πάμε στον ΠΑΟΚ. Δευτέρα θα έχουμε παρουσίαση.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε το πρώτο ραντεβού του κυρίου Τσέντι Όσμαν με τον κόσμο του Δικεφάλου του Βορρά. Αναμένεται δηλαδή Κυριακή προς Δευτέρα, τέλος αυτής της εβδομάδας.
0: Ναι.
1: Σήμερα, αύριο, μεθαύριο μάλλον, αντιμεθαύριο κάπου εκεί στη Θεσσαλονίκη Όσμαν για να γίνει και επίσημο το όλο πράγμα. Όπως... Δεν έχει γίνει επίσημο.
0: Και εκεί θα γίνει χαμός, έτσι.
1: Εντάξει, λογικό. Μιλάμε για τον καλύτερο, για τον καλύτερο παίκτη στην Ευρώπη όσον αφορά στο transition, στον ευνηδιασμό. Μία ταχύτητα μόνος του, τον είδαμε στον Παναθηναϊκό τι έκανε. Μιλάμε για παιχταρά, οπότε περιμένουμε και από αυτόν πράγματα.
0: Okay, έχεις τίποτα άλλο, γιατί έχω
1: Είχαμε πράγματα. Είχαμε πράγματα και στην Ευρωλίγκα, είχαμε κάποιες μετακινήσεις. Ο Κόμπος στην Ντουμπάι, ο Κλάιμπερν που ακούστηκε για τον ΠΑΟΚ, Στίφεν Έρμπαχτσε. Ο Αγκουστίν Ουμπάλ, ο οποίος ήταν στην Μανρέσα, επιστρέφει στην Μπαρτσελώνα. Mm. Πήρε παίχτη Μπαρτσελώνα κάτω από 30 ετών. Έχει πάρει αρκετούς άνω των 30, γι' αυτό το αναφέρω.
0: Okay.
1: Να πάμε και στη Βιλερμπάν που γίνει ένας χαμός, γιατί ο επενδυτής δεν έδωσε τις εγγύησεις που έπρεπε και το μπάτζετ της Βιλερμπάν κόβεται στο μισό. Από τα 59 εκατομμύρια πηγαίνει στα 24. Και υπήρξε και ένας αναβρασμός με τον Σιλβέιν Φρανσίσκο, ο οποίος ανέβασε στο ex πρώην Twitter τη λέξη LOL. Lots of laughs. Μια αντίδραση η οποία προκάλεσε λίγο αίσθηση, γιατί δεν ξέρουμε, θα σπάσει το συμβόλαιο? Γιατί μιλάμε για μισθούς οι οποίοι δεν τους λες μικρούς. Τους λες πάρα πολύ μεγάλους. Και αυτά τα λεφτά θα τα βρουν αλλού οι παίχτες, άνετα.
0: Εντάξει, εντάξει, για να κλείσουμε, θα σου πω και εγώ κάτι το οποίο διάβασα και μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, υπήρχε μια σημαντική δράση που προχώρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός σε ό,τι αφορά τους πυροσβέστες του Πειραιά. Προσέφερε 48.000 φυσικό μεταλλικό νερό αρένα, το χορηγός, έτσι, ο Νίκος Τσάκος. Λοιπόν, θα καλύψει τις ανάγκες 600 πυροσβεστών που υπηρετούν στις πυροσβεστικές υπηρεσίες του Πειραιά, της Σαλαμίνας, της Έγινας και από το Αγκίστρι, οι οποίοι είναι σε διαρκή επιφυλακή και προστατεύουν τον κόσμο. Και είναι μια πράξη που αναφέρεται στο κοινωνικό προφίλ και στην κοινωνική δράση της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Αυτά απλά ήθελα να πω.
1: Είναι μια κίνηση που, αν μη τι άλλο, είναι πολύ σημαντική, γιατί μιλάμε για τους ανθρώπους τους οποίους κάθε καλοκαίρι τους έχουμε ανάγκη περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον πλέον.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Όχι, καλά έκανε και τους βοηθάει όσο μπορεί. Μακάρι να γίνει και μια πιο μεγάλη κινητοποίηση και από άλλες ομάδες, από οποιονδήποτε φορέα.
0: Έγινε. Ωραία. Τζόρτζι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και ακούμε το Σάκη Μπουσδούνη. Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, σε σένα και στους κρατές μας. Να ξεκινήσουμε με μια είδηση, έτσι, βόμβα.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, CEO, και ο Μάνος Αραμόπουλος, Γενικός Διευθυντής στο CNN. Πάλε τα κλάματα τώρα.
0: Δεν έπρεπε να τα πεις αυτά. Δεν έπρεπε.
1: Εντάξει,
0: δεν
1: πειράζει, αφού θα βγει στον αέρα η είδηση.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να κλάψω τώρα. Έριξα τόσο κλάμα στο break, πραγματικά, με το Μάνο. Κάναμε βιντεοκλήση και κλαίγαμε πάρα πολύ. Ήταν φοβερό, δηλαδή, τι, αυτό που για τον διαιτητή που θα διαιτητεύσει τον τελικό, αυτός ήταν γατάκι, τίποτα. Ρίξαμε τέτοιο κλάμα.
1: Έτσι. Η είδηση είναι αυτή που είπα εγώ, η μεγάλη τώρα, παιδί μου, τι λες τώρα.
0: Αχ, Θεέ μου, κλαίω. Ωραία. Λοιπόν, χτες που λες που μιλούσαμε για τον Ίγκασον, δεν είχαμε καταλάβει πόσο σοβαρό είναι εν τέλει το θέμα, διότι θα τεθεί για πολύ χρόνο.
1: Ναι,
0: εκτός...
1: γιατί ποτέ δεν. Κοίτα να δεις, ποτέ κανείς ποτέ δεν θέλει, ρε παιδί μου, το χειρότερο. Θέλει πάντα το καλύτερο. Και είχαμε κάποιες ελπίδες, μήπως δεν είναι τόσο πολύ σοβαρός. Φαινόταν ότι είχε θέμα, αλλά. Ελπίζαμε μήπως δεν είναι τόσο σοβαρό. Καλά, ο Ίγκασον, φαντάζομαι, κατάλαβε από την πρώτη στιγμή ότι έχει σοβαρό πρόβλημα. Δεν το συζητάμε. Αλλά εμείς ελπίζαμε μήπως δεν είχε τόσο σοβαρό πρόβλημα, γιατί φαντάζομαι και πόσο πίσω το πάει. Χάνει όλη τη χρονιά το παιδί, έτσι. Που σημαίνει. Είχε κάνει και τόσο καλή προετοιμασία φέτος. Και θεωρούσα ότι θα ήταν για τα βασικά στελέχη της ομάδας, δηλαδή με τον Τεφράι, έτσι. Έτσι φαινόταν μέχρι τώρα.
0: Ναι. Οπότε τώρα τι γίνεται.
1: Κρίμα για το παιδί, έτσι.
0: Ναι,
1: όποιος αθλητής, όποιος άνθρωπος τραυματίζεται, γιατί η υγεία είναι πάνω απ' όλα, δεν το συζητάμε. Τώρα, αυτό αφήνει ένα κενό στον Παναθηναϊκό. Και μεγάλο κενό. Οπότε θα επιστρέψει να πάρει ένα κεντρικό αμυντικό. Τώρα, αν θα είναι ο Φαντρόκελεν, οι πληροφορίες λένε από την Τουρκία ότι είναι κοντά στον Παναθηναϊκό. Έτσι λένε Τούρκοι δημοσιογράφοι τώρα. Δεν γνωρίζουμε κάτι από εδώ, γιατί δεν βγαίνει τίποτα από τον Παναθηναϊκό. Από εκεί λοιπόν φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός είναι κοντά στον παίκτη. Θα δούμε αν θα
0: αυτά
1: είναι.
0: Αυτά τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ, έτσι, με αυτό το
1: ναι,
0: ποσό.
1: Ναι, γιατί σίγουρα
0: να
1: θα ανακατεύει και να ανέβει, γιατί τώρα θέλει άμεσα κεντρικό αμυντικό. Με τα δεδομένα προ τραυματισμού Ίγκασον, υπήρχε υπομονή. Έτσι. Και κάτι το βάλει. Τώρα άλλαξαν τα δεδομένα μέσα σε μια βραδιά, ας πούμε. Και λογικό είναι. Ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί να ενισχυθεί στο κέντρο της άμυνας. Και πιστεύω ότι μέχρι την Κυριακή, Δευτέρα, θα έχουμε αποτελέσματα. Αν και φαινόταν ότι δεν θα το κάνει τόσο μεγάλο σύριαλ ο Παναθηναϊκός και πριν τραυματιστεί ο Ίγκασον. Πόσο μάλλον τώρα, Ζέτα, που είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Βέβαια, είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί ο Παναθηναϊκός στο κέντρο της άμυνας. Τώρα από εκεί και πέρα, το θέμα είναι, είχαν ρεπό προχθές, χθες μάλλον, σήμερα έγινε κανονικά προπόνηση, συμμετείχε στο πρόγραμμα ο Πελίστρη, κανονικά όλη την προπόνηση. Βέβαια θεωρώ αδύνατον να βοηθήσει τουλάχιστον στο πρώτο παιχνίδι, να μπορεί δηλαδή, με την έννοια ότι δεν έχει κάνει, δεν έχει πάρα πολύ καιρό με την ομάδα, με τον νέο προπονητή, με αυτή την έννοια το λέω. Ξεκίνησε και με μπάλα, άλλο ένα θετικό, ο Ντέσσερς. Αν θυμάσαι, σου είπα πριν λίγες μέρες, γιατί τα καλύτερα ρεπορτάζ γίνονται στον δρόμο. Τον βρήκε ένας πολύ καλός μου φίλος και τον ρώτησε και του είπε ότι πιστεύω από Αύγουστο προς Σεπτέμβριο να είμαι έτοιμος να βοηθήσω. Άμεσα θα μπω να κάνω προπόνηση με την μπάλα και όπως το είπε, έτσι έγινε.
0: Ωραία.
1: Οπότε άλλο ένα θετικό στοιχείο είναι και αυτό με τον Τέσσερς.
0: Έχει συμπληρώσει χρόνο εκτός.
1: Όχι. Γιατί πέρυσι ήρθε στο Παναθηναϊκό, τη μεταγραφική περίοδο που διανύουμε τώρα ακριβώς, ημερομηνία δεν θυμάμαι, νομίζω τον Αύγουστο, δεν θυμάμαι, τέλη Ιουλίου, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε ήρθε. Και είχε δύο τραυματισμούς και τον είδαμε σε 2-3 παιχνίδια. Πάντως έχει προλάβει να παίξει. Έπαιξε και σε ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Έχει βάλει, αν δεν κάνω λάθος, 2 γκολ και 1 assist. Και σε ένα παιχνίδι με το Βόλο. Δεν το έχω πρόχειρο. Δηλαδή τον είδαμε πολύ πολύ λίγο.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Δηλαδή τώρα έχει κλείσει χρόνο στον Παναθηναϊκό, ναι. Αλλά στην ουσία θα είναι μάλλον σαν μια καινούργια μεταγραφή.
0: Ναι, όχι. Αυτό λέω όταν λέω έχουμε να τον δούμε. Ναι, αυτό.
1: Εγώ δεν κατάλαβα καλά. Ναι, έχουμε να τον δούμε πάρα πολύ καιρό. Τώρα, εντάξει, δύο συμμετοχές ή τρεις, ας πούμε, ή δύο ή τρεις έχει. Τις έχουμε ξεχάσει κιόλας. Δεν το συζητάμε.
0: Ωραία. Έπαιξε και ένα φιλικό η Υπάξη, έτσι, ο καινούριος αντίπαλος, και νίκησε την Σλάβεν Μπέλουπο 5-3. Ήταν και το τελευταίο φιλικό.
1: Ναι, αυτό τι δείχνει, δείχνει τουλάχιστον επιθετικά. Μου πει στα φιλικά, εντάξει, okay. Στα φιλικά. Δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να προσέξει πάρα πολύ και το γνωρίζει και ο προπονητής και η ομάδα. Γιατί κρύβονται παγίδες τα επίσημα αυτή την εποχή που οι ομάδες δεν είναι έτοιμες. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε το πάθημα της ΑΕΚ. Έτσι. Και δεν είναι μόνο η ΑΕΚ, και ο Άρης έχει πάθει.
0: Τι εννοείς με την ΝΟΑ?
1: Μα ακριβώς. Γιατί την ξέραμε την ΝΟΑ πριν αποκλείσει την ΑΕΚ?
0: Όχι.
1: Ακριβώς. Και πότε, τι εποχή την απέκλεισε, τέτοια εποχή. Αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να προσέξει πάρα πολύ. Mm-hmm. Δεν λέω, προς Θεού, δεν λέω ότι είναι μεγαθύριο, ότι θα τρομάξει τον Παναθηναϊκό. Απλά είναι πολύ περίεργη η εποχή λόγω της προετοιμασίας που κάνει και ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Πολύ πονηρά τα παιχνίδια, κρύβουν κινδύνους. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι και ύστερα από την ήττα που είχε στο φιλικό το τελευταίο ο Παναθηναϊκός, να πάει ψηλιασμένος σε αυτό το μάτς. Mm-hmm. Και όχι χαλαρός. Και όχι να δούμε τον Παναθηναϊκό με αυτά τα τεράστια αμυντικά προβλήματα που τον είδαμε και καθόλου καλό δημιουργικά.
0: Ναι, πιστεύω, με την Rapid, έτσι.
1: Με την Rapid, το τελευταίο με την Rapid. Ναι, η ήττα βέβαια. Για μένα καλό ήταν που ήρθε αυτή η ήττα, με την έννοια ότι να μην πάρουν τα μυαλά τους αέρα. Ωραία, κερδίσαμε όλα τα φιλικά, κερδίσαμε τον Άγιαξ, είμαστε υπερομάδα. Όχι, όχι. Χαμηλά το κεφάλι, αυτό είπε και ο προπονητής. Mm. Και ούτε να επηρεάσουν τους παίκτες και οι τραυματισμοί. Γιατί να θυμίσω, 1,5 μήνα είναι έξω, θα είναι μάλλον έξω και ο Καλάμπρια.
0: Καλάμπρια, μπράβο, ναι, το ξέχασα.
1: Ναι, ναι. Και ο Καλάμπρια θα είναι 6 εβδομάδες έξω. Οπότε πρέπει να οπλιστεί με δύναμη ο Τσάπρας, θα είναι ο μοναδικός δεξιός μπακ. Να βοηθήσει και ο Κάντρης που έχει ξαναπαίξει σε αυτή τη θέση. Mm-hmm. Και έτσι με αυτά τα προβλήματα θα πορευτεί. Πάνω που έλεγε όταν γύρισε ο Παναθηναϊκός και ο Νίστρουμ ότι κάναμε μια καλή προετοιμασία και ευτυχώς έτσι χωρίς τραυματισμούς και όλα αυτά. Ήρθανε, εντάξει, ο καριστικός είναι του Ίγκασον. Mm-hmm. Και δεύτερος τραυματισμός και με τον Καλάμπρια. Και μόνος του τις τελευταίες δηλώσεις είπε: δεν ξαναλέω τίποτα. Δεν με ξαναρωτήσει για τέτοια πράγματα, δεν ξαναμιλάω, δεν ξαναλέω.
0: Ναι, πια.
1: Εντάξει, λογικό είναι. Τέλος πάντων, να ευχηθούμε με την ευκαιρία περαστικά και στα δύο παιδιά. Υγείναν απ' όλα. Υπήρξε και ανακοίνωση στήριξης και από τον ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Πάντα το κάνει αυτό και έτσι πρέπει να γίνεται. Yeah. Και να ευχηθούμε τα καλύτερα, να επιστρέψουν εκεί δύο και πόσο μάλλον ο Ίγκασον που θα χάσει όλη τη χρονιά. Mm. Δυνατότερος και υγιής, έτσι. Πολύ κρίμα.
0: Έγινε. Ωραία, ωραία, Σάκη μου. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο, θα τα ξαναπούμε. Okay. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, για χαρά.
1: Και όταν αναλάβεις τη διεύθυνση, μην με ξεχάσεις.
0: Θα σε καλέσω, εννοείται. Θα στο δεξί μου χέρι.
1: και το αριστερό του Μάνου.
0: Ακριβώς.
1: Έγινε. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Είμαστε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Ωραία, περνάμε. Λοιπόν, μήπως επειδή είναι Παρασκευή, δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Λοιπόν, τι ώρα πήγε τώρα? Και 56. Λοιπόν, η ώρα είναι και 56. Ολοκληρώσαμε κάπου εδώ. Σας αφήνουμε και ένα ωραίο τράτο 4 λεπτών. Για τον κύριο Παλιούρα, δηλαδή, το αφήνω. Ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Ήμασταν παρέα από τις 2. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και μαζί μου ήταν η στοιχηματική εταιρεία Ιντερβέτ. Εμείς θα κοιτάξουμε να βρεθούμε στη δροσιά όσο γίνεται το Σαββατοκύριακο και να τα πούμε σε κανονική κατάσταση την Δευτέρα. Λοιπόν, σας εύχομαι καλά να το περάσετε. Και τώρα ο Θέμης Παλιούρας είναι επίποδος πάντα, 24 ώρες το 24ωρο, 24/7. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά πάντως το 2ωρο, 3 με 5, θα είναι φουλ επίποδος, γιατί είστε εσείς οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της εκπομπής του. Λοιπόν, σας περιμένουμε, πάρτε τηλέφωνο, ξεκινήστε. Ο Θέμης είναι παρόν και δοσμένος σε εσάς. Ευχαριστώ.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 3.
3: συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε ό,τι εσείς θέλετε. Πέρα από τις γραμμές, μαζί τα λέμε και μέσω μηνυμάτων, συγκεκριμένα μέσω Viber στο 6939-943-943. Να το πούμε άλλη μία. 6939-943-943 το Viber του σταθμού, όπου μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Πριν προχωρήσουμε στην κανονική ροή του προγράμματός μας, να ανακοινώσουμε τον νικητή για τα τερτύπια για σήμερα το βράδυ από την εκπομπή του Ευάγγελου Μίχου, την εκπομπή Μιχίες. Αυτός είναι ο Χάρης Κουστένης, στο τηλέφωνο το οποίο τελειώνει σε 780. Ξαναλέω, Χάρης Κουστένης, τηλέφωνο που τελειώνει σε 780. Είναι ο νικητής, όπου σήμερα θα μπορέσει να πάει στα τερτύπια και έχει κερδίσει ένα τραπέζι αξίας 100 ευρώ για 4 άτομα με ζωντανή μουσική σήμερα το βράδυ. Και ό,τι κέρδισε ο φίλος μας εδώ ο Χάρης, μπορεί να το κερδίσει και κάποιος από εσάς στην δική μας εκπομπή. Στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού, στο 6939-943-943. Γράφετε τερτύπια και το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση που θα διεξαχθεί στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εκεί γύρω στις 5 παρα 10, 5 παρα 5 θα ανακοινώσουμε τον νικητή. Ξαναλέω, τερτύπια, το ονοματεπώνυμό σας και διεκδικείτε ένα τραπέζι αξίας 100 ευρώ στα τερτύπια, τα Τατοίου 56 στην Μεταμόρφωση, στην αυλή εκεί του μαγαζιού με ζωντανή μουσική την Κυριακή το μεσημέρι. Ξαναλέω, για 4 άτομα τραπέζι αξίας 100 ευρώ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι δωρεάν να στείλετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Μετά από πολλά καλοκαίρια, να που οι Μεξικανοί έγραφαν κάτι και εν τέλει είχε βάση. Προφανώς αναφέρομαι στην περίπτωση του Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος αποτελέσει παρελθόν από την ΑΕΚ μετά από μια τετραετία γεμάτη επιτυχίες και δύο κατακτήσεις πρωταθλήματος το 2023 και το 2026, όπου μάλιστα και τις δύο φορές αναδείχθηκε ως MVP του πρωταθλήματος. Ο Ορμπελίν Πινέδα λοιπόν αφήνει την ΑΕΚ, επιστρέφει στο Μεξικό σε ηλικία 30 ετών. Θα πάρει ένα πάρα πολύ μεγάλο συμβόλαιο από την Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα. Ο Πινέδα θα παίρνει ετησίως 2.800.000 ευρώ. Προφανώς μιλάμε για τις υψηλότερες αποδοχές που είχε ποτέ στην επαγγελματική του καριέρα. 8 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει η ΑΕΚ, όσο ήταν και η ρήτρια του ποδοσφαιριστή. Ξαναλέω, 8 εκατομμύρια ευρώ, όμως δεν θα τα πάρει όλα μπροστά και σε μετρητά, όπως ήταν η ρήτρα. 4 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει αυτό το καλοκαίρι άμεσα και τα άλλα 4 εκατομμύρια ευρώ θα τα αποπληρώσει η Μοντερέι σε βάθος ενός έτους, μέχρι δηλαδή και το επόμενο καλοκαίρι. Μια σημαντική πώληση για την ΑΕΚ. Βέβαια, μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος ήταν κατ' εμέ τουλάχιστον ο καλύτερος παίχτης της ΑΕΚ.

Αυτή μάλιστα θα είναι η τρίτη ακριβότερη πώληση στην ιστορία της ΑΕΚ. Η ακριβότερη πώληση ήταν αυτή του Λιβάη Γκαρσία στην Σπαρτάκ Μόσχας έναντι 18.700.000 ευρώ. Δεύτερη του Εζεκίαλ Πόνσε έναντι 9.000.000 ευρώ όταν πήγε στην Houston του MLS. Και τώρα τα 8.000.000 ευρώ κατατάσσουν τον Ορμπελίν Πινέδα ως την τρίτη ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Ένωσης. Στην τέταρτη θέση πλέον θα ακολουθεί ο Βασίλης Μπάρκας που είχε πάει με 5.000.000 ευρώ στην Celtic. Η ΑΕΚ βέβαια πρέπει να ψάξει παίχτη. Είδαμε προχθές τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς, οι οποίες μας προκάλεσαν και εντύπωση, με τον Σέρβο τεχνικό να αναφέρει πως η ΑΕΚ ουσιαστικά έχει περιορισμένο ρόστερ, μας είπε, με 13-14 διαθέσιμους ποδοσφαιριστές. Βέβαια σε αυτούς τους 13-14 δεν έβαζε μέσα τον Ορμπελίν Πινέδα, μιας και στις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς είπε ότι ο Πινέδα θα έπρεπε να δείτε τι θέλει να κάνει και το πού θέλει να αγωνιστεί την νέα σεζόν. Εν τέλει ο Πινέδα θα αγωνίζεται στη Μοντερέι, μάλιστα το πρωτάθλημα του Μεξικού ξεκινάει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, οπότε γι' αυτό κάνει και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μπορεί τις κινήσεις της Μοντερέι για να έχει τον Ορμπελίν Πινέδα διαθέσιμο. Η ΑΕΚ τώρα ουσιαστικά σαν δύο βασικούς ποδοσφαιριστές στον άξονα έχει τον Ρασβάν Μάριν και τον Καϊρίνεν. Από εκεί και πέρα πρέπει να ψάξει κι άλλον ποδοσφαιριστή η ΑΕΚ και πρέπει να ψάξει αρκετά καλά, γιατί ξαναλέω, ο Ορμπελίν Πινέδα ήταν ουσιαστικά ένας μαέστρος στο κέντρο της ΑΕΚ. Δεν αναπληρώνεται εύκολα το κενό του. Όμως δεν μπορείς να κρατήσεις και ένα παίχτη ο οποίος είναι δυσαρεστημένος και ένας παίχτης που θέλει να γυρίσει στην πατρίδα του. Έτσι, νομίζω το καταλαβαίνουμε. Πήρε τα λεφτά τα οποία είχε βάλει ως ρήτρα η ΑΕΚ και προχωράει παρακάτω. Δεν τελειώνει ποτέ μια ομάδα μετά από μια πώληση ενός ποδοσφαιριστή. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, χθες υπήρχε ένα ρεπορτάζ από τον φίλο και συνάδελφο, τον Σπύρο Γρομιτσάρη, ο οποίος ανέφερε πως ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ κοντά στην τυχαία του ταξίδι. Άμα διαβάσει κάποιος το άρθρο του στο Sportdog θα το δει, ότι ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ κοντά στην απόκτηση του Φαν Ντρόγκελε έναντι 5,5 εκατομμύριων ευρώ, είναι 500.000 ή 1 εκατομμύριο σε μορφή μπόνους. Βλέπουμε, το γράφουν και οι Τούρκοι σήμερα. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας αναφέρουν πως ο Φαν Ντρόγκελε θα πάει στο Παναθηναϊκό και ότι υπάρχει συμφωνία με την Σαμσουσπορ. Ο Παναθηναϊκός πολύ καλά έκανε και κίνησε τις διαδικασίες πολύ πιο γρήγορα μετά τον τραυματισμό του Ίγκι Ίγκασον για να μπορέσει να έχει έναν επιπλέον στόπερ. Βέβαια τώρα στα παιχνίδια με την Πάξη να δούμε ποιος θα αγωνιστεί δίπλα στον Ντεφράι. Διαθέσιμη στόπερ είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Πάλμε Μπράουν, είναι και ο Κάτρις και ο Τουμπά. Ο Ίγκασον βέβαια φαινόταν πως θα είχε φανέλα βασικού, ήταν πάρα πολύ πιθανό με βάση την εικόνα των ποδοσφαιριστών στα φιλικά προετοιμασίας. Όμως πρέπει να αναπληρωθεί το κενό του Ίγκασον αρχικά με έναν άλλον παίχτη, και δεύτερον όσον αφορά το παιχνίδι με την Πάξη που είναι την ερχόμενη Πέμπτη, ούτε μια εβδομάδα πλέον για να ξεκινήσει τις επίσημες υποχρεώσεις του ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να δει ο Γιάκομπ Νίστρουπ το κεντρικό αμυντικό δίδυμο το οποίο θα παρατάξει σε ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πάρει την πρόκριση, καθώς μιλάμε για μια ομάδα περιορισμένων δυνατοτήτων την Πάξη. Θα το δούμε και στο γήπεδο. Βέβαια, όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο, πρέπει μια ομάδα να είναι σοβαρή για να μπορέσει να προκριθεί. Έτσι, έχουμε δει αμέτρητες φορές από ελληνικές ομάδες να την πατάνε από ομάδες τις οποίες μπορεί να μην γνωρίζαμε καν, ή έστω να γνωρίζαμε το όνομά τους και τίποτα περισσότερο για τις ίδιες. Και έχουμε δει πολλές φορές λοιπόν ελληνικές ομάδες να την πατάνε και να χαλάνε την ευρωπαϊκή τους πορεία μιας ολόκληρης χρονιάς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έτσι, που συνεπάγεται ότι οι παίχτες στη συνέχεια στο υπόλοιπο μεταγραφικό παράθυρο έρχονται πιο δύσκολα. Μιλάμε για μείωση εσόδων και φυσικά μιλάμε και για θέμα πρεστίζ, έτσι. Στον Ολυμπιακό δίνει σήμερα φιλικό Ολυμπιακό στις 7.30 με την Φορτούνα Σιτάρντ, το τρίτο φιλικό των Ερυθρολεύκων. Μπορείτε να το ακούσετε το φιλικό ραδιοφωνικά από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 και τηλεοπτικά να το παρακολουθήσετε από το κανάλι της Κοσμοτέ Sport 1. Υπάρχουν δημοσιεύματα για Τζολάκη, συνεχίζονται, όπου αναφέρουν ότι η Χαλ είναι πολύ κοντά στον Τζολάκη. Δεν επιβεβαιώνονται βέβαια αυτά τα ρεπορτάζ. Ακούσαμε και νωρίτερα τον Κώστα Σαμοθράκη. Ο Ολυμπιακός με κάτω από 20 εκατομμύρια ευρώ δεν παραχωρεί τον Κωνσταντίν Τζολάκη. Βέβαια, παράλληλα, οι Ερυθρόλευκοι και πολύ καλά κάνουν
και ήταν και άλλες περιπτώσεις τερματοφύλακα σε περίπτωση αποχώρησης του Κωνσταντή Τζολάκη. Όσον αφορά τον Όσο, τον αριστερό μπακ της Σεβίλης, ο Ολυμπιακός έχει κάνει νέα βελτιωμένη πρόταση και αναμένεται να δούμε στη συνέχεια ότι θα γίνει. Γράφεται ότι η Σεβίλη θέλει 8 εκατομμύρια ευρώ, οπότε θα δούμε στην πορεία το τι θα γίνει και με τον Όσο. Ενώ όσον αφορά τον Ορτέγκα, τον αριστερό μπακ που υπάρχει τώρα στο ρόστερ του Ολυμπιακού, είναι πλέον, όπως γράφουν οι Αργεντίνοι, πιο κοντά στη River Plate παρά στον Ολυμπιακό. Να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί και το συγκεκριμένο σεντάρ. Να διορθώσω κάτι που με διορθώνει ο φίλος μου εδώ, ο Σάκης Μπουστούνης, και πολύ καλά κάνει. Λάθος μου νωρίτερα. Είπα ότι ο Πάλμερ Μπράουν είναι διαθέσιμος. Δεν είναι διαθέσιμος ο Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος δεν έχει κάνει προετοιμασία λόγω τραυματισμού. Διαθέσιμοι είναι οι άλλοι τρεις που ανέφερα: ο Ντεφράι, ο Κάτρης και ο Αχμέντ Τούμπα.

0: Τον αντίπαλό του στα προκριματικά του Europa League έμαθε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αγωνίζεται στις 23 του μήνα την ερχόμενη Πέμπτη, και αυτός με την Δυναμό Κιέβου. Η Δυναμό Κιέβου η οποία πέρασε στα πέναλτι, στη διαδικασία των πέναλτι, την Universitatea Cluj από την Ρουμανία. 0-0 το πρώτο παιχνίδι, 0-0 και το δεύτερο παιχνίδι. Ούτε σκόραρε αλλά ούτε δέχτηκε γκολ η Δυναμό Κιέβου. Και μάλιστα να πούμε ότι αγωνίστηκε για βασικό ο Κετζιόρα, ο οποίος μέχρι πρόσφατα αγωνιζόταν στον ΠΑΟΚ σε ρόλο δεξιού οπισθοφύλακα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν αντιμετωπίζει τώρα την Δυναμό Κιέβου στις 23 του μήνα, την ερχόμενη Πέμπτη στις 8 η ώρα. Το παιχνίδι το παιχνίδι εκτός έδρας για τον ΠΑΟΚ, και στην συνέχεια στις 30 του μήνα ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου θα γίνει το παιχνίδι στις 9 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, στο εξωτερικό ο Τζόλης πρέπει να είναι πάρα πολύ κοντά στην Arsenal. Θα γίνει ο τέταρτος ποδοσφαιριστής Έλληνας που θα αγωνιστεί στην Arsenal. Οι προηγούμενοι τρεις ήταν ο Μαυροπάνος, ο Παπασταθόπουλος και ο Ταυλαρίδης. Κοινός παρανομαστής ότι ήταν και οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί. Τώρα ο Τζόλης θα γίνει ο πρώτος από τη μέση και μπροστά λοιπόν Έλληνας που θα αγωνιστεί στην Arsenal. Έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ θα δώσει η Arsenal στην Breeze. Ενώ όσον αφορά τον μπάσκετ, χθες ήρθε ο Γιαμπουσέλε, ο οποίος αποθεώθηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Έκανε και μια βόλτα στο Telecom Center Athens, όπου έμεινε με το στόμα ανοιχτό από το πόσο όμορφο έχει γίνει πλέον αυτό το γήπεδο. Ενώ ο Βασίλης Τολιόπουλος θα πάει στον Άρη εντός της ημέρας, πάνω και εντός της ημέρας μέχρι αύριο θα γίνουν και οι ανακοινώσεις από τους Θεσσαλονικείς. Μάλιστα θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τις αποδοχές στο 1.250.000 ευρώ ετησίως. Ενώ ο Παναθηναϊκός για να καλύψει το κενό αυτό που αφήνει ο Τολιόπουλος, κατά κύριο λόγο όσον αφορά τα ελληνικά διαβατήρια, θα γίνει η επιστροφή του Δημήτρη Μωραΐτη από τον Ηρακλή στον Παναθηναϊκό. Είχε αγωνιστεί ο δανεικός στον Ηρακλή, να θυμίσω, πέρσι. Είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Και ο Μπράντοβιτς υπολογίζει λοιπόν στον Δημήτρη Μωραΐτη για το rotation, κατά κύριο λόγο για τους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Σταμάτης από Μελίσια, Θέμη.
0: Γεια σου, Σταμάτη.
1: Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές. Σου κάνω σήμερα τηλεφωνικό σεφτέ.
0: Πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
1: Να ξεκινήσουμε με το ποδόσφαιρο, παρότι Παναθηναϊκός, για τη μεταγραφή του Πινέδα, να πούμε.
0: Ναι.
1: Και αυτό που πρέπει να αναφερθεί για αυτό το παίχτη είναι ότι ήταν και στις δύο καλές τετράδες της ΑΕΚ, και στο φετινό και στο τριετίας πρωτάθλημα.
0: Πριν τρία χρόνια, 23.
1: Μπράβο. Ναι. Μαζί με Λιβάη, Τσούμπερ, Αραούχο.
0: Ναι, σωστά.
1: Μπράβο. Ήταν λοιπόν, και φέτος βέβαια ήταν ο πλέον κορυφαίος.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα έχει αναδειχθεί και MVP και τις δύο φορές. Και το 23 αναδείχθηκε, ήταν αυτός που αναδείχθηκε MVP, και το 26.
1: Α, έτσι. Ήταν και το 23.
0: Ναι, ναι, και το 23 και το 26.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάντως, οι ομάδες που έχουν πάρει πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια που θυμάμαι, και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός πριν τρία χρόνια, είχαν μια τετράδα παιχτών η οποία τράβηξε. Δηλαδή, ξέρω εγώ, Ελκαμπή, Ποντένσε, Τσικίνιο, Φορτούνης.
0: Ναι.
1: Κάποιοι παίκτες που πήγανε πολύ γερά και στην ΑΕΚ και στο η αντίστοιχη του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, Σταμάτη, συμφωνώ, και χρειάζεται αυτή η παίκτες, οι βασικοί που κάνουν τη διαφορά, έτσι.
1: Σε μεγάλη φόρμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στη λήξη του πρωταθλήματος, στο τελευταίο τρίμηνο, και έτσι πήραν αυτές οι ομάδες στο πρωτάθλημα. Και με γκολ και με φάσεις και με ενέργειες που έγιναν.
0: Έτσι ακριβώς το
1: πράγμα. Ο αντίστοιχος Ποντένσε του Ολυμπιακού φέτος, ας πούμε, δεν υπήρχε. Του ΕΛΚΑΜΠΗ δεν υπήρχε. Οι ίδιοι ήταν, αλλά δεν ήταν οι ίδιοι με προτριετίας.
0: Όχι, ο Ποντένσε δεν ήταν ίδιος, δεν είχε πάρει πρωτάθλημα ο Ποντένσε.
1: Δεν είχε πάρει.
0: Όχι, δεν είχε πάρει πρωτάθλημα ο Ποντένσε.
1: Δεν ήταν το 24, είχε φύγει.
0: Ο Ολυμπιακός πέρσι το 25 το είχε πάρει, είχε φύγει. Εκεί ήταν η χρονιά που έλειπε από τον Ολυμπιακό. Το 24 είχε πάρει το conference με Ποντένσε.
1: Ναι, τότε. Ναι. Ναι. Αυτό λέω για το conference.
0: Ναι.
1: Okay, ναι. Θέλω να πω ότι μια καλή τετράδα παιχτών ποιοτικών σε πολύ μεγάλη φόρμα όλων αυτών των ομάδων στους τελευταίους τρεις μήνες κάθε σεζόν τις βοήθησε και πήραν το πρωτάθλημα. Κάνανε τον Τεμάρας. Όπως είχε κάνει, ας πούμε, Παναθηναϊκός την πρώτη χρονιά του Ιβάν, ένα καταπληκτικό δεύτερο γύρο, σε ρίστα play-off, από ό,τι θυμάμαι δηλαδή. Το ίδιο κάνανε αυτές οι ομάδες, αλλά πήραν αυτό στο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι δεν το πήραμε.
2: Ήταν πολύ πίσω το Παναθηναϊκός. Είχε μείνει πολύ πίσω στον πρώτο γύρο και έκανε ακριβώς αποστολές πρωταθληματική πορεία στο δεύτερο γύρο και στα play-off, έτσι.
1: Και στα play-off, ναι. Θυμάμαι, είχαμε πάει σφεντόνα τότε, σε ρί.
2: Ναι.
1: Για το μπάσκετ, το μόνο που έχω να πω είναι ότι εντάξει, εκτός ότι δυναμώνουν και οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, γιατί πέσανε πολλά χρήματα. Οπότε θα έχουμε ένα σίγουρα καλύτερο πρωτάθλημα. Τουλάχιστον δεν θα έχουμε πια δύο ομάδες, άντε και μια τρίτη. Ναι. Θα έχουμε, ας πούμε, τέσσερις και μια πέμπτη.
2: Ναι, σωστά. Σωστά
1: και μετά βέβαια το χάος, έτσι.
2: Εντάξει, υπάρχει απόσταση, αλλά η αλήθεια είναι στα μάτια ότι σε κανένα πρωτάθλημα δεν γίνεται να είναι και οι 10-15 ομάδες, ξέρω εγώ, να είναι σε top επίπεδο. Έτσι, νομίζω το καταλαβαίνουμε. Κάποιες ομάδες ξεχωρίζουν. Απλά μέχρι και φέτος, τη χρονιά που μας πέρασε, ήταν πάρα πολύ μεγάλη η απόσταση του δεύτερου με τον τρίτο. Τώρα έχει μειωθεί. Προφανώς δεν έχει εξισορροπηθεί, αλλά έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό, έτσι.
1: Ναι, όχι βέβαια, και δεν είναι μόνο τα αγωνιστικά τα θέματα, είναι και πολλά άλλα ζητήματα που είναι γύρω από την ομάδα και η στελέχωση που πρέπει να υπάρχει για να κάνουν το παραπάνω βήμα.
2: Έτσι.
1: Αλλά έγινε η αρχή. Ελπίζω βέβαια ότι οι παράγοντες αυτοί που πήραν αυτές τις δύο ομάδες να μην το μετανιώσουν κατά κάποιο τρόπο σε 2-3 χρόνια και μετά ξαναβυθιστούν πάλι οι ομάδες αυτές.
2: Ναι.
1: Προηγούμενες δεκαετίες και στα χρέη.
2: Ελπίζουμε όχι. Πάντως και οι δύο φαίνεται αποφασισμένοι. Και ας πούμε, άμα κρίνουμε και από τον ΣΥΑ, την πρώτη χρονιά δεν πήγε να μπει με τα όλα που λέμε και στη συνέχεια να το μετανιώσει και να ρίξει πιστόλι και να πει: Γεια σας, έφυγα. Τώρα κάτι ό,τι θέλετε. Πήγε σιγά-σιγά, μετρημένα, ανέβασε λίγο το budget, βήμα-βήμα. Και το σωστό αυτό είναι βήμα-βήμα. Δεν μπορεί κάποια ομάδα να πάει από το 0 στο 10. Πρέπει να.
1: Σωστά.
2: Να υπάρχει μια ροή.
1: Ξέρεις πως το λέω, μην στην πορεία, επειδή δεν έχουμε το αθλητικό τους background, ας πούμε, δεν υπάρχει, για να τους ξέρουμε.
2: Ναι.
1: Από αυτή την άποψη το λέω.
2: Καταλαβαίνω πολύ τους φίλους. Ελπίζω να μην το μετανιώσουν και να
1: εγώ
2: έχουμε καλύτερες ομάδες και να ανεβαίνει το πρωτάθλημα.
1: Λοιπόν, για την ομάδα μου στο μπάσκετ, κοίτα, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι θέλουμε έναν άσο της προκοπής.
2: Ναι.
1: Θέλουμε έναν διαμαντίδη. Κάτι μεταξύ Διαμαντίδη και Καλάθη, το πιο αθλητικό.
2: Βάζεις δύσκολα και εσύ, σταμάτη.
1: Ώστε να μπορεί και να μαρκάρει κιόλας.
2: Ναι.
1: Εκτός αν τους χωρίσει στα δύο.
2: Ναι.
1: Εκτός αν τους χωρίσει στα δύο. Να μπορεί να κουμαντάρει σωστά την ομάδα και να αντέχει να παίζει 20 λεπτά. Καλά. Και έναν δεύτερο αυτό. Βέβαια, έρχεται και ο Μωραΐτης.
2: Εντάξει, περισσότερο για την Ελλάδα θα είναι στα μάτια ο Μωραΐτης. Δεν νομίζω ότι με τους παίχτες που έχει μπροστά του.
1: Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Έχουμε πολλούς παίχτες και κυρίως οι Έλληνες είναι πολύ επιρρεπείς στους τραυματισμούς.
2: Ναι.
1: Όλα τα χρόνια. Όλοι.
2: Ναι.
1: Ανεξαρτήτως σε ποια ηλικία βρίσκονται και ποια θέση παίζουν. Είναι όλοι λίγο εύκολοι στους τραυματισμούς. Οπότε και στα παιχνίδια που χρειάζονται. Αν σκεφτείς ότι το 24 που πήραμε την Ευρωλίγκα παίξαμε κάπου 81 παιχνίδια.
2: Τόσα βγαίνουν, δηλαδή και φέτος που δεν πήρε την Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός, άντε να παίξε 2-3 λιγότερα. Ναι.
1: Δηλαδή πάνω από 15 για να βγει η σεζόν.
2: Ναι.
1: Για όλες τις ομάδες βέβαια. Έτσι,
2: ισχύει αυτό που λες ξεκάθαρα. Για να έχεις παίξει έτοιμο πόλεμο, δεν γίνεται να βγάλεις που λέει όλους τρεις τραυματισμούς και να κατεβαίνεις με 10 παίχτες. Παράδειγμα, έτσι.
1: Έτσι είναι. Και γι' αυτό και πρέπει να έχεις μεγάλο και βαθύ ρόστερ για να μπορείς να τους χρησιμοποιείς βέβαια. Όχι όπως πέρσι και η πρόπερσι που δεν τους χρησιμοποιούσε.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι.
2: Πάντως πιστεύω ότι ο Μπράντοβιτς θα πάρει αυτά που μπορεί από κάθε παίχτη. Έτσι. Γιατί το θέμα είναι ένας παίχτης να παίζει για 6 και εσύ να τον κάνεις να παίζει για 7, για 8.
1: Έλα, Θέμη.
2: Ναι, μ' ακούς.
1: Ναι.
2: Μ' ακούς, σταματή.
1: Τώρα ναι.
2: Ωραία.
1: Ξέχασα για λίγο. Ξέχασα.
2: Ναι, λέω ότι πιστεύω ότι ο Μπράντοβιτς θα πάρει από κάθε παίχτη ό,τι περισσότερο μπορεί. Το θέμα είναι ένας παίχτης να μπορεί να δώσει 6 και εσύ να του πάρεις το 7 και το 8. Και αν δεν του πάρεις το 7 και το 8, να παίρνεις το 6 συνέχεια.
1: Σωστά.
2: Θα τα δούμε στην πορεία. Ναι. Πάντως θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ένα παίχτη όπως ήταν ο Γκραντ την πρώτη χρονιά.
1: Ναι. Εκεί περίπου, κάτι τέτοιο. Και λίγο καλύτερο ακόμα οργανωτικά.
2: Καλά, προφανώς. Αν μπορείς να βρεις κάτι καλύτερο.
1: Όχι οργανωτικά, καλύτερο στο να μπορεί να πλησιάζει κάθετα το καλάθι.
2: Ναι. Να έχει περισσότερο σκορ δηλαδή.
1: Κάθετη κίνηση προς το καλάθι.
2: Ναι.
1: Αυτό.
2: Θα δούμε λοιπόν τι κίνηση θα κάνει.
1: Αυτό θα δούμε, ναι, δεν θα αργήσουν πολύ. Πιστεύω. Πόσο θα υπάρει, ένα μήνα το πολύ.
2: Ναι, νομίζω λες πολύ θα πάει πιο σύντομα να πάρει το παίχτη. Εκτός αν περιμένει από το NBA στη συνέχεια κάποια κοψίματα. Δηλαδή δεν βρει κάτι που να τον ικανοποιεί και σου πει ότι περιμένω στο NBA τα κοψίματα στη συνέχεια για να μπορέσω να πάρω κάτι που να. Για το θέμα να πάρει κάτι, κάποιον παίχτη να βοηθήσει, έτσι. Όχι να πάρει κάποιον να πει ότι
1: πήρα. Προφανώς.
2: Ναι.
1: Εννοείται τι να πάρουμε απλά κάποιον παίχτη. Δεν θα το κάνει δηλαδή. Δεν θα το κάνει. Πάει για κάτι. Έχουν στο μυαλό του κάτι συγκεκριμένο, ας πούμε.
2: Σίγουρα.
1: Αγωνιστικά, με αγωνιστικά κριτήρια.
2: Ναι.
1: Οπότε εκεί θα κινηθούν, εντάξει, είναι δεδομένο. Τώρα, αν θα χρειαστεί για άλλη θέση, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
2: Δεν νομίζω ότι θα πάει να πάρει άλλο παίχτη σε άλλη θέση. Είναι γεμάτος ο Παναθηναϊκός στις άλλες θέσεις. Τώρα, αν προκύψει κάτι μέσα στη χρονιά, το βλέπουμε. Πάντως, αυτή τη στιγμή είναι γεμάτος στις άλλες θέσεις.
1: Ναι, ναι. Με αυτό σου λέω για μεταγενέστερα. Τώρα, αρχικά δεν νομίζω κι εγώ να πάει σε κάτι άλλο. Δεν νομίζω. Μόνο αν είναι κάτι που του στυλ που λακίδα, εφόσον πάρει που θέλει να παίξει και στην εθνική, κάτι αντίστοιχο εννοώ.
2: Ναι, καταλαβαίνω. Που... Κάποια ευκαιρία ή με ελληνικό διαβατήριο.
1: Μπράβο, μπράβο, ναι, αυτό, αυτό. Μόνο αυτό.
2: Θα τα δούμε στην πορεία. Σταμάτη να είσαι καλά, φίλε. Χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Και εγώ χάρηκα να είμαστε όλοι καλά. Καλό... Τώρα καλοκαίρι το πάγαμε, βέβαια. Το μισό.
2: Το μισό. Πάνω... Έχουμε άλλο μισό.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
2: Να είσαι καλά, Σταμάτη. Καλή συνέχεια, σε εύχομαι, φίλε. Χάρηκα που σ' άκουσα. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Δεν έχουμε άλλη γραμμή, έτσι. Και ναι, στις γραμμές. Οπότε προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλο έναν φίλο άμεσα μέχρι τις διαφημίσεις. Πάμε να διαβάσουμε δύο μηνύματα που έχουμε στο Viber από την Αποστολία, η οποία λέει: νιώθω πολύ χαρούμενη που είμαι εντάξει στην υγεία μου και έχω έναν αρβανιαστικό που αγαπώ πολύ και με αγαπά. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ραδιοφωνικούς φίλους μου, σας αγαπώ όλους, αλλά θέλω να δώσω πολλά φιλιά στην αδυναμία μου με τον Παλιουράκο. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια που λες. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Αποστολία. Πάντα με υγεία και πάντα με αγάπη με τον αραβωνιαστικό σου. Και θέλω να δώσω πολλά χαιρετίσματα στον Γιώργο Λονδίνο, στον κύριο Γιώργο, στον Ταρή Φασάκη, στον κύριο Θανάση, Χάρη Βασίλη και στον κύριο Νεόφυτο. Λέει. Η Αποστολία, να είσαι καλά Αποστολία, από όλους πιστεύω ότι έχεις επίσης τα χαιρετίσματα του. Ο Κώστας από την Εκάλη λέει: γεια σου Θέμη, νομίζω το παιχνίδι για τρίτη τέταρτη θέση μεταξύ Αγγλίας Γαλλίας θα είναι πιο ενδιαφέρον. Καλό σουκού και καλές βουτιές, αν πας παραλία, κάτι θα κάνουμε στο σουκού, να ρίξουμε κανένα βουτιά να δροσιστούμε λίγο. Όπως πάντα έχει στείλει δύο φωτογραφίες ο Κώστας, υπάρχει ένας διάλογος εδώ ανάμεσα.

0: ομάδες να παίξουν ποδόσφαιρο και να μην βάλουν σκοπιμότητα. Απ' την άλλη, ο τελικός είναι τελικός. Φυσικά έχει το δικό του ενδιαφέρον. Πιστεύω ότι πιο πολύ θα δούμε και δύο ομάδες οι οποίες είναι τελείως διαφορετικές. Η Ισπανία θα πάει να λέξει το παιχνίδι. Η Αργεντινή θα παίζει πάρα πολύ δυνατά για ένα ακόμη παιχνίδι, όπως έπαιζε και με την Αγγλία. Και φυσικά με τους πρωταγωνιστές που έχει μπροστά, για πρώτον και καλύτερο τον Μέση, να μπορέσει να δημιουργήσει όσο περισσότερες ευκαιρίες μπορεί. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
1: Άστε, τι κάνει, καλά είσαι.
0: Γεια σου, Σάκη. Καλά, εσύ.
1: Ευχαριστήθηκα και πήρα.
0: Σάκη, Σάκη, έλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, να σε ακούω καλύτερα.
1: Δεν. Είμαι στο μικρόφωνο, εγώ το πρώτο περίμενα. Τώρα με ακούς καλύτερα.
0: Κάπως καλύτερα, ναι.
1: Καταρχήν, ευχαριστήθηκα που πει η αποστολή ότι είναι εντάξει. Μ' αρέσει αυτό και το θα πάμε, το θα μου πάει και στίγμα, θα γίνει καλά, θα κερδίσουμε. Και την περιμένουμε να έρθει το μεταγωνιστικό της τώρα, άμα θα πάμε για σουβλά, για αυτά κάπου θα την κεράσω. Στην Γενέλα αεροδρόμιο, σίγουρα αυτή είναι αεροδρόμιο. Λοιπόν, και καλά ο προηγούμενος τι είναι, δεν προπονητής στο μπάσκετ.
0: Όχι, φίλαλος που λέει την άποψή του, Σάκη, τι να πει.
1: Εθέμη.
0: Φίλαλος, λέει, του Παναθηναϊκού που λέει την άποψή του, λέω. Μ' ακούς.
1: Τώρα
0: σ'
1: ακούω, Θέμη.
0: Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται πάλι εδώ.
1: Δεν ξέρω γιατί και εγώ το... Με ακούς τώρα.
0: Εγώ σ' ακούω μια χαρά, Σάκη, ναι.
1: Λέω, καταρχήν γνωριστήκαμε την αποστολή που είναι με την υγεία της. Θα είναι καλά και το πρέπει που είναι. Ο φίλος άλλος είναι προπονητής, ήταν προπονητής.
0: Ναι, λέω, είναι φίλος του Παναθηναϊκού που λέει την άποψή του, Σάκη, και καλά κάνει. Α,
1: είναι φίλος, δεν κάνει τίποτα. Γιατί ξέρω πολλά από την Παναθηναϊκό. Δεν μου λες τι γίνεται, τι... Την πατήσαμε με την Αγγλία,
0: Ναι, δεν το περίμενα, ας πούμε την αλήθεια. Περίμενα Αγγλία. Σάκη, μείνε στη γραμμή, να πάω διαφημίσεις. Σε δύο λεπτά είμαστε και πάλι μαζί, φίλε.
1: Έλα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης.

0: δαπανίζουν αριστερό πόδαρο στόπερ και ο Παναθηναϊκός χρειάζεται αριστερό πόδαρο. Είναι θετικό αυτό. Έχει παίξει κάποια παιχνίδια και ως αριστερός μπακ. Είναι δυνατός στόπερ και είναι και καλός με την μπάλα.
1: Οκ, λοιπόν να μην νοχλώ κιόλας για πάρα και άλλοι, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Σαγκή.
1: Κύριακο και χαιρετισμού σε όλους.
0: Καλή συνέχεια σου έχουμε, Σαγκή, να είσαι καλά, φίλε. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Ακούει το κέντρο.
0: Έλα ρε Μπιλ, ακούει το κέντρο.
2: Τι έγινε, αγόρι μου.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι.
2: Καλά. Τι μου λες, σε παρακαλώ, θύμισε μου, γιατί ο Μωραήτης πέρσι έπαιζε, ήταν στο Παναθηναϊκό στη δωδεκάδα.
0: Στον Ηρακλή είχε πάει δανεικός.
2: Είπα στο ιδανικό στον Ηράκλειο.
0: Ναι.
2: Είπε ότι θα τον.
0: Θα τον κρατήσει στο rotation ο Παναθηναϊκός. Δεν θα το δώσει κάπου
2: τώρα. Μπορεί να μου πει τι είδου τρέλα είναι αυτή. Διώχνω τον Τολιόπουλο που ξέρω ότι είναι τριποντάκια. Ότι παίζει και άμυνα. Είναι και εντάξει, μπορεί να μην είναι ο Δήμετρο, αλλά δεν έχει σημασία. Κάνει έργο, προσφέρει. Γράφει ρε παιδί μου αυτό το. Δηλαδή.
0: Εντάξει, βέβαια ο Τολιόπουλος Μπιλ έπαιρνε στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή που μιλάμε 500.000. Θα πάει στον Ηρακλή, θα πάρει 1.250.000. Μιλάμε δηλαδή 2,5 φορές πάνω τα λεφτά που έπαιρνε. Ο Παναθηναϊκός δεν θα του έδινε αυτά τα λεφτά. Θα έχει άλλο ρόλο στον Άρη. Ξέρει ότι θα είναι βασικός και αναντικατάστατος. Ήθελε να επιστρέψει κιόλας ο παίκτης. Δεν μπορείς να κρατήσεις ένα παίκτη άμα θέλει να πάει κάπου. Γιατί να τον κρατήσεις και να τον είσαι αρεστημένο δεν υπάρχει κανένας λόγος.
2: Με τίποτα, με τίποτα.
0: Οπότε πήρε και κάποια λεφτά ο Παναθηναϊκός.
2: Δεν θέλει, ότι δεν γουστάρει. Δεν θα του έκανε ανανέωση, δεν μπορούσε να μείνει στα 500 αρεσί Θέμη. Θα του έκανε ανανέωση.
0: Δεν νομίζω ότι θα φτάνει όμως εκεί, Μπιλ, στο 1.250.
2: Το 1,5 εκατομμύριο είναι μεγάλη διαφορά. Είναι μεγάλη διαφορά.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, ξέρεις τι φοβάμαι στον Παναθηναϊκό.
0: Τι.
2: Ότι έχουν μαζευτεί όλα τα ράπια εκεί τα εργαλεία. Θες να. Εντάξει, μπορεί να έχω κανένα καλύτερο από τον άλλον. Και φοβούνται τώρα ειδικά τα δικά μας τα Ελληνόπουλα, γιατί σου λέει δεν θα παίζουμε εμείς, δεν θα κουμπάμε μπάλα. Κατάλαβες. Έτσι έχουν μια τέτοια διέστηση. Μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να λέω κουταμάρες. Αλλά μου φαίνεται έχω αυτό τη διέστηση. Ότι δύσκολα τα δικά μας παιδιά, ας πούμε, θα. Το Μίτογλου το κράτησε.
0: Ναι, έχει μείνει ο Μίτογλου. Κανονικά έχει ανανεώσει και το συμβολίο του.
2: Ναι.
0: Τώρα ο Μίτογλου είναι ουσιαστικά 7ος ψηλός, έτσι.
2: Ναι.
0: Για τις δύο θέσεις, και για το 4 και για το 5.
2: Αυτό το παιδί είναι παιδάκι μου, 2,5 μέτρα παλικάρι, ας πούμε, που θα μπορούσε να δαγκώνει την μπασκέτα, να τη δαγκώνει την μπασκέτα, όχι να την κατεβάζει. Λοιπόν, και τι να πω, ρε παιδί μου, και να πω ότι είναι τίποτα αραχνοήφαντος, δυναμικό παιδί έτσι. Τέλος πάντων, τι να πω εδώ, ο καθένας. Δεν μου λες, Θεμή, σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
2: Το 1966 η Αγγλία, ξέρεις γιατί πήρε το παγκόσμιο κύπελο?
0: Για ένα γκολ που δεν έπρεπε να μετρήσει. Αυτό θες να πεις.
2: Αυτό. Άλλο, εσύ κατά τη γνώμη, τι πιστεύεις?
0: Δεν ξέρω πώς θα το πας. Για πες μου.
2: Ωραία. Θα σου πω εγώ που θα το πάω. Γιατί δεν είχε μέσα κανέναν να ράπει, ρε. Ρε που πάτε, ρε.
0: Μπιλ, μπορείς να πεις το που θες. Με διαφορετικό τρόπο, φίλε.
2: Ωραία. Δεν είχε μέσα μαύρο, πού να πω, νεύρο.
0: Στο μαύρο, ναι. Ωραία.
2: Δεν είχε μέσα νεύρο. Δηλαδή τώρα έβλεπα τη Γαλλία. Ποια Γαλλία, ρε. Είναι Γαλλία αυτή που βλέπαμε.
0: Γιατί, Γαλλία, ναι, η ίδια Γαλλία πάντως, με ένα σημαντικό αριθμό νέγρων ποδοσφαιριστών, μαύρων ποδοσφαιριστών, πες το όπως θες, πήρε το Μουντιάλ του 18, έφτασε στο τελικό του 22, οπότε δεν νομίζω ότι παίζει αυτό το ρόλο.
2: Η Αγγλία όμως δεν θα το κάνει ποτέ, φίλε. Δεν θα το κάνει ποτέ.
0: Δεν νομίζω ότι.

0: θυμάσαι με ποιο ήταν, με τον Καναδά.
1: Με την Ιορδανία.
0: Η Ιορδανία και του έκανε κασά, του έδωσε κασά.
1: Που μπήκε αλλαγή και βάλει ένα γκολ στην αλλαγή.
0: Άρρωστο, άρρωστο, το ελέω Αργεντινό είναι. Αυτό το πίστευε από την αρχή, μακάρι το παιδί να τα πάρει.
1: Λοιπόν,
0: άκου τι λέει. Την Απολιτάνη τι τραγουδάγανε. Μάμα, μάμα, μάμα, μάμα, μάμα, μάμα, ξέρεις γιατί χτυπάει η καρδιά μου δυνατά. Είδα το Μαραντόνα, είδα το Μαραντόνα. Είμαι ερωτευμένος. Όταν σου στείλα το μήνυμα αυτό για το Μαραντόνα εχθές, είναι ένας ο Μαραντόνα, αξεπέραστος. Ο μύθος του και αυτά που έχει κάνει αυτός τόσα χρόνια, γιατί ο Μέση παίζει παραπάνω. Ο Μαραντόνα σταμάτησε 36-37 χρονών, έτσι με τα προβλήματά του. Θα μείνουν ανεξίτηλα στη μνήμη όσων αυτών ζουν τις δεκαετίες εδώ στην πλανήτη Γη. Γιατί τα έβαλε με τα πάντα, τα έβαλε με τη FIBA, με τον Χαβαλάσνε, με τον Μπλάτερ, τότε που ήταν
1: με τον Πάπα.
0: Με τον Πάπα, με όλο τον κόσμο. Έκανε κοινωνικό έργο. Ήταν πρώτος σε όλα. Εντάξει, τώρα λένε για το Μέση. Πολύ καλός παίκτης ο Μέση. Καλά, εγώ δεν είμαι με το Μέση. Με τους πρόσφατους είμαι με τον Ρονάλντο. Αλλά προφανώς την τελευταία του πενταετία στο ποδόσφαιρο προσπαθεί και αυτός. Πολύ καλός παίκτης. Ίσως να επικυρώσει τα γήρα του με αυτό το παγκόσμιο που θα πάρει. Πάντα όχι σε συλλογικό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο.
1: Καλά, και σε συλλογικό επίπεδο δεν έχει πετύχει και λίγα.
0: Όχι, δεν έχει πετύχει και λίγα, αλλά θέλω να σου πω. Γιατί η τελευταία ζει και νομίζω να μην μείνει στη σκιά του Παραντόνα. Ας το πάρει, εγώ δεν είμαι με κανέναν και τους Ισπανούς συμπαθώ. Αυτό θέλω να πω.

0: ακταίο για την αρπαγή του αποτελέσματος είναι πολύ επικίνδυνη. Γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή. Δεν παλεύεται εύκολα η Αργεντινή. Εγώ θα δώσω μια ευχή κλείνοντας, φιλοθεμή. Ας κερδίσει το ποδόσφαιρο, ρε φίλε, που παραγαπάμε.
1: Μακάρι.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά, Βασίλη. Καλώς από τον Κύριακο. Καλώς από τον Κύριακο. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Όταν έριχνε η Βραζιλία κάτι τριάρες, τεσσάρες και πεντάρες, η Ισπανία που ήτανε, για πείτε μου.
1: Για πότε μιλάμε τώρα.
2: Μιλάμε παλιά, πολύ παλιά.
1: Όταν σάρνα στα Μουντιάλ η Βραζιλία, ας πούμε.
2: Ναι, τι.
1: Δεν ήταν πουθενά η Ισπανία.
2: Άσε μας μόνο τώρα, με τους Ισπανούς τώρα, εντάξει, η Λατινική Αμερική έχει μια πτώση. Όλες αυτές οι χώρες εκεί έχουν πτώση. Η Βραζιλία δεν πρόκειται να ποτέ να μπορέσει να περάσει τη Βραζιλία σε δόξα και σε τέτοιο η Ισπανία, η σημερινή Ισπανία.
1: Μα δεν είπε κανένας αντίστοιχο, κύριε Γερού.
2: Τέλος πάντων, δεν είναι, θα μπεις εσύ τελικά. Λοιπόν. Λοιπόν, μπορούμε να μιλήσουμε τώρα.
1: Άμα θέλετε.
2: Σε κάνα δύο χρόνια πώς βλέπεις τον Αλμέιδρα με τον Πινέδα στην ΑΕΚ. Λέω εγώ τώρα.
1: Τον Αλμέιδρα με τον Πινέδα στην ΑΕΚ.
2: Πώς βλέπεις, μπορεί να γίνει.
1: Όχι.
2: Όχι, Χρυσέ.
1: Όχι. Δεν πιστεύω ότι ο Αλμέιδα, ειδικά με Μάριο Λεόπουλο στη διοίκηση, θα ξαναγυρίσει στην ΑΕΚ.
2: Δηλαδή αυτή τη στιγμή πουλάμε τον καλύτερο παίκτη που έχει η ΑΕΚ για να πάρουμε τι, τα λεφτά. Δεν έχει δείξει ότι δεν υπολογίζει τα λεφτά, έτσι δεν λέει.
1: Μα δεν είναι για τα λεφτά. Η ΑΕΚ ήθελε να μείνει ο Πινέδα και να συζητήσει για την επέκταση του συμβολέου του. Δεν προχώρησαν οι συζητήσεις. Ήθελε να γυρίσει ο Πινέδα στην πατρίδα του. Αυτά είναι όλα.
2: Το λες αυτό, γύρισε στην πατρίδα.
1: Όχι, το λέει το αποτέλεσμα, κύριε Γιώργο, και το ρεπορτάζ το οποίο υπήρχε πριν το αποτέλεσμα.
2: Το χρήμα είναι. Δώσ' του 2 εκατομμύρια από ό,τι του έδινε το Μεξικό για να σου πω εγώ αν έμεινε εκεί.
1: Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
2: Εντάξει, τώρα μου λες τώρα το χρήμα. Έπειτα. Δεν μου λες, είπε στον Μπίλι Μπαϊτάξη. Μπίλι Μπαϊτάξη, για με τον μπάσκετ ασχολείσαι, για με το ποδόσφαιρο. Φεύγεις από την Αργεντινή. Πας στο Παναθηναϊκό, από το Παναθηναϊκό πας στην Αργεντινή. Περίμενε, και εγώ την Αργεντινή θέλω. Με χίλια, όχι με μία. Κουκουρόγια. Να ξεχάσω εγώ ημιτελικό με τη Γερμανία που σηκώσει το χέρι και πες την μπάλα και μου λέτε εμένα δεν πάει η διαιτησία στην Ισπανία. Έχετε να
1: πει. Ημιτελικός,
2: ημιτελικός, ναι. Το θυμόσαστε. Στο 89, στο 90.
1: Ναι, προημιτελικός ήταν, κύριε Γιώργο, ναι.
2: Ο Τροχονόμος της Κηφισιάς ήταν, δεν είχε προέβης. Τροχονόμο έκανε, με τα δύο χέρια είσαι. Και βάλει την ομοπλάτη, την πέταξε μέχρι εκεί και την ξανακόλλησε μετά. Πάσε μόνο τώρα.
1: Μανσέτα έκανε, κύριε Γιώργο, δεν ήταν.
2: Όχι, μόνο σε μη τώρα. Να πω μια κουβέντα για αμέσως. Να πάπα αμέσως. Πληροβολής αρχίζει τώρα με αυτόματο αριστείο.
1: Είναι, πάει μόνο του, ναι.
2: Λοιπόν, πάμε παρακαλώ.
1: Για πάμε.
2: Όταν είπε ο Μπίλης πριν αράπηδες, μια ερώτηση κάνω εγώ, είμαι αμόρφωτος φαίνεται. Λοιπόν, όταν λέμε η αραπιά, η αραβία δεν ξεκινάνε από εκεί.
1: Ναι.
2: Δηλαδή κάποιος που σας πείραξε τώρα για να καταλάβω.
1: Σας εξηγήσω.
2: Μπορεί να κάνω
1: λάθος, ναι. Θα σας εξηγήσω όμως που μας πείραξε αυτή η λέξη. Αρχικά να πούμε ότι όντως έχει μια προέλευση, όπου έχει τέλος πάντων ιστορία αυτή η λέξη την οποία ανέφερε το Αράπης. Όντως ήταν αρχικά σήμερα τον Άραβα ή τον άνθρωπο τέλος πάντων που ήταν από εκεί, αλλά στις μέρες μας χρησιμοποιείται ξεκάθαρα με ρατσιστικό και υποτιμητικό τρόπο, κύριε Γιώργο. Οπότε γι' αυτό το λόγο, για να μην υπάρχουν τέτοια θέματα, πολύ απλά μπορούμε να πούμε ακριβώς το ίδιο πράγμα χρησιμοποιώντας διαφορετική λέξη, ώστε να μην υπάρχει κανένα θέμα τη στιγμή που είμαστε σε ραδιοφωνικό αέρα.
2: Το ρατσιστικό από πού αρχίζει και πού τελειώνει. Γιατί δεν έχουμε άλλα τώρα να σου εξηγήσω, απλώς ρωτάω εγώ. Το ραγιστικό, αυτό το ραγιστικό
1: είναι. Δεν είναι αυτή η λέξη που χρησιμοποιείται ως μια πλέον υποτιμητική λέξη, ας πούμε. Τη λες για καλό, τη λες αυτή τη λέξη, ή τη λες για κακό, για να.
2: Ραγιστικά.
1: Γιατί δηλαδή, άμα πει μαύρο, δηλαδή είναι. Που είναι. Μαύρο είναι ο άνθρωπο. Γιατί είναι δύσκολο.
2: Είπε ο άλλο με λαμψό. Και λοιπόν.
1: Δεν λέω να πάμε στο άλλο άκρο και να πούμε. Να πάμε στο τυπικό κορεκτέ εντελώ και να πούμε με λαμψό. Είναι μαύρο ο άνθρωπο, μαύρο να το πούμε. Δεν είναι κακό. Είναι κοντό, θα το πούμε κοντό. Είναι ψηλό, θα το πούμε ψηλό. Αλλά τη λέξη ο Βασίλη είναι ρατσιστική. Μην το κάνουμε τώρα.
2: Εντριμέ θα το λέμε.
1: Όχι, θα τον πεις μαύρο γιατί είναι μαύρος ο άνθρωπος. Δεν είναι ρατσιστικό αυτό.
2: Λοιπόν,
1: ναι, εσύ, άλλο εσύ, να τον πεις σε αυτό που είπε ο Μπιλ και άλλο να πεις μαύρος. Η διαφορά.
2: Εσύ λες. Εγώ για μένα δεν πρέπει, γιατί από τη
1: λέξη. Ωραία, καθένας αντιλαμβάνεται τα πράγματα διαφορετικά, κύριε Γιώργο. Εγώ τα αντιλαμβάνομαι έτσι.
2: Δώσε, περιμένω τώρα για εγώ την παιχνίδι αυτό. Θα το μετανιώσουμε πικρά. Θυμίσου τα λόγια που σου λέω για τον Πινέδα.
1: Ναι, δεν το αποκλείω, κύριε Γιώργο.
2: Όταν λέω κάτι, δηλαδή τώρα με συγχωρείς αυτό και κλείνω. Θα βρεις τώρα έναν παίχτη, εφάμιλο του Πινέδα.
1: Δύσκολο, ναι.
2: Πόσα εκατομμύρια.
1: Πρέπει να βρεις Λαβράκι.
2: Το Λαβράκι πληρώνεται. Το Λαβράκι τρώει και το Λαβράκι κάτι σε χωρές του. Μια υπηρεσία Λαβράκι, όταν στις χωρές των ποταμών είναι τα Λαβράκια εκεί, ανοίγουν το στόμα και καταπίνουν αρρωδιές. Γνωστό αυτό.
1: Ναι.
2: Δεν σημαίνει το Λαβράκι.
1: Να βρει ένα παίκτη ο οποίος να μην κοστίζει μια περιουσία, αλλά να είναι ένα παίκτη που μπορεί να είναι κοντά στα σταντά του Πινέδα.
2: Αν μιλάμε ο ένας πάνω στον άλλον, και άμα μπούμε, άμα βγάλουμε άκρη για κουραντέ, τι λέει γράψει.
1: Εντάξει, με ρωτήσατε κύριε Γιώργο Καπάτση. Κύριε Γιώργο, πρέπει να κλείσουμε από διαφημίσει.
2: Να κλείσουμε δύο λεπτά.
1: Κύριε Γιώργο, που είδε στη γραμμή, άμα είναι.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας, φύση και θάλασσα μαζί.
9: Η ώρα είναι 4.
6: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουνάρας. Λεωφορείο συγκρούστηκε με τρόλεϊ στην Πανεπιστημίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αφορμές για τραυματισμούς. Μεγάλες οι καθυστερήσεις στο σημείο. Την απόφασή του να αποσύρει την υποψηφιότητά του για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε πριν λίγο ο Παύλος Πολάκης. Συνεδριάζει αυτήν την ώρα η πολιτική γραμματεία του κόμματος. Αύριο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή. Δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ ανακοινώθηκε από τις 4 συστημικές τράπεζες με στόχο τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Με αυτή την πρωτοβουλία γίνεται ένα πολύ αποφασιστικό βήμα αναβάθμισης του Δημόσιου Πανεπιστημίου, σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες στα ορίσια του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμέρισματα στην Κυψέλη για τις ρογμές και τις εκαθιζήσεις από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό. Προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορ. Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα μεταφέρθηκε ένας 66χρονος μετά από επίθεση σκύλου στα Βρυλίσια. Ο 66χρονος περπατούσε έχοντας μαζί του μικρότερο σκύλο και ο σκύλος μιας 48χρονης λύθηκε και του επιτέθηκε, δαγκώνοντάς τον σε χέρι, μυρώμο, πλάτη και γόνατο. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στην 48χρονη και στη σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών πραγματοποιήθηκε το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Στον καιρό ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, τοπική όμβρη, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Μελτέ με εντάσεις ως έξι μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη στους 34 βαθμούς Κελσίου, στην Πάτρα στους 36, στα Ιωάννα στους 33 και στην Καλαμάτα στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Μένετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Το site και το app της Ιντερνετ.

0: βαθμό θα τα καταφέρει, γιατί η Αργεντινή δεν έχει και καμία σχέση με τη Γαλλία. Δηλαδή δεν θα πάει, δεν θα την βοηθήσει τόσο πολύ το να ρίξει το ρυθμό όπως την βοήθησε με τη Γαλλία. Γιατί η Γαλλία ήταν μια ομάδα η οποία θέλει το παιχνίδι να έχει έντονο ρυθμό και να πηγαίνει πάνω κάτω η μπάλα, ώστε να μπορέσει να βρει χώρους και να απειλήσει. Η Αργεντινή και αυτή θα ήθελε να ρίξει περισσότερο τον ρυθμό. Δεν είναι κάτι το οποίο την χαλάει. Οπότε θα το δούμε την Κυριακή. Πάντως βλέπω ένα ντέρμπι μέχρι τέλους. Η αποστολή Αλία Πασαλίκη, αποστολή, θέλω να πω περαστικά γρήγορη ανάρρωση στον κύριο Αυγολέμωνε, είναι ένας φοβερός άνθρωπος, και στον κύριο Οικονομάκο, λέει η αποστολή. Να σε καλά, αποστολή, περαστικά και πάλι. Και στον άνθρωπο να είναι καλά και πάντα όρθιος. Ο Πάρης λέει: Θέμη, υπάρχει θέμα με το ραδιόφωνο στο ίντερνετ. Ρώτησα πριν. Μου είπαν τα παιδιά την παραγωγή ότι δεν υπάρχει θέμα, αλλά μου το γράφει και ο Νίκος εδώ. Ο Νίκ, ο οποίος λέει ότι το ιντερνετικό ράδιο κάνει πολλές διακοπές, πολύτες διακοπές. Αν μπορείτε, κάντε κάτι. Έχω ενημερώσει τώρα. Ελπίζω να λυθεί, παιδιά, το θέμα ή να έχει λυθεί ήδη. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την καταγγελία του Βαγγέλη του Μαρινάκη για το Σαββίδι που είπε, για το ρόλο που έπαιξε στις εκλογές στη Super League. Το κατηγόρησε ευθέως ότι δούλευε για τον Αλαχούζο, ότι έστελνε μηνύματα σε προέδρους, δεν έχει και τον budget, λέει, μπορούσε να τους καλύψει. Κάποτε ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ το 2026 είχε κάνει και χειρότερα. Είχε εκλεγεί ο Γραμμένος, πρόεδρος ΕΜΠΟ, τη στήριξη του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, αλλά ο Σαββίδης πρωταγωνιστούσε τότε μαζί με την ΑΕΚ. Ποτέ στο Παναθηναϊκό τον είχαν πάντα στην άκρη, το χρησιμοποιούσαν τον Αλαχούζο λόγω των μέσων ενημέρωση που είχε και χτύπαγε το Μαρινάκι. Είχε πει τότε ότι ο Γραμμένος είναι δικός μας. Αυτό θα το χρησιμοποιήσω και σε κάποιο άλλο. Όχι σε αυτό το πρώτο θέμα, στο δεύτερο που θα ξανά, στο τρίτο. Το δεύτερο θέμα, άκουσα κάποιον ακροατή και είπε για μπάσκετ του ότι 30 χρόνια λέει Ολυμπιακός θα πει από την Κουρτίνα, ήμασταν κάτι τέτοια. Εκτός ότι είναι ανημερωτός, ο Παναθηναϊκός είχε όντως πολύ καλές ομάδες από το 1995 μέχρι το 2012, το δεν αμφισβητείται, επί εποχής Θανάση και Παύλου Γιαννακόπουλου. Αν δεν κάνω λάθος, μετά το 2012 ο Παναθηναϊκός έκανε να πάει 11 χρόνια. Ή 12 χρόνια. Λοιπόν, 12 χρόνια είσαι εκτός Final Four. Έχεις χάσει στα πρωταθλήματα σχεδόν ένα ή δύο που έχεις πάρει από τον Ολυμπιακό στα τελευταία 14 χρόνια.
0: Δεν έχει πάρει έναν δύο τίτλους ο Παναθηναϊκός.
1: Για δέστα.
0: Τι να σου, έχει πάρει.
1: Δεν έχεις διαφορά. Είναι πολύ μικρή διαφορά στην ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει πάρει ο Ολυμπιακός.

0: Τάκη Μπαλκάκου. Και έχουμε πάρει και χωρίς ΒΑΡ, αλλά και με ΒΑΡ. Ποιος έχει πάρει τα περισσότερα από τα θέματα με το ΒΑΡ, Θέμη?
1: Ολυμπιακός.
0: Λοιπόν, Λαρακό, κοίταξε να ενημερώνεσαι και μην βγαίνεις μόνο να προκαλείς. Λοιπόν, αυτά.
1: Δεν έγινε Γιώργο, να είσαι καλά. Πάμε από την γραμμή, καλησπέρα. Χάρη, κάτι γίνεται, κλείσε το ραδιόφωνο, ναι.
2: Έλα.
1: Τι κάνουμε?
2: Έλα, ρε, φέρνει την αλήθεια. Εμείς οι Ολυμπιακοί λέμε αλήθειες, οι άλλοι είναι ψεύτες.
1: Ναι,
2: συνεπώς,
1: ισχύει αυτό, ναι.
2: Όταν λέμε κάτι, θα το δέχεσαι. Δεν είναι ανάγκη τώρα εσύ, από ευγένεια, πας να φέρεις αντίρρηση, έτσι.
1: Ναι, μόνο οι Ολυμπιακοί λένε αλήθειες, Χάρη. Οι άλλες ομάδες δεν λένε τίποτα αλήθεια. Όλα είναι ψέματα.
2: Οι άλλοι, καμιά φορά λένε και άλλοι, ρε παιδί.
1: Με χαρά και που έτσι δεν.
2: Ναι, όπως το
1: τον πάρω και πάνω τους τώρα.
2: Δηλαδή τώρα, κοίτα να δεις τώρα, ο φίλος Μωσάκης τώρα έτσι. Μας είπε τώρα για την πλάχη, είπε για σουβλάκια, είπε για τα ντόρπια, όπως ο κύριος Μπίλης, έτσι ο Μπάης, εντάξει. Για τα ντόρπια κουβέντα. Ο κύριος Μπίλης τώρα κάνει και προσελητισμό, μας απειλήσε εντός εισαγωγικών. Με την κυρία, θα πει μια κυρία Κλεοπάτρα, πώς την είπε, και τη συνέστησε να μιλάει.
1: Ρε Χάρη, πώς απειλήσε, είναι δυνατόν. Τι είπε χαιρετίζοντα σε μια κυρία Βαρβάρα το Γαλάτσι και είπε ότι άμα βγει αυτή η κυρία Βαρβάρα, τη λέω να βγει στο ραδιόφωνο, αλλά πιστεύει ότι θα ξεφύγει γι' αυτό δεν βγαίνει. Πού σε απείλησε ένα ο Βασίλη?
2: Κάνουνε, ναι, εντό εισαγωγικών η παρεχά, εντάξει, αυτό σου είπα τώρα. Είσαι πτώχνητο, θα σου πει δικηγόρο στη μέρα.
1: Όχι, πάτε να βγάλετε τη μήγα ξύγκυρε, Χάρη, είναι δυνατόν.
2: Απλά εκτίθεται όπω το λέω, έτσι, γιατί εκ των υστέρων. Εκλώνομαι σχεδόν πάντα έτσι, όχι πάντα γιατί δεν είμαι θεός, είμαι ήθεος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, λοιπόν, γίνεται τις προάλλες ο κύριος ο Μιχάλης, ο φίλος μας, και λέει στο ξεκάρφωτο, να βγει ο Χάρης, λέει, να μας πει για τα
1: οικονομικά του Παναθηναϊκού.
2: Για τα οικονομικά, έτσι. Και στο καπάκι βγαίνει ένας, σε συνεννόηση ήταν, έτσι, ένας δίκης, ένας ψεύτης, λοιπόν. Θυμάσαι που βγήκε και μαζί μας ένα κατσουβάκι.
1: Αρχικά με χαρακτηρίζει, ναι, μπορεί να διαφωνείς. Παίρνουν τα επιχειρήματά σου.
2: Ρε φίλε, να το βλέπεις γιατί σου λέω. Πρόσεξε. Πες τα από τα επιχειρήματα και μετά πες πάρε πίσω το ψεύτης. Έτσι. Δεν είπε φέρει πρόσεξε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
2: Εκτός ότι το γήπεδο το έχει πληρώσει, εγώ καλή και το έφτιαξε. Έτσι. Δεν είπε το βασικότερο και κανείς δεν το έχει πει. Από το 1954 μέχρι το 1997 ο Ολυμπιακός και ο Εθνικός, έτσι, γιατί σε αυτό το ρδέλο κράτος που είμαστε, το γήπεδο λέει που έπαιζαν, ήταν της ΕΟΑ και έπρεπε να πληρώνουν 15%. Λοιπόν, σε κάθε αγώνα του παρακατούσαν 15%. Λοιπόν, ξέρεις τι είναι...

0: ξαναρτήσει ή δεν αγεντάλλω. Και άκουσα κιόλας ότι εκτός αυτού όλων των άλλων έχει και γηπεδάκια 5x5 στα κατεχόμενα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός που είχε μαζέψει όλη την Τουρκιά, δύο χρόνια δεν του λέγανε τίποτα, κατέβασε τα κατεβάνε. Θυμόμαστε εμείς το, αυτό που πήραμε τον Τούρκο, το πώς το λένε, έτσι. Πώς τον λένε, τον πήραμε στον Ολυμπιακό, το ΣΑΕΦ, για ζήτηση, πώς το λένε. Το παιδί μόλις ήρθε, ακούγομαι.
1: Ακούγεσαι, Χάρη, ναι.
0: Ναι. Του είπαν, του πήραν η θύρα 7 και του λέει, κοίτα, εδώ έτσι και έτσι. Εδώ που δεν θα προκαλείς, δεν θα κάνεις δύο αράτηση. Το παιδί μόνο πήγε και τα κατράζει όλα. Αυτή είναι η διαφορά του Ολυμπιακού. Έτσι.
1: Έγινε, Χάρη.
0: Αυτά, για χαρά.
1: Να σε καλά, πάμε πόνο η γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Χαίρετε.
2: Εγώ μιλάω.
1: Εσύ μιλάς, ναι.
2: Γεια σας. Τηλεφωνώ από Φραγκφούρτη, με λένε Δημήτρη.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Λοιπόν, θα ήθελα, είσαστε αθλητική εκπομπή.
1: Ναι.
2: Και έχω ακούσει πολλούς ανθρώπους να έρχονται σε αντιπαράθεση με εσάς ή με κάποιον άλλον για τα οπαδικά και για το... Αλλά έχουμε αφήσει στην άκρη ότι μέσα στο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή που εσείς ασχολείστε έχει μπλέξει πολιτική.
1: Προφανώς, συνδυάζεται.
2: Ναι, όχι, δεν συνδυάζεται καθόλου. Εδώ πέρα πάντως που είμαι εγώ, να ξέρεις ότι η πολιτική με το ποδόσφαιρο δεν συνδυάζεται καθόλου. Λοιπόν... ούτε συνδυάζεται, ούτε έχει καμία σχέση όλο αυτό που ζούμε κάτω στην Ελλάδα με αυτό που ζούμε εμείς εδώ πέρα, σε αυτή εδώ τη χώρα.
1: Αυτό είναι, το ακούω, άλλη κουλτούρα, Δημήτρη.
2: Δεν είναι η κουλτούρα, είναι οι άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κατεστημένο που εδώ και πολύ καιρό προσπαθεί να ανατρέψει κάτι άλλο. Μιλάμε για ένα οργανωμένο κομμάτι που έχει έρθει εδώ και κάποια χρόνια και είναι και στο ποδόσφαιρο και στην πολιτική. Ελέγχει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ελέγχει δημοσιογράφους και ελέγχει και τη ζωή του τόπου. Για να μιλήσουμε τώρα για ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο δεν μπαίνουν οργανωμένα τρολ να μπορούν παραδείγματος χάρη να υποστηρίζουν ανθρώπους τους οποίους τους καθοδηγούν και τους καθοδηγεί και η πολιτική. Όταν θέλουμε να φτιάξουμε ομάδες, φτιάχνουμε ομάδες. Όταν θέλουμε να φτιάξουμε κάτι άλλο, αυτό. Γιατί οι καταγγελίες που κάνει ο κύριος Μαρινάκης εναντίον του κυρίου Αλαφούζου ή του κυρίου Σαμπίδη είναι τεκμηριωμένες. Εγώ δεν μιλάω σαν Ολυμπιακός, εγώ μιλάω παραδείγματος χάρη για αυτά που γίνονται. Αυτά που γίνονται και στην κοινωνία της Ελλάδας. Και στην κοινωνία των ανθρώπων που ζουν εκεί. Γιατί μέχρι στιγμής τους φτύνουν και νομίζουν ότι βρέχει.
1: Ναι. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης πάντως έχει δίκιο στο που λες. Είπε ότι πιστεύω ότι έγινε αυτό γι' αυτό και είπε συγκεκριμένα τους λόγους.
2: Έχει βγει κάποιο να τα διαψεύσει όλα αυτά?
1: Όχι, δεν έχει δοθεί κάποια απάντηση.
2: Έχει βγει κάποιος από το κράτος να διαψεύσει αυτά που γίνονται? Μήπως έχει βγει κάποιος από το κράτος να διαψεύσει αυτά που είπε ο Μαρινάκης για το κύριο Μαρινάκης για το Δημητριάδη? Ή μήπως παραδείγματος χάρη ο Δημητριάδης, αυτό το άτομο που είχε βάλει ο. Αυτός που ήταν στη θέση του αφεντικού που λένε, γιατί το έχω ακούσει το αφεντικό και από μια γυναίκα δικαστικό είπε το αφεντικό, γιατί μιλάμε τώρα για το ίδιο το αφεντικό.
1: Ναι.
2: Μια δικαστικός που έχασε το παιδί της είπε για κάποιο αφεντικό και ένας ανιψιός που ήταν στην κυβέρνηση είπε και αυτός για ένα αφεντικό. Και τελικά αυτό το αφεντικό μήπως εμπλέκεται και στο ποδόσφαιρο. Εμπλέκεται και στην αθλητική ζωή του τόπου. Και μιλάμε παραδείγματος χάρη ότι μιλάμε για ίσους όρους. Δεν υπάρχουν ίσοι όροι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι δημοσιογράφοι που στοχευμένα προσπαθούν με το δικό τους τρόπο να ανεβάσουν κάποιες ομάδες. Τελικά, χωρίς να τις ανεβάσουν, σηκώνουν πολύ ψηλά τον πήχη και τσακίζονται οι ίδιοι και γι' αυτό και στο δικό σας σταθμό και στον άλλον σταθμό υπάρχουν πολλοί άνθρωποι από τις ίδιες ομάδες που τους κατηγορούν μετά. Γιατί σηκώνουν πολύ ψηλά την μπάλα. Εγώ έχω παίξει μπάλα, έχω παίξει μέχρι και τη Β' Εθνική. Λοιπόν, σηκώνουν πάρα πολύ ψηλά την μπάλα και αυτή την μπάλα τελικά τη χάνουν οι ίδιοι. Γιατί προσπαθούν μέσα με συμφέροντα να μπουν μέσα σε αυτό το χώρο.
1: Ναι, δυστυχώς, Δημήτρη, ισχύει αυτό που λες και ειδικά στη χώρα μας γίνεται πάρα πολύ και τα τελευταία χρόνια, αλλά ανέκαθεν γίνονται έτσι. Το θέμα είναι ότι.
2: Ανέκαθεν δεν

0: απόγευμα, κύριε, λέει ο Λάμπης. Θα σου απαντήσω, Λάμπη μου. Μόλις επιστρέψουμε τις διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις σε 2 λεπτά για κάτι, θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς.

πούμε ότι απλά συμβαδίζει πολλές φορές με την πραγματικότητα και δεν πηγαίνει κόντρα σε αυτήν όπως πήγαινε ο Μαραντόνα. Ο Γιώργος λέει, θα σε παρακαλούσα να μας πεις τις ποδοσφαιρικές διακρίσεις του Μέση και του Μαραντόνα, μήπως ξυπνήσουν λίγο οι κολλημένοι θαυμαστές του Μαραντόνα που νομίζουν ότι είναι καλύτερος, γιατί κάποιοι μπερδεύουν τον Τσε Γκεβάρα με το ποδόσφαιρο. Θα σας πω ευθύς αμέσως, Γιώργο. Δώσε μου λίγα δευτερόλεπτα, λοιπόν. Θα μου δώσεις λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, ο Μέση, όσον αφορά τις συλλογικές, τους ομαδικούς τίτλους, έχει 46 ομαδικούς τίτλους. Ένα Μουντιάλ το 22, δύο Κόπα Αμέρικα το 21 και το 24, ένα φιναλίσιμα, 12 πρωταθλήματα, 16 κύπελα και Super Cup, 4 Champions League, 6 διεθνή κύπελα συλλόγων, Super Cup δηλαδή, και παγκόσμια κύπελα συλλόγων, δύο ακόμη τίτλους στο MLS, άλλους δύο τίτλους με μικρές εθνικές ομάδες. Σύνολο 46 τίτλους, έναντι 11 που έχει ο Μαραντόνα, ένα Μουντιάλ το 86, ένα φιναλίσιμα το 93, τρία πρωταθλήματα, ένα Μετροπολιτάνο και δύο Serie A, 5 χώρια κύπελα για Super Cup, ένα UEFA, ένα Mundial K20 με τις μικρές εθνικές ομάδες. Ενώ όσον αφορά τις ατομικές διακρίσεις, ο Μέση είναι ο πρώτος στις χρυσές μπάλες, καθώς έχει 8 χρυσές μπάλες. Αυτά σε γενικές γραμμές. Γιώργος, όσον αφορά τους στήλους, υπάρχει ξεκάθαρη υπεροχή. Ο Γιώργος λέει, καλησπέρα Θέμη, εφόσον του κύριου Γιώργου δεν του φαίνεται κακή η λέξη αράπης, εγώ... όταν αναφέρομαι σε εκείνο το φωνάζω τουρκός, θα τον ενοχλεί. Προφανώς και θα τον ενοχλεί. Έτσι. Τώρα δεν χρειάζεται να μπαίνουν στις διαδικασίες, παιδιά. Ούτε μία λέξη χρειάζεται, ούτε η άλλη λέξη χρειάζεται. Και νομίζω ότι είναι και πολύ, πολύ εύκολο να μην τις χρησιμοποιούμε έτσι. Και να χρησιμοποιούμε άλλες λέξεις όπως ανέφερα και νωρίτερα που βγάζουν ακριβώς το ίδιο νόημα. Έτσι. Δεν είναι δύσκολο. Δηλαδή πρέπει με κάτι να βρούμε να ασχοληθούμε, μου φαίνεται ώρες. Να είσαι καλά, Γιώργο. Ο Ιαν λέει: γεια σου, Θεμάκο. Στον νικητή του τελικού θα δώσουν χρυσά δαχτυλίδια. Βεβαίως είναι μια Αμερικανιά. Και ο Σφιοκάμ της Παύλα, προσκυνητής της FIFA, κύριος τρόπος του λέγει: Νιφαντίνο, συμφώνησε για να αμερικανοποιηθεί πλήρως το Μουντιάλ, όπως και όλος ο πλανήτης, για καΐς υπόδοση των Αμερικανών συμφερόντων. Με το χειρότερο πρόεδρο που πέρασε ποτέ από το Λευκό Οίκο, πολεμοκάπηλο, ανεκδίκητο και απάνθρωπο Τραμπ, λέει ο Ιαν. Ιαν, είναι δυστυχώς, φίλε, τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως τα λες. Με την FIFA να συμβιβάζεται με αυτά που ήθελε να περάσει η Αμερική για μέσα στο ποδόσφαιρο. Είδαμε, ας πούμε, το hydration break, το οποίο ήταν ξεκάθαρα κάτι το οποίο προήλθε από την, και από την Αμερική, που δεν μιλάμε για hydration break, δηλαδή μιλάμε για διάλειμμα ενυδάτωσης, καθώς είδαμε διάλειμμα ενυδάτωσης να γίνεται σε συνθήκες όπου είχε καταρακτώδης βροχή. Μιλάμε απλά για διαφημίσεις, μιλάμε απλά για την εμπορικότητα του αθλήματος, έτσι. Τώρα στον τελικό, ας πούμε, θα δούμε μισή ώρα ημίχρονο. Θα δούμε τώρα να τραγουδάει ο Justin Bieber και ο Speed. Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, τραγικό. Θα κάτσουμε να δούμε το πρώτο ημίχρονο και θα περιμένουμε μισή ώρα να δούμε τον καθένα που τραγουδάει. Θα το κάνουμε εντελώς Super Bowl για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Απλά τραγωδία. Να είσαι καλά, Ιαν. Ο Τζόρνταν λέει: καλησπέρα, φίλε Θέμη. Πολύ δυνατός όμιλος στη Γάμα Εθνική με Ιωνικό, Εθνικό, Εγάλο, Προοδευτική και Απόλλων Σμύρνης μαζί, λέει ο Τζόρνταν. Συμφωνώ απόλυτα. Με ομάδες πολύ ιστορικές, με ομάδες οι οποίες έχουν βάλει λεφτά για τη νέα σεζόν και θα προσπαθήσουν να ανέβουν. Στο Εγάλο να πούμε ότι πήγε ο πρόεδρος που ήταν στον Άρη Πετρούπολης, ο Παλτόγλου, και ο Άρης Πετρούπολης μάλιστα θα αγωνιστεί και στο Αλφα Τοπικό. Ο Άρης Πετρούπολης που έφτασε μια ανάσα από το να ανέβει στην Super League 2 την σεζόν που μας πέρασε, οπότε το Εγάλο πάει για μια νέα αρχή που έπεσε από την Β' Εθνική. Οι άλλες ομάδες και ο Ελληνικός και ο Εθνικός και η Προοδευτική φυσικά και ο Απόλλωνος.

0: τη χρυσή εποχή του Ιταλικού ποδοσφαίρου με Juventus, Milan, Inter μέσα σε όλη τη διαπλοκή όπως φάνηκε μετά. Λοιπόν, πήγε και τους πήρε το τάθεμα με την Νάπολη.
1: Ναι, έτσι είναι. Επίσης υπάρχουν και οι αντίθετες περιπτώσεις από αυτές που ανέφερες νωρίτερα με τις Celtics. Υπάρχουν και ομάδες οι οποίες εν τέλει δεν κατέκτησαν τίποτα και ακόμη μνημονεύονται. Έτσι. Η εθνική ομάδα της Ολλανδίας, ας πούμε, με τον Κρούιφ. Μουντιάλ δεν πήρε.
0: Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Συμφωνώ δηλαδή μαζί σου 100%. Θέλω να πω ότι εντάξει, καμιά φορά και οι στατιστικές, ξέρεις, λένε και λίγο ψέματα. Με την καλή έννοια το λέω έτσι. Όχι.
1: Ναι.
0: Στατιστικές, εντάξει, τέλος πάντων. Αυτή είναι η γνώμη μου, αν με επιτρέπετε γι' αυτό. Και θα ήθελα να πω, επειδή πριν μια-δυο κλήσεις σε ένας γνωστός κύριος, ο οποίος πάντα τον ενοχλεί ό,τι λέω, και είναι φίλαθλος και αγαπάει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπεις δύο λεπτά, να το θυμίσω ότι, ότι μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80, επειδή είπε ότι δεν γνωρίζω και τα λοιπά και αυτός τα ξέρει καλύτερα και μπουρου μπουρου, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80 ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, πρόσεξε τι έχω να πω, ήταν σε μια σχετική ανυπολυσία, μπασκετικά πάντα, έτσι.
1: Ναι.
0: Όντως, τελειώνοντας το παραμυθάκι σε το οικονομικό παραμύθι, το παραμύθι της Θεσσαλονίκης με Άρης Πάουκ, και επειδή τότε όλοι οι κύριοι που ήταν εκεί πάνω κατάλαβαν ότι έχει τελειώσει το οικονομικό παραμύθι, βρήκαν το επόμενο σταθμό τους που ήταν κατά βάση όλος ο Άρης στον Ολυμπιακό, δημιούργησε την ομάδα που δημιούργησε, δεν χρειάζεται να πούμε σε λεπτομέρειες τώρα. Παρόλα αυτά όμως πάντα ο μεγάλος του αντίπαλος μετά, όταν ξεκίνησε η δεκαετία του 90, αν το θυμόνται όσο το θυμόνται σε αδύνατο πάθος για βάση, ήταν ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, προφανώς έτσι είναι και τα τελευταία 30 χρόνια υπάρχει αυτό το...
0: Και φυσικά μετά το 90, μετά το 96 που τελείωσε κατά τη γνώμη μου η διαπλοκή που έχει στηθεί, γνώμη μου πάντα γι' αυτό, και αρχίσαν και αλλάζαν τα κόζια όπως λέμε λαϊκά, άρχισε να δημιουργεί αυτή που δημιουργήσε ο Παναθηναϊκός. Τα κόζια, το ξαναλέω, δεν έχει να κάνει με ομοσπονδίες, να μην μπερδευόμαστε. Γιατί και τότε ο Βασιλακόπουλος ήταν, όταν τα έπαιρνε ο Ολυμπιακός όλα.
1: Όχι, το 98 με το 2002 ήταν η πρώτη θητεία του Βασιλακόπουλου, Μιχάλη.
0: Πριν δεν ήταν ο Βασιλακόπουλος.
1: Όχι, δεν ήταν ο Βασιλακόπουλος.
0: Ποιος ήταν πριν, δεν θυμάμαι τώρα, μπορεί επειδή είμαι και στο τιμόνι κάτι να μου ξεφεύγει.
1: Όχι, πάντως σίγουρα η πρώτη θητεία του Βασιλακόπουλου ήταν το 98 με το 2002. Εκείνη την τετραετία δεν είχε πάρει πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός.
0: Μετά ήταν κάποιος άλλος, μετά ξαναβγήκε ο Βασιλακός του Μπουρουμπούρου. Τέλος πάντων, τι θέλω να πω. Μέχρι το 2012 γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, 11-12, που διέλυσε την ομάδα του ο Παναθηναϊκός. Για οικονομικούς λόγους δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν,
1: δεν τη διέλυσε ακριβώς, Μιχάλη. Απλά έπεσε το...
0: Για οικονομικούς λόγους.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, έπεσε το μπάτζετ ο Παναθηναϊκός. Πάλι έπαιρνε πρωταθλήματα και ήταν στην Ευρωλίγκα πολλές φορές και στα play-off, ρε παιδί μου. Δεν έφτανε στο Final Four, αλλά ήταν στα play-off. Δηλαδή ήταν στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.
0: Συμφωνούμε. Αυτό ήθελα να πω στον κύριο, επειδή μου είπε ότι έγινε, όπως είπε, και το Σπανούλι και τα λοιπά και μπουρουμπούρου και όλα αυτά. Αυτό είναι συγκυριακό, δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά και μέσα στη δεκαετία όταν ανέλαβε ο Γιαννακόπουλος, γιατί το πρόβλημά τους είναι ο Γιαννακόπουλος δυστυχώς. Λοιπόν, όπως λες και εσύ, αν καθίσει και δει κάποιος τη δεκαετία 2010-2020, αυτή τη δεκαετία, και μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός ήταν και σε μια εποχή που είχε παρκάρει και τις μετοχές του ο Γιαννακόπουλος, αν δεν κάνω λάθος.
1: Στο τέλος της δεκαετίας αυτής, ναι.
0: Ναι, σωστά. Παρόλα αυτά ο Παναθηναϊκός είχε μια πάρα πολύ αξιοπρεπή στάση. Δηλαδή, μπορεί όπως λες εσύ να μην πήγαινε στο Final Four σε τελικούς, αλλά γενικώς πάντα ήμασταν εκεί και πάντα, ναι. Δεν θέλω να καταλήξω, πάντα ήμασταν εκεί και πάντα τους κάναμε και εμείς την πλάκα μας. Όπως μας κάνανε και αυτοί, τους κάναμε και εμείς την πλάκα μας.
1: Ναι, με εξαίρεση μια τριετία. Τις υπόλοιπες χρονιές είχε καλή ομάδα Παναθηναϊκός, άλλο που δεν μπορούσε να κάνει παραπάνω. Τριετία λέω 2020 με 2023. Έτσι, που ήταν έσοδα-έξοδα και είχε μια ομάδα που ήταν στην Ευρωλίγκα από τις χειρότερες, ας πούμε, έτσι, τερμάτισε το τελευταίο. Ναι.
0: Το όνομα, δεις, λόγω συγκυρίων θέλω να δεν μας ενδιαφέρει. Απλά ήθελα να ενημερώσω τον κύριο ότι όταν εγώ είπα που ήθελα να πειράξω τον άλλο κύριο ότι για 30 χρόνια και σας κάναμε πλάκα, δεν το είπα έτσι στον αέρα. Όπως και αυτοί μπορούν να πούνε ότι ο ίδιος είπα προηγουμένως. Και εσείς κάποιος είπες να σας κάνετε πλάκα. Και για να το κλείσω, να το θυμίσω, ότι ο κύριος Σπανούλης, εγώ δεν θα πω σε, ότι ο κύριος Σπανούλης με τη φανέλα του Παναθηναϊκού έχει πιο πολλούς τίτλους. Στα 4 χρόνια. Σε σύγκριση με τα 10 χρόνια που ήταν στον Ολυμπιακό. Και να του θυμίσω και κάτι άλλο του κύριου αυτού. Ότι ο Σπανούλης μας και έμαθε στον Παναθηναϊκό και όταν πήγε στην Αμερική, για να τα λέμε και αυτά να τα ακούνε, όταν πήγε στην Αμερική και απέτυχε για μένα η μεγαλύτερη αποτυχία του Σπανούλη σαν αθλητής είναι ότι εσύ μπορεί να τα θυμάσαι.
1: Τον παρακαλούσε. Πήγε λεχτό στο NBA και δεν έπιασε, ναι, παιδί μου, αλλά
0: μου okay. Θυμάσαι τις λεπτομέρειες, τον παρακαλούσε να πάει να παίξει στους Spurs που τότε ήταν πρωταθλητές Αμερικής. Του ζητάγανε να φύγει να πάει από το. Δεν θυμάμαι ποια ομάδα ήταν στους Spurs. Και επειδή δεν τα είχε βρει με τον εαυτό του εκεί, θέλω δεν είχε τα προβλήματά του ο άνθρωπος, ζήτησε να γυρίσει στην Ελλάδα, στην Ευρώπη βασικά. Και όπως είναι γνωστό, επειδή στην Ευρώπη δεν μπορούσε να γυρίσει για διάφορους λόγους, εντάξει, η οικογένειά του, όποιος θέλει, νομίζω ότι λέω ψέματα, η οικογένειά του παρακαλούσε τότε τον κύριο Γιαννακόπουλο, τον Παύλο, να πληρώσει να τον εξαναφέρει στην Ευρώπη και δει στον Παναθηναϊκό. Και όντως ο κύριος Γιαννακόπουλος πλήρωσε, τον έφερε, συνέχισε να μαθαίνει μπάσκετ δίπλα στους παιχταράδες που ήταν τότε. Και πώς ξεπλήρωσε ο κύριος αυτός τον κύριο Γιαννακόπουλο τότε.
1: Καλά, δεν μάθαινε τότε τον μπάσκετ, ρε Μιχάλη, τώρα μην πηγαίνουμε στο άλλο άκρο. Δηλαδή ο Σπανούλης ήταν από τους κορυφαίους παίκτες στην Ευρώπη.
0: Αν θυμάσαι ένα σενάριο που επιτρέπεις, όταν είσαι μέσα σε μια ομάδα που έχεις δίπλα σου Διασκεβίτσιους, Νίκολας, Διαμαντίδη, δεν θα βάλω άλλες λεπτομέρειες.
1: Ναι, αλλά και αυτοί είχαν δίπλα του Σπανούλη. Δηλαδή ο Σπανούλης έβγαινε MVP στο Final Four του Παναθηναϊκού.
0: Ο Σπανούλης μέχρι τότε, αν μου επιτρέπεις, όταν έφυγε ο άνθρωπος, τώρα μπήκαμε στο Σπανούλη, όταν έφυγε ο άνθρωπος από το Μαρούσι, ένας πολύ καλός playmaker και ήρθε στο Παναθηναϊκό, έπαιξε σχετικά ελάχιστα. Ένα χρόνο έπαιξε. Μετά έφυγε και πήγε Αμερική. Τον επόμενο χρόνο πήγε Αμερική. Και μετά γύρισε στο Παναθηναϊκό με την ιστορία που σου είπα. Δεν είπα εγώ ότι δεν ήξερε μπάσκετ ο άνθρωπος, αλλά εκπαιδεύτηκε πολύ καλύτερα δίπλα σε αυτούς τους παιχταράδες και λογικό είναι όταν το έχεις κιόλας και έχεις δίπλα στους τέτοιους παιχταράδες γίνεσαι κι εσύ πολύ καλός όπως είναι κι αυτοί. Και εμείς οι Παναθηναϊκοί το Σπανούλη για να πρέπει να τον αντιπαθούμε. Όχι οι οπαδοί, οι φίλαθλοι και αυτοί που αγαπάνε τον Παναθηναϊκό. Για τη συμπεριφορά του απέναντι στο Γιαννακόπουλο τον Παύλο. Γιατί αν δεν υπήρχε ο Παύλος ο Γιαννακόπουλος, δεν ξέρουμε πώς θα κατέληγε ο Σπανούλης για να θα έχει αυτή την ιστορία. Αυτά για την ιστορία. Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη. Καλή συνέχεια. Πάντως, σχετικά με την πρώτη χρονιά του Σπανούλη στον Παναθηναϊκό, είχε αναδειχθεί και μέλος της καλύτερης πεντάδας του πρωταθλήματος εκείνης της σεζόν. Πριν φύγει για το NBA, αναφέρω. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ναι, γεια μας.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Από ό,τι θα έχεις προσέξει, υποθέτω, τον τελευταίο καιρό δεν παίρνω τηλέφωνο. Συνήθως στις εκπομπές παίρνω εγώ τηλέφωνο όταν ξεκινάει ένα παλικάρι, ένας δημοσιογράφος στην αρχή, που δεν υπάρχουν πολλές γραμμές, διότι εγώ παίρνω πάντα, δεν με νοιάζει τι λένε οι ακροατές, να μιλήσω παραδείγματος χάρη στην προκειμένη περίπτωση με σένα. Με τον άνθρωπο που είναι στο μικρόφωνο. Δεν με νοιάζουν ούτε οι γνώμες κλπ. Αλλά το θεωρώ αστείο να συμμετέχω και κουραστικό. Όταν μαζεύεται, ας πούμε, μια ομάδα, το έχω ξαναπεί, ηλικιωμένων ανθρώπων και κάθεται και σκοτώνει και λένε για μένα, αυτό που λένε όλοι, μα εγώ το λέω, μα είναι η γνώμη μου, ασυναρτησίες, κάποιοι και ασχολούνται με ποιος είναι καλύτερος, γιατί με σχόλεις με Γιατζόγλου, με Λίνη, Διάκουλα, Καστρινάκη, τη δεκαετία του 70 Ολυμπιακός δεν είχε μπάσκετ.
1: Εννοείται πως
2: αλλά θα κάτσω εγώ να πω θα κάτσω εγώ να πω λοιπόν σε αυτό το παιχνίδι. Θα κάτσω να πω εγώ ότι ο Πάντος που έχει πάρει 5 πρωταθλήματα είναι πολύ καλύτερος από το Ζάετς. Πόσα πρωταθλήματα έχει πάρει ο Ζάετς. Θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ θεωρώ ότι είμαι λίγο σοβαρός. Λοιπόν, θέλω να πω πριν πω πάλι μια κουβέντα για το... Αν μάλλον να συνεχίσω και μετά θα πω για την ταυτότητα θέλω να καταλήξω. Κοίτα να δεις, ανάλογα με το που έζησε ο καθένας, από ό,τι έχω καταλάβει, υποστηρίζει το αρέσουν κάποιοι παίκτες.
1: Ναι.
2: Αυτοί οι οποίοι έζησαν την δεκαετία του 70, άλλοι παίκτες τους αρέσουν, αυτοί το... βέβαια και το στυλ. Δηλαδή εμένα, ας πούμε, ποτέ, εγώ τον θεωρούσα ζομπλέρ, ας πούμε, Και όχι, ας πούμε, δεν μ' άρεσε το ποδοσφαιρικό, ο Ροναλντίνιο.
1: Ναι.
2: Ποτέ, ας πούμε, δεν ήμουν υποστηριχτής του Ροναλντίνιο. Ούτε σαν θέμα, ενώ, ας πούμε, με εντυπωσίαζε και, ήμουν, και από την έκρηξη και από το διασκελισμό και την τρύπα, ο Ρονάλντο το φαινόμενο. Με αυτόν ήμουν το στόμα ανοιχτό. Επίσης, θεωρώ που...
1: Ναι, βέβαια αυτό έχει να κάνει με γούστα και όχι με εποχή, γιατί ήταν
2: μια εποχή. Με αυτό λέω. Όμως η εποχή έχει να κάνει, ας πούμε, που πολλοί δεν μιλάνε για τον Κρόιφ, ο οποίος υπήρξε τεράστιος παίκτης και ο οποίος με την Ολλανδία, τα έχουμε ξαναπεί, καθιέρωσαν το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο. Ποιοι ασχολούνται και πώς με τον Κρόιφ. Λοιπόν, και πώς είναι δηλαδή καλύτεροι του Γιωχάν Κρόιφ. Αλλά τέλος πάντων, αυτά είναι, σου λέω, γούστα ο καθένας. Αυτοί που ζούσαν το 60-70 λένε τον Μπελέ. Στο 80-90 λένε το Μαραντόνα, τώρα λένε το Μέση και το καθεξής. Έτσι πάει, αλλά δεν είναι και κάτι που με απασχολεί. Τώρα για να τελειώσω να πω κάτι για τις ταυτότητες. Η έκδοση της ταυτότητας δεν είναι υποχρεωτική.
1: Ναι, αλλά εγώ... σου λέει ότι από τον Αύγουστο και μετά δεν μπορείς να ταξιδέψεις στο εξωτερικό, δεν σε το κάνει υποχρεωτικό.
2: Θα πάω να βγάλεις διαβατήριο.
1: Ναι.
2: Θα πάω να βγάλεις, εάν είναι η ταυτότητά σου που έχεις. Δεν είναι παλαιότερο των 15 ετών, μα και βγάζει διαβατήριο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, άμα η ταυτότητα σου πάει, α πούμε, παραδείγματο είναι 14 χρόνων, 10 χρόνων, 8 χρόνων, μα και βγάζει διαβατήριο. Μπορεί να βγάλει.
1: Άμα είναι πάνω από 15 χρόνων όμως.
2: Κάθε 15 χρόνια, όπως και αυτή που πήρα που έχω εγώ, έχει ημερομηνία λήξη, πρέπει να την αλλάζει. Αυτό είναι υποχρεωτικό. Όχι, πάντα είναι. Γι' αυτό σου λέει. Μάλιστα βγήκε απόφαση και δικαστική που σου δίνει το δικαίωμα να βγάζεις διαβατήριο. Αλλά οι ταυτότητες, εγώ ας πούμε που χαλάξε την ταυτότητα, μου το λέγανε, το λέω περισσότερο για χιούμορ, μου έλεγαν ας πούμε στην τράπεζα, μου λέει, και τώρα εγώ θέλετε να καταλάβω ότι αυτός εδώ στη φωτογραφία είστε εσείς.
1: Ναι.
2: Εγώ την ταυτότητα που είχα, ξέρεις πότε την είχα βγάλει.
1: Πότε?
2: Το 75. Είχα φωτογραφία που ήμουν 15 χρονών.
1: Ναι.
2: Και τώρα ας πούμε είμαι 66. Άντε τώρα να βλέπει ένα παιδί όλες τις φωτογραφίες 15 χρονών, να καταλάβει τι είμαι εγώ. Να κάνει ταυτοπροσωπία. Εντάξει, δεν είναι, έπρεπε είναι, να την έχω, ναι. Την είχα.
1: Ναι.
2: Τώρα ας πούμε ταυτότητα σου λέω έχω ένα μια λήξη. Αλλά αφού σου δίνει το δικαίωμα, εγώ είχα τρέλα, το ξέρεις ότι εγώ, πολλοί κόσμοι δεν ασχολούνται, εγώ παραδείγματος χάρη δεν μπορούσα να ανοίξω λογαριασμό. Παραδείγματος χάρη να παίξω σε μια στοιχηματική εταιρεία, να έδωξω λογαριασμό. Δεν δεχόντουσαν την ταυτότητά μου. Γιατί δεν είχε λατινικούς χαρακτήρες. Και έγινα πάντα το ένα βιβλίο τραπέζης. Τι είχε λατινικούς χαρακτήρες τότε, δηλαδή την είχα εγώ και δεν έγινε το θέμα. Δεν έτρεχε για τίποτα, αλλά σε πολλά μέρη δεν το δεχόντουσαν. Mm. Λοιπόν, οπότε, αλλά δεν είχε τίποτα φοβερό. Δηλαδή, εγώ πήγα και την έβγαλα την ταυτότητα σου, λέω τώρα εντάξει την έβγαλα. Έτσι για την πλάκα μου, να έχω μια ταυτότητα. Και το δίπλωμα έβγαλα αναγκαστικά επειδή πήγα για το δίπλωμα. Τι έχει, δηλαδή γιατί θα πρέπει να σου κάνω αυτή την ερώτηση, δηλαδή το περίεργο. Γιατί θα πρέπει πούμε, να προβληματιστώ αν θα βγάλω ταυτότητα την καινούργια ή όχι.
1: Ναι, δεν σου λέω να προβληματιστεί κάποιος. Το θέμα είναι ο προβληματισμός αρχίζει σε μερικούς ανθρώπους όταν αρχίζουν και μπαίνουν ότι αν δεν κάνεις αυτό θα έχεις αυτές τις συνέπειες, ρε παιδί μου. Εκεί νομίζω ότι αρχίζει ο προβληματισμός των ανθρώπων, έτσι. Όπως αυτό το είδαμε και πολύ περισσότερο τα προηγούμενα χρόνια. Ότι γιατί κάποιος. Εγώ δεν προβληματίζομαι, okay, αλλά άμα σου λέει κάποιος ότι θα έχεις.
2: Μα παντού υπάρχει αυτό.
1: Όχι, δεν υπάρχει αυτό παντού. Δημήτρη, παράδειγμα σου λέω με τα εμβόλια τότε, έτσι. Σου λέει ότι κάποιος αν δεν έκανε το εμβόλιο είχε σε αυτόν και αυτόν τον περιορισμό. Όταν ο άλλος...
2: Βρίσκεις τώρα μια εξαίρεση με το εμβόλιο, δεν θέλω να πω σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι, όχι, παράδειγμα σου δίνω τώρα. Στο που λες ότι ο άλλος θα προβληματιστεί.
2: Θα σου πω και εγώ παράδειγμα. Θα σου πω και εγώ παράδειγμα. Εμένα μου έχουν σφραγίσει λογαριασμό και δεν μπορούσα να πάρω τα λεφτά μου η τράπεζα, γιατί δεν ήταν ενημερωμένο, δεν είχα πάει την τελευταία πενταετία το καθαριστικό. Και έπρεπε σαν παλαβός να πάω να ανοίξω το λογαριασμό.
1: Ναι.
2: Ή έρχονται και σου λένε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη δεν έχεις ενημερώσει το τηλέφωνο ή τον Ατάλο. Τρέχεις, φέρε μου αυτό το χαρτί, φέρε μου εκείνο, φέρε μου το άμυγα, φέρε μου το... Δεν τα κάνουμε σε όλες τις υπηρεσίες.
1: Δηλαδή, υποχρεωτικό
2: είναι, δηλαδή, για να πάρει να ανοίξεις, ας πούμε, ένα απλό τραπεζικό λογαριασμό. Δεν θα σου ζητήσουν τα πάντα.
1: Θα σου ζητήσουν τώρα. Είναι άλλη περίπτωση αυτό λέω.
2: Ναι, ρε παιδί μου, μα σε υποχρεώνουν, μπορείς να το κάνεις.
0: απλά πράγμα στην Ελλάδα.
1: Αυτό είναι κάποιες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν, εσύ Δημήτρη. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Δηλαδή είναι κάποια χαρτιά τα οποία έτσι κι αλλιώς μπορείς απλά να τα βγάλεις και να τους τα δώσεις και να τους τα δείξεις και πρέπει να πας αυτά τα χαρτιά. Αλλιώς ήμασταν σε όλες τις τομείς μπάντε σκυλιά λέστο.
0: Ναι, με την ταυτότητα πάλι δεν καταλαβαίνω. Ποιο είναι το υποχρεωτικό.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Ότι μόνο αυτό με τα ταξίδια που σωστά ανέφερες και εσύ μπορεί να βγάλει κάποιο διαβατήριο. Εγώ δεν σου είπα.
0: Λοιπόν, ότι... ποιο είναι το υποχρεωτικό. Δεν είναι το υποχρεωτικό. Από εκεί πέρα, αυτή η ταυτότητα που έβγαλα εγώ, σε 15 χρόνια πρέπει να βγάλω άλλη. Θα πω, δεν θα βγάλω άλλη γιατί με υποχρεώνουν.
1: Όχι, προφανώς.
0: Για πράγματα τα οποία το γνωρίζει, ότι έχει ημερομηνία λήξη, το δίπλωμά μου εμένα. Πήγα και το ανανέωσα. Έγινα 65 χρόνια, πήγα και το ανανέωσα. Θα πω γιατί μου το ζητάνε, αφού έτσι είναι. Υποχρεωτικό θα το θεωρήσω.
1: Είναι νόμι, ρε παιδί μου, που αυτό σου λέει.
0: Εγώ περισσότερο το είπα τώρα, έτσι και καθυστερώ λίγο. Επειδή ακούω τώρα ο προσωπικός αριθμός, ο ένας, ο άλλος, ο Βίτα, τα έχουμε δώσει όλα και τα δίνουμε ευχαρίστως. Τα δίνουμε ευχαρίστως, ξέρουν τα πάντα. Και το άμβγα μας και το αριθμό φορολογικού μετρό και τα πάντα.
1: Δημήτρη, και πέρα από αυτό, δηλαδή, εγώ το βρίσκω τραγικό.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φορτούνα Σιτάρ στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Την αναμέτρηση θα παρακολουθήσει από κοντά ο Ζόελ Ρόκα, σέντρα σε 7.30. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94 και 3. Σε περιγραφή Κώστα Σαμοθράκη, τηλεοπτική από Κοσμοτέ Σπορένα. Ενσωματώνουν ταχύτερες προπόνησεις των πυρεωτών ήταν Ρέμι και Αλκαμπή. Ορίγοντα την απόφαση Κωνσταντίν Τζολάκη, βρίσκεται η Χάλ σύμφωνα με αγγλικά μέσα που δεν επιβεβαιώνονται. Βελτιωμένη πρόταση σε Σεβίλη για τον Όσο κατέθεσαν οι Ερυθρόλευκοι σύμφωνα με δημοσιεύματα. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τη River Plate για την παραχώρηση του Ορτέγκα. Παίχτης της Μοντερέι πρέπει να θεωρείται ο Ορμπελίν Πινέδα. 8 εκατομμύρια ευρώ θα εισπράξει η ΑΕΚ σε βάθος έτους, με τα 4 εκατομμύρια να αποπληρώνονται αυτό το καλοκαίρι. Στα 2,8 εκατομμύρια ευρώ ετησίως θα ανέρχονται οι απολαβές του παίχτη. Άμεσα εξελίξει την αντικατάσταση του 30χρονου χαφ στην Ένωση. Στη λίστα των κυτρινόμαυρων βρίσκεται ο Ισπανός επιθετικός της Βαλένθια Β, Αϊμάρ Μπλάθκεθ, σύμφωνα με Ισπανικό μέσο. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ντρόγκελεν έναντι 5,5 και 1 εκατομμυρίων ευρώ από τη Σάμσουσπορ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός μετά τον τραυματισμό του Ίγκασον. Με όρισε στην ύφη λοιπόν στο τριφύλλιο, ακολούθησε ο Ντέσσερς. Σε φόλου ρυθμού προπονήθηκε ο Πελίστρη. Γνωστές έγιναν οι ώρες των αναμετρήσεων του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου για τα προκριματικά του Europa League. Στις 8 ο πρώτος αγώνας με τους Ουκρανούς στην Πολωνία, 23 Ιουλίου. Το παιχνίδι στην Τούμπα, μια εβδομάδα μετά, ορίστηκε τις 9 παρατέταρτο. Συμμετείχαν στην πρωινή προπόνηση των Ασπρόμαυρων οι Χατσίδης και Κοτάς που ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών. Ατομικό πρόγραμμα κόλλησαν οι Σορετήρε και Ελουστόντο. Θεραπεία έκαναν οι Μεϊτέ και Ντεσπόντοφ. Ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης για την Κηφισιά που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού Εξτρέμ Ζόρντι Εμπουλά. Στις 200.000 ευρώ οι αιτήσεις απολαβές του 27χρονου που έγραψε διαιτές συμβόλαιο με την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Οι ανακοινώσεις απομένουν για την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι από την Arsenal. Στα 40 εκατομμύρια ευρώ τον τρίτο πρωταθλητών Αγγλίας με την Μπριζ, ποσό το οποίο αποτελεί ρεκόρ πώλησης Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία. Σε οριστική συμφωνία εναντί ενός ποσού άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ ήρθαν Παναθηναϊκός και Άρης για τη μετακίνηση του Βασίλη Τολιόπουλου, ο οποίος θα υπογράψει με τους Θεσσαλονικείς τετραετές συμβόλαιο εναντί 5 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά. Στους πράσινους επιστρέψε μετά τον δανεισμό του στον Ηρακλή ο Δημήτρης Μωραΐτης. Η Φενέρμπαχτσέ ανακοίνωσε την απόκτηση του 36χρονου forward Willy Clyburn. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Betline με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Η
5: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε λοιπόν για την... Για τα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής, να πούμε αρχικά... Κύριε Νίκο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Θέμη.
0: Πες μου ένα νούμερο, το 1 μέχρι το 50.
1: 17.

0: κανονείται, απλά τα αντικαθιστά αν θέλει. Αν τυχόν βγει κανεί και σου πει ότι δεν περνάει ταυτότητά σου, φωνάζει αστυνομικό και τρώει 4 χρόνια άρρηκτα, λέει ο Γιάννη. Έχω την εντύπωση πω ούτε στη δικιά μου ταυτότητα την μπλε, την παλιά υπάρχει. Και νομίζω συμφωνώ με αυτό που λες Γιάννη. Θα το κοιτάξω βέβαια από περιέργεια, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει ημερομηνία λήξη. Δημήτρη, το υποχρεωτικό είναι να βγάλει καινούργια ταυτότητα γιατί στι καινούργιε. Θα αναγράφεται και ο προσωπικός αριθμός. Ναι, αλλά στα social media δεν δείχνει τα οικονομικά, τα ιατρικά σου στοιχεία. Ενώ θα τα βλέπει έτσι μετά οποιοδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος, λέει ο Γιάννης. Αυτό δεν έχει άδικο, Γιάννη. Είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, παιδιά, μα την ανοίξουμε. Πάντως, όσον αφορά αυτά τα τσιπάκια τα οποία αναφέρουν πολύ. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το τσιπάκι εισαγωγικά έχει μπει πολλά χρόνια μέσα μας και μέσω από τα social media. Όταν μπορείς να δίνεις το στίγμα σου όπου κι αν είσαι, ό,τι και να κάνεις, είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Όσον αφορά όμως αυτό που αναφέρεις Γιάννη, συμφωνώ σε αυτό που λες, ότι αυτά τα στοιχεία δεν μπορεί να τα βλέπει ο καθένας και δεν πρέπει να τα βλέπει ο καθένας, έτσι, γιατί μιλάμε για κάποια ιδιωτικά στοιχεία. Το όλες 7 λέει: Γεια σου Θέμη, κανένα δικαίωμα δεν σου αφήνουν για ταυτότητα, γιατί από Σεπτέμβριο του 27 είναι απαραίτητη σε τράπεζες, δέκα δημόσιο κλπ. Και έχεις δείξει το που λες. Το όλοι, γιατί αλλιώς δεν μπορείς να κάνεις συναλλαγές, έτσι. Είναι φασιστικό και υποκριτικό, τελεία και παύλα. Κάτι τέτοιοι τύποι στηρίζουν φασιστικές και μη δημοκρατικές αποφάσεις, αφού δεν γουστάρουμε. Εάν είμαι στα social, γούστα μου, καπέλο μου και δική μου απόφαση, μόνο ο θρύλος, Μέση, ο κορυφαίος όλων και ο Diego is άξιος, λέει ο Τόλης 7. Γεια σου, ρε Τόλη, να σε καλά, φιλαράκι. Ο Λάμπης λέει: Αφού τους αντέχεις όλους αυτούς, κύριε, αν υπάρχει Όσκαρ υπομονής και ανεκτικότητα, σίγουρα είναι δικό σου. Σου εύχομαι υγεία και καλή δύναμη. Λάμπη, να είσαι καλά, υγεία πάνω απ' όλα, φίλε, και δύναμη, έτσι. Να είσαι καλά. Πάντως δεν υπάρχει τέτοιο Όσκαρ, η αλήθεια είναι. Εκτός αν κάτι μου διαφεύγει. Ο Γιάννης, τελευταίο μήνυμα, λέει: Καλό απόγευμα, αύριο το πανηγύρι στο όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Γινόμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα με κέφι, χορό και αρκαδική φιλοξενία. Και φυσικά γουρνοπούλα σας περιμένουμε με 18 βαθμούς, λέει ο Γιάννης. Μας άνοιξε και την όρεξη τώρα με τη γουρνοπούλα ο Γιάννης. Γεια σου Γιάννη. Το αναφέρω και πάλι. Σουλάρι, ελπίζω να το λέω σωστά. Σουλάρι Αρκαδίας. Αύριο λέει έχει πανηγύρι ο Γιάννης. Όποιος θέλει μπορεί να δώσει το παρόν. Λοιπόν, να πούμε και τον νικητή από τα τερτύπια με βάση το νούμερο 17, το οποίο μας ανέφερε πριν ο Νίκος. Η νικήτρια είναι η Σπυριδούλα Ζωητσάκου, το τηλέφωνο της οποίας τελειώνει σε 651. Ξαναλέω, Σπυριδούλα Ζωητσάκου, 651 τελειώνει το τηλέφωνό της. Θα επικοινωνήσει και η παραγωγή μαζί της. Κερδίζει το τραπέζι για τα τερτύπια την Κυριακή το μεσημέρι, τα ΤΟΥ 56 στη Μεταμόρφωση. Τραπέζι 4 ατόμων αξίας 100 ευρώ με live μουσική. Κύριε Νίκο, μπορούμε να περάσουμε στην εκπομπή Bedline. Εγώ ολοκλήρωσα από την Δευτέρα τα υπόλοιπα. Μετά και το τέλος του Μουντιάλ, το οποίο λέγαμε στην αρχή πόσους πολλούς αγώνες έχει, 104 στο σύνολο, και φτάσαμε στους τελευταίους δύο, στο μικρό και στο μεγάλο τελικό.
1: Περνάει πολύ γρήγορα ο καιρός, αδερφέ, και είναι κάτι που το σκέφτομαι, δηλαδή, και σκέφτομαι τα πάντα, δηλαδή, και αυτό το κύκλο, τον ειδικό, το μουντιαλικό, τα σκέφτομαι όλα, να ξέρεις.
0: Καλά,
1: και
0: μην μας πάρουν και τα ζουμιά. Εντάξει, το μουντιάλ είναι.
1: Εντάξει, όμως είναι κάθε 4 χρόνια, θα πρέπει να περιμένουμε άλλα 4 χρόνια.
0: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή, δεν διαφωνεί κανένας σε αυτό. Τι βλέπεις?
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με το μικρό τελικό, όπου το Γαλλία-Αγγλία, συμφωνώ σε αυτό που είχες πει εχθές, που είχες πει ότι βλέπεις γκολ γιατί δεν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον. Πράγματι, κάποιο ενδιαφέρον δεν υπάρχει, δεν είναι και Ολυμπιακοί αγώνες, ώστε το χάλκινο μετάλλιο να έχει μια δική του αξία, οπότε ένα γκολ το βλέπω. Έχω μια καλύτερη πρόβλεψη όμως για τη συνέχεια, αλλά βλέπω αυτό το παιχνίδι να έχει γκολ.
0: Ναι, πάντως το δίδυ βλέπω εδώ το γκολ στο 1.47. Πολύ μικρή απόδοση. Γκολ over 1.75. Το άσοχη γκολ θα είναι μια καλή επιλογή στο 1.93. Ή το over 3.5 απόδοση 2.10. Γενικότερα πιστεύω ότι θα έχει αρκετές φάσεις, αρκετά γκολ. Το over 9.5 στο τέρμα είναι καλό, γιατί πιστεύω θα γίνουν φάσεις. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να βάλουν σκοπιμότητα στο παιχνίδι της ομάδας. Επίσης δεν ξέρω αν θα δούμε και rotation, δηλαδή να δούμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έχουν αγωνιστεί τόσο πολύ, ή αν οι ομάδες θα πάνε με τα μεγάλα τους αστέρια, είναι ένα ερωτηματικό εν ώψη
1: Κοίτα,
0: του αγώνα.
1: Πρέπει να το δούμε και από την άλλη πλευρά. ότι είναι και οι ατομικές διακρίσεις. Γιατί ο Κέιν και ο Μπαπέ διεκδικούν τη θέση του πρώτου σκόρερ.
0: Αυτοί θα παίξουν, ναι.
1: Οπότε σίγουρα αυτοί θα παίξουν. Το θέμα είναι οι υπόλοιποι. Εκεί είναι όλο το ζήτημα.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, θα παίξει ο Πίκφορντ, δεν θα παίξει ο Πίκφορντ, θα παίξει ο Πόουπ. Ποιος θα παίξει.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Ότι ας πούμε, οι δραματοφύλακες δεν έχουν κάτι να διεκδικήσουν, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Ή και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που δεν κυνηγάνε κάτι με βάση αυτά που έχουν πετύχει. Ας πούμε, ο Λίσε θα παίξει, πιστεύω, γιατί κυνηγά ένα ρεκόρ που έχει να κάνει με τις assist.
1: Mm-hmm.
0: Θέλει τουλάχιστον άλλη μία για να τη σοφαρίσει και δύο για να το ξεπεράσει, έτσι, όλων των εποχών. Να φτάσει σε 7 assist, δεν τις έχει φτάσει ποτέ κανένας. Πιστεύω θα παίξει ο Λίσε. Ο Εμπαπέ που κυνηγάει το πρώτο σκόρ θα παίξει. Θεωρώ, έτσι, δεν κάνω ρεπορτάζ στην Εθνική Γαλλία.
1: Θα σε χάλαγε.
0: Αλλά θα δούμε. Τώρα από εκεί πέρα, βέβαια, άμα παίξει, ας πούμε, ο Ραμπιό ή άμα παίξει ο Εγκολό Καντέ, που δεν έχει παίξει καθόλου στο Μουντιάλ,

0: και με κάποια τρίκ που εφαρμόζει μέσα στους αγώνες, όπως ας πούμε αυτό με τον Μακάλιστερ που το λέμε συνέχεια, μα συνέχεια, ναι. Ότι να μπαίνει ως κρυφός φόρ και να δημιουργεί ευκαιρίες, προσπαθεί να δημιουργήσει και σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια. Έτσι δεν υπάρχει παιχνίδι που να μην έχει σκοράρει, Αργεντινή.
1: Ισχύει.
0: Απ' την άλλη, μόνο ένα παιχνίδι έχει δεχθεί γκολ Ισπανία.
1: Ναι.
0: Επίσης, μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικές κουλτούρες και ποδοσφαιρικές αντιλήψεις με βάση και τις εθνικές ομάδες αλλά και γενικότερα το ποδοσφαιρό τους.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για σύγκρουση δύο κόσμων, θα έλεγα, τελείως διαφορετικών ποδοσφαιρικών κόσμων. Ναι. Μιλάμε πάντα. Και θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν χωράνε προβλέψεις, θεωρώ. Θα πω Αργεντινή, ναι. Αλλά με κάθε επιφύλαξη. Έτσι, δεν το...
1: Και εγώ προσωπικά με κάθε επιφύλαξη.
0: Δεν βάζω το χέρι στη φωτιά. Αυτά, Νίκο. Να σε καλά, φίλε.
1: Και εσύ δικέ μου, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ για τη συμμετοχή σε όλο αυτόν τον κύκλο.
0: Να σ... εντάξει, συνεχίζετε.
1: Εννοείται πως συνεχίζετε, όχι, αλλά εντάξει.
0: Όχι, μην το λες έτσι, γιατί ακούει ο κόσμος, ναι. Δεν ξέρει. Ναι. Και άμα λες ευχαριστώ για τη συμμετοχή σε αυτόν τον το κύκλο, ο κύκλος κάποτε κλείνει, ξέρεις.
1: Ναι. Οπότε... ο κύκλος του παγκοσμίου κυπέλου, ναι. Κλείνει, να είμαστε πιο σωστοί, έτσι. Ο κύκλος του παγκοσμίου κυπέλου κλείνει, αλλά ανοίγει ένας νέος κύκλος. Όπου δεν θα αργήσει κιόλας να ξεκινήσει. Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026. Σε δύο μέρες έχουμε το παιχνίδι της χρονιάς, το μάτς της χρονιάς, το οποίο θα είναι όλο στα ισπανικά. Αργεντινή εναντίον Ισπανία. Τελικός παγκοσμίου πρωταθλήματος FIFA 2026. Για πρώτη φορά μετά από 96 χρόνια, δύο χώρες με κοινή επίσημη γλώσσα αντιμετωπίζουν η μία την άλλη στον τελικό της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Όπως είπε ο Θέμης προηγουμένως, δύο πολύ διαφορετικές ποδοσφαιρικά κουλτούρες, μία σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσμων. Άσχετα αν από ό,τι έβλεπα και στα social, οι Αργεντίνοι θέλανε πολύ να περάσει η Ισπανία τη Γαλλία, όπως και οι Ισπανοί θέλανε να δούνε

0: επιτέλους, αδερφέ, επιτέλους επιστρέφεις.
1: Επιτέλους επιστρέφεις.
0: Επιστρέφεις, αμάν, αμάν. Κάτσε να δεις που θα βγει και ο Τζόρτζ στο τηλέφωνο την επόμενη ώρα. Ου.
1: Μετά από πολύ καιρό, μπορώ να πω.
0: Ναι.
1: Έκανε τις διακοπές μου κι εγώ.
0: Έκανες διακοπές σου, έκανες τα μπάνια σου εκεί πέρα στη Χρυσούπολη Καβάλας.
1: Ναι, ακριβώς εκεί πέρα.
0: Τελικά έχει θάλασσα η Χρυσούπολη που λένε ότι έχει θάλασσα.
1: Κάτι έχει.
0: Κάτι έχει.
1: Κάτι έχει.
0: Οκ, okay, εντάξει. Εντάξει, μπορεί να μην είναι ακριβώς Χρυσούπολη, μπορεί να είναι λίγο πιο κάτω από τη Χρυσούπολη, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, Μακεδονία εκεί πέρα είναι όλα.
1: Μακεδονία ξακουστεί.
0: Του Αλεξάνδρου η χώρα. Τώρα αρχίζουμε να λέμε κι εμείς. έχουμε πιάσει από το Μουντιάλ και πήγαμε στη Μακεδονία. Εννοείται χαιρετίσματα στους φίλους της Μακεδονίας. Στον Inter Vite Ελλάδα Sports 94,3, που εννοείται από όλους περιμένουν τις προβλέψεις τους για τον μεγάλο τελικό και όχι μόνο.
1: Και το μικρό τελικό.
0: Και το μικρό τελικό στο Viber 6939-943-943, το Viber του 943 Inter Vite Sports. Του Inter Vite Ελλάδα Sports 94,3. Τι να κάνουμε. Το ίδιο είμαστε. Ό,τι και να γίνει, η κουλτούρα μένει ίδια.
1: Ακριβώς.
0: Είδες. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Δεν έχω καταλάβει καν πώς έχουν περάσει τις ημέρες.
1: Έχουν περάσει πολλές ημέρες. Έχουμε δει πολλά γκολ, πολλές ανατροπές, πολύ θέαμα.
0: Εκπλήξεις.
1: Εκπλήξεις. Ανατροπές το πάμε.
0: Και το πιο ωραίο τελικό που μπορούσε να μας τύχει.
1: Αργεντίνικο. Ισπανόφωνος.
0: Ισπανόφωνος τελικός.
1: Αργεντίνα,
0: Ρασία,
1: Ελλάδα, Λιονέλ. Αργεντίνα είναι άδα μας.
0: Αργεντίνα. Αργεντίνα, τι Αργεντίνα.
1: Αργεντίνα είναι άδα μας.
0: Αργεντίνα. Είναι, πώς το λένε εκεί το ισπανικό, όχι, Αργεντίνα, ναι, με μπέρδεψες τώρα. Μου λες Αργεντίνα, Αργεντίνα. Αμάν ρε Μιχάλη, σ' αρέσουν τα ισπανικά?
1: Καλά είναι τα ισπανικά, ωραία γλώσσα είναι.
0: Θα ήθελες να μάθεις κάποτε?
1: Θα ήθελα.
0: Τέλεια, ωραία, γιατί εγώ σε έδωσα τρελός. Και μη μου κάνεις αναφορά ότι έχεις κάνει συνέντευξη στα ισπανικά και τέτοια, εντάξει.
1: Εντάξει, το ξέρω, όλοι το ξέρουν πλέον.
0: Θέλω να αυξήσω τα ισπανικά και τέτοια.
1: Εννοείται.
0: Αλλά ναι, νομίζω δεν μπορούσε να τύχει καλύτερο. Είναι ή θα το πάρει αγαπημένος μου παίκτης, θα το πάρει αγαπημένη μου χώρα, ένα από τα δύο.
1: Okay.
0: Μου είναι πολύ δύσκολο να προβλέψω, είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή κάποια σημεία μπορώ να δώσω, αλλά σου λέω, πάντως ναι, η καλύτερη ομάδα απέναντι στον καλύτερο ποδοσφαιριστή.
1: Έτσι ακριβώς.

0: 5, 3, 7, Κούβα. Και εντάξει. Αλλά ναι, ρε φίλε. Αυτό ήθελα. Αυτό ήθελα. Σκέψου λίγο να είσαι σε ένα γήπεδο, να παίζουν δύο χώρες που μιλάνε ισπανικά, να παίζει από τη μια ταγκό και από την άλλη σάλσα. Πόσο ωραίο είναι αυτό, το σκέφτεσαι, ναι, το διανοείσαι. Ναι. Λοιπόν, παιδες,
1: πρέπει
0: να πάμε σε διαφημίσεις, όμως μείνετε εδώ, γιατί σε αυτό το μισάωρο πρέπει να πάρετε μολύβι, χαρτί και στυλό και να σημειώσετε, μη φύγει κανένας όμως.
2: 4,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Σπορτς.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
3: Μη είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Ψάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
10: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
11: Η ώρα είναι 5:30.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Σπορτς.

0: Εδώ είμαστε, είμαστε εδώ στο 943 Interveten Sports, όπου έχουμε το δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής και πάμε σιγά σιγά σε προβλέψεις, αν και νομίζω ότι πρέπει να δοκιμάσουμε να κάνουμε κάτι. Τι λες, Μιχάλη?
1: Ναι, το πιστεύω και εγώ αυτό.
0: Να δούμε και αν γίνεται.

0: Νομίζω, Μιχάλη, πρέπει να μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς. Τι λες?
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Είναι ειδική περίπτωση.
1: Είναι όπως λέγαμε και στο στρατό εμείς, δύο και σήμερα.
0: Ακριβώς.

0: Έτσι, να μπαίνουμε στο κλίμα. Ξεκινήσαμε με ένα αργεντίνικο τραγούδι, Creo en America, φτιαγμένο από τον Diego Torres το 2011. Είναι το επίσημο τραγούδι του Copa America που διοργανώθηκε στην Αργεντινή και το κατέκτησε η Ουρουγουάη.
1: Ακριβώς.
0: Πάντως έδωσε πολύ ωραία ιδέα ο Μάνος ο Σταραμόπουλος και το αφιερώνουμε σε αυτόν, όπως και θα αφιερώσουμε και το επόμενο τραγούδι σε αυτόν. Εννοείται όχι μόνο σε αυτόν και στους Ισπανούς και στους Ισπανόφωνους που ακούνε.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Con chicos, con hermanos, con familia, con hermosa.
1: Victoria y nada más.
0: Victoria y nada más, η segunda, η tercera.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα της αλήθειας.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Πάμε λοιπόν σε αυτό το τελευταίο χορό προβλέψεων για το Μουντιάλ. Εγώ πάντως έχω να σας ευχαριστήσω όλους, έτσι, για αυτόν τον κύκλο τον οποίο κάναμε, για την παρέα την οποία έχουμε χτίσει όλο αυτό το διάστημα. Οπότε, ναι, πάμε. Γαλλία, Αγγλία, Μιχάλη, ο λόγος σε εσένα.
1: Λοιπόν, ο μικρός τελικός, Γαλλία, Αγγλία. Η τρικολόρ εναντίον των τριών λιονταριών.
0: Απλά πριν συνεχίσεις, μας δίνει την καλησπέρα του ο φίλος ο Διαμαντής. Καλησπέρα, φίλε Διαμαντή.
1: Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, Γαλλία-Αγγλία, θα πάμε σε ένα goal-goal το οποίο είναι με απόδοση 1-40. Είναι δύο ομάδες οι οποίες ψάχνουν το goal. Θέλουν να πάρουν αυτό το match. Και η μία γιατί θέλει να βγάλει λίγο, να ξεχάσει λίγο τον αποκλεισμό έτσι όπως ήρθε από την Αργεντινή. Η Γαλλία θέλει και αυτή λίγο πριν αποχαιρετήσει τα γήπεδα της Αμερικής επίσης να πάρει άλλο ένα τρίποντο.
0: Τρίποντο, το χάλκινο μετάλλιο.
1: Το χάλκινο μετάλλιο, έστω. Να πάρει μια νίκη στο τελική. Οπότε γι' αυτό θα πάμε σε ένα goal-goal. Γιατί είναι δύο ομάδες που σκοράρουν πάρα πολύ, να ξέρεις.
0: Okay. Το ακούω πολύ.
1: Ενώ τώρα θα πάμε και στο μεγάλο τελικό. Το οποίο στο είπα και εκτός αέρα και συμφωνείς πάρα πολύ με την πρόβλεψη που έδωσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Ισπανία-Αργεντινή το ημίχρονο, το πρώτο ημίχρονο αυτού του μεγάλου τελικού, θα λήξει ισόπαλο με απόδοση που δίνεται στο 1,95.
0: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό, να ξέρεις. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Γιατί πάλι είναι και δύο ομάδες που έχουν πολύ καλούς παίχτες, πολύ καλές μονάδες. Θα λέγαμε και με τον Γιώργο τον Χωριανόπουλο, όταν τον είχα βγάλει για συνέντευξη εδώ πέρα, ότι η έννοια της ομάδας είναι ότι η Αργεντινή είναι η έννοια της ομάδας. Mm-hmm. Και ότι δεν τα παρατάει εύκολα.
0: Βασικά και οι δύο είναι οι έννοιες της ομάδας. Mm-hmm. Η μία, okay, μπορεί να μην έχει του superstar. Τόσο το Λαμίν Γιαμάλ τώρα του τρομερού superstar δεν έχει, αλλά έχει παικταράδες, έχει Μερίνο, έχει ο Γιαρθάμπαλ, έχει Σιμών. Και όλοι αυτοί έχουν κρατήσει την Ισπανία στο να έχει δεχθεί ένα γκολ μόνο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τέτοια άμυνα σε Μουντιάλ δεν θυμάμαι να έχουμε δει.
1: Παίζει.
0: Παίζει νομίζω τη Βραζιλία του. Δεν, ξέρεις κάτι, δεν θέλω να βάλω δεν θέλω να βάλω λάδι στη φωτιά για να, και να πω ότι δεν έχουμε ξανά κάτι τέτοιο, αλλά τουλάχιστον από όσο Μουντιάλ έχω δει, από όσο ζω, η Ισπανία παίζει καλύτερη άμυνα ακόμα και από αυτή του 2010 και θα σου πω γιατί. Το 2010 είχε δεχθεί 3 γκολ από την Ελβετία που έχασε πρώτη αγωνιστική και από την... Όχι τρία, έχει δεχθεί 2 γκολ. Από την Ελβετία και από τη Χιλή. Που τη Χιλή την κέρδισε 2-1. Ενώ από την Ελβετία έχασε. Παρόλα αυτά, ήταν 32 ομάδες, τώρα έχουν γίνει 48. Έχει μπει ένας επιπλέον γύρος. Έχουν πάει πιο πολλές ομάδες στο Μουντιάλ. Η Ισπανία μόνο σε ένα παιχνίδι δεν κατάφερε να σκοράρει. Και αυτό ήταν με το πράσινο ακροτήρι με τον Βοζίνια, ο οποίος έκανε πράγματα και θαύματα.
1: Έκανε το μάτς της ζωής του.
0: Η Αργεντινή όμως είναι ομάδα ανατροπών. Ομάδα ανατροπών. Δηλαδή πιστεύω μπορεί να δούμε, μακάρι, γιατί εντάξει, εκτός από το, από το θέμα με τις ισπανόφωνες χώρες και την αγάπη που έχω για αυτές τις δύο χώρες, αυτό που θα πιστεύω είναι ότι θα δούμε ίσως και τον καλύτερο τελικό ever.
1: Εννοείται. Μετά το Γαλλία-Αργεντινή το προηγούμενο Μουντιάλ, που επίσης ήταν ωραίος τελικός.
0: Αλλά δεν ξέρω. Μακάρι να τον ξεπεράσει αυτόν τον τελικό.
1: Ναι. Τι να δούμε.
0: Okay. Κοίτα, μπορεί μεταξύ μας όλοι θα θέλαμε να δούμε ένα Μέση Ρονάλντο στον τελικό.
1: Εννοείται.
0: Αλλά νομίζω δεν χαλάει καθόλου ότι έχουμε την Ισπανία.
1: Καθόλου.
0: Καθόλου όμως.
1: Ωραία.
0: Επανέλαβε μία.
1: Να τα επαναλάβουμε όλοι μία, γιατί μας ακούτε και από πολύ μακριά. Και από περιοχές πάνω βόρεια.
0: Και Κύπρο από κάτω μας ακούνε.
1: Και Κύπρο, εννοείται.
0: Εννοείται.
1: Ισπανία-Αργεντινή. Το πρώτο ημίχρονο θα λήξει ισόπαλο με απόδοση το 1,95 και Γαλλία-Αγγλία γκολ-γκολ στο 1,40.
0: Τέλεια. Μιχάλη, σε ευχαριστώ θερμά για όλη την συμμετοχή σε αυτό, το μαραθώνιο.
1: Εννοείται. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία να δίνουμε τις προβλέψεις εδώ πέρα, καθημερινά.
0: Στο Μουντιάλ.
1: Κάναμε ωραία.
0: Εννοείται όμως πως δεν ξεχνάμε ότι έχουμε και τα αποκριματικά, αλλά εντάξει, το Μουντιάλ χτυπάει αλλιώς, γιατί κάθε 4 χρόνια γίνεται, θα πρέπει να περιμένουμε. Αυτό όμως που έχω να ευχηθώ είναι να έχουμε και τη συμμετοχή της Ελλάδας.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, και με την αποχώρηση του Μιχάλη, θα πάμε εμείς να προχωρήσουμε στο επόμενο και στο δεύτερο και τελευταίο ισπανόφωνο τραγούδι της ημέρας.

0: πρώτη μέρα πέφτει ο τελικός. Α, σε δύο μέρες.
1: Ναι, Κυριακή είναι.
0: Πάλι παρέα δεν θα είμαστε, οπότε θα τα πούμε εκεί πολύ καλά.
1: Ιδέες. Τα μεγάλα πνεύματα συναντιούνται.
0: Θα βάλουμε ισπανικά τραγούδια, αργεντίνικα, τα πάντα όλα.
1: Ένα αργεντινάρα σι, con el Diego y Lionel.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
1: Πάμε, vamos.
0: Λοιπόν, πρώτη πρόβλεψη είναι για... Πώς να το πω τώρα, ότι δεν θα χάσει η Αργεντινή, οπότε διπλή ευκαιρία έχει δύο.
1: Ωραία.
0: Θυμίζω ότι η Αργεντινή είναι φιλοξενούμενη, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο τελικός είναι η Ισπανία-Αργεντινή.
1: Mm-hmm.
0: Το λέω για να το έχουμε λίγο στο πίσω μέρος του μυαλού μας.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λέω έχει δύο. Λοιπόν, δεύτερη επιλογή. Over 1,5 γκολ. Είναι δύο ομάδες που βρίσκουν γκολ. Παρότι η Ισπανία έχει μια πάρα πολύ ισχυρή άμυνα.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά έχει και αργεντινικούς παίκτες για να την παραβιάσει την αιστεία.
1: Συμφωνώ.
0: Οπότε over 1,5 γκολ.
1: Okay.
0: Θα πάμε φυσικά στα corner, όχι που δεν θα πηγαίναμε.
1: Αυτό θα έλειπε. Τζόρτζης και να μην είναι corner.
0: Over 7,5 corner.
1: Over 7,5, μάλιστα. Mm-hmm.
0: Και μετά, από ένα σουτ στην αιστεία, το λέω για την διπλή επιλογή, έτσι, ένα συν σουτ στην αιστεία, ένα συν σουτ στην αιστεία, από Γιαμάλ και Μέση.
1: Ενδιαφέρον.
0: Από το παρελθόν της Μπαρτσελόνα και από το μέλλον της Μπαρτσελόνα.
1: Σωστός.
0: Έτσι. Οπότε ανακεφαλαιώνοντας και δύο, over 1,5 goal, over 7,5 corner, ένα σουτ στην αιστεία από το Γιαμάλ και ένα σουτ στην αιστεία από το Μέση.
1: Μια χαρά.
0: Είναι απλό. Εντάξει. Η επιθυμία μου, νομίζω ο κόσμος το έχει καταλάβει πλέον, ότι θέλω να το δω στα χέρια του Μέση το τρόπαιο, ξανά. Και η αλήθεια είναι ότι με αυτά που κάνει το αξίζει κιόλας.
1: Εγώ έχω πει, και να μην το πάρει, ο Μέση έχει δείξει για ακόμα μια φορά γιατί είναι το ίδιο το ποδόσφαιρο. Τι άλλο να κάνει αυτός ο άνθρωπος, πες μου, είναι 39 χρονών και έχει κάνει πράγματα και θαύματα σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Ξέρετε, το έχω διαβάσει από έναν πολύ καλό μου φιλό, ότι γενικότερα δεν μπορούμε να συγκρίνουμε παίχτες γιατί είναι από άλλες εποχές.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι σε κάθε κορυφαίο που όλοι θυμόμαστε,
1: mm-hmm,
0: η καλή του εποχή ήταν μια επταετία.
1: Ναι.
0: Ο Μέση επί 20 χρόνια είναι στην κορυφή.
1: Εκεί μπορείς,
0: δηλαδή,
1: να το καταλάβεις.
0: Έχει σημαδέψει, θα λέγαμε, τρεις εποχές. Καταλαβαίνουμε ότι είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
1: Τζόρτζι, δεν έχω κάτι να προσθέσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι από καρδιάς να δούμε γιατί όχι τον καλύτερο τελικό της ιστορίας.
0: Μακάρι να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο, να το ευχαριστηθούμε.
1: Αυτό είναι το σίγουρο. Όποιος και να το πάρει, το θέμα είναι ότι θα το πάρει μία εκ των... όχι, ή το πάρει ένας από τους δύο. Θα το πάρουν τουλάχιστον στα μάτια μου δύο πολύ συμπαθητικές και ωραίες ομάδες.
0: Ακριβώς. Παρομοίως.
1: Να είσαι καλά, Γιώργα ρε.
0: Να είσαι καλά, Νίκο μου. Καλή συνέχεια.
1: Ο Διαμαντής έχει στείλει και αυτός τις δικές του προβλέψεις για τον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, Ισπανία-Αργεντινή, Χ2 και Άντερ 3,5 γκολ. Over 6,5 corner, over 2,5 κάρτες και over 0,5 προσπάθεια στην εστία από τον Λιονέλ Μέση με απόδοση 3,70, λέει ο Διαμαντής. Καλή επιτυχία, φίλε Διαμαντή.

Και ήρθε η ώρα να μου πάρει και εμένα η μπάλα, καθώς έχουμε έτοιμες τις προβλέψεις μας για τους τελικούς του παγκοσμίου κυπέλου. Θα ξεκινήσουμε από τον μικρό, όπου έχω επιλέξει ένα ωραίο bet builder και το πήγα. Πάρα πολύ και στο ατομικό κομμάτι, καθώς ο Kylian Mbappé διεκδικεί το βραβείο του πρώτου σκόρερ για δεύτερο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελο. Οπότε έχουμε ένα ωραίο goal-goal, γιατί θα είναι αδιάφορο, γιατί δεν έχουν καν διεκδικήσουν κάτι. Οπότε θεωρώ ότι πιο πολύ για το ατομικό κομμάτι θα μπουν goal και από τις δύο ομάδες, ένα από την κάθε μία τουλάχιστον. 2+ shoot στην εστία από τον Kylian Mbappé και over 8,5 corner. Θεωρώ ότι οι επιθέσεις θα είναι πάρα πολλές. Ανακεφαλαιώνουμε goal-goal. 2+ shoot στην εστία από τον Mbappé και over 8,5 corner στο 3,75. Και στον μεγάλο τελικό έχουμε επίσης ένα bet builder. 1+ shoot στην εστία από τον Lionel Messi. 1+ shoot στην εστία από τον Lionel Yamal. Σίγουρα θα πάρουν τις προσπάθειές τους. Ειδικά για τον πρώτο δεν υπάρχει αμφιβολία. Και over 2,5 κάρτες. Θεωρώ ότι σε ένα τελικό δεν γίνεται να μην λείπει η ένταση. Οπότε ανακεφαλαιώνουμε 1+ shoot στην εστία από τον Lionel Messi, 1+ shoot στην εστία από τον Lamin Yamal και over 2,5 κάρτες στον αγώνα με απόδοση 2,30.

0: Και για όσους μπήκατε τώρα και ακούτε και συντονιστήκατε στο BetLine της Παρασκευής 17 Ιουλίου 2026, επαναλαμβάνω μια τελευταία φορά τα δύο BetBuilder τα οποία επιλέξαμε. Γαλλία-Αγγλία, goal-goal, δύο plus shoots στην εστία από τον Kylian Mbappé και over 8,5 corner, και Αργεντινή-Ισπανία, ένα plus shoot στην εστία από τον Lionel Messi, ένα plus shoot στην εστία από τον Lamine Yamal και over 2,5 κάρτες. Και με εκείνα και με τούτα, κάπου εδώ το BetLine της Παρασκευής ολοκληρώθηκε, όπως και ταυτόχρονα ολοκληρώνεται ο μουντιαλικός μας κύκλος. Για κάτι περισσότερο από, για περίπου 40 μέρες ήμασταν κοντά σας, για όχι μόνο απλά με νέα του Μουντιάλ, αλλά στο BetLine ήμασταν κοντά με στοιχηματικές προβλέψεις, ενδιαφέροντα γεγονότα, για την ενδιαφέροντα facts και για τη διοργάνωση, και πραγματικά μια πολύ όμορφη και δυνατή παρέα σας κράτησε συντροφιά όλο αυτό το διάστημα που είχαμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Από καρδιάς ευχαριστώ όλη την παρέα για αυτή τη συμμετοχή. Κλείνει ο κύκλος του Μουντιάλ, αλλά ανοίγει ένας καινούριος κύκλος, καθώς από την επόμενη εβδομάδα έχουμε αγώνες προκριματικών για τις ελληνικές ομάδες. Και είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να χάσει κανένας. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και καλό απόγευμα σε όλους. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής. Κάντε ό,τι θέλετε, χαλαρώστε, πιείτε. Όλα χαλαρά. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια χαρά.
1: Ελλάδα Sports.
2: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 22670 42283.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

κράτος και εργατική πολιτική. Τα πρώτα δείγματα εργατικής νομοθεσίας στην Ελλάδα φάνηκαν μετά το κίνημα του 1909 ως αποτέλεσμα της κοινωνικής αναταραχής των αρχών του 20ου αιώνα και των ιδεολογικών αναζητήσεων που την ακολούθησαν. Στις 3 Δεκεμβρίου εκείνου του έτους καθιερώθηκαν η αργία της Κυριακής και ορισμένων εορτών. Η νομοθεσία αυτή που κωδικοποιήθηκε το 1914 αφορούσε μόνο ορισμένες βιομηχανίες, διότι οι περισσότερες με τον έναν ή τον άλλο τρόπο εξαιρούνταν. Η αργία ήταν υποχρεωτική για τις πόλεις Αθήνα, Πειραιά, Βόλος, Πάτρα, Σύρα και για τις γυναίκες και τα παιδιά κάτω των 16 ετών. Τα θεμέλια όμως της εργατικής νομοθεσίας της χώρας τέθηκαν από τις κυβερνήσεις των φιλελευθέρων από το 1911 και εφ' εξής. Από τότε και ως το 1920 ψηφίστηκαν μια σειρά εργατικών νομοθετημάτων. Ψηφίστηκαν όμως για να εκφράσουν μια κοινωνική ανάγκη που προηγήθηκε ή για να την αναχαιτήσουν. Ή με όρους θεωρίας, η κοινωνική πολιτική εξυπηρετούσε τις ανάγκες του κεφαλαίου ή ήταν απόρρια της πάλης των τάξεων. Συχνά υποστηρίζεται ότι η εργατική νομοθεσία προηγήθηκε των εργατικών αγώνων και επομένως δεν οφείλεται σε αυτούς, αλλά στην κρατική πρωτοβουλία. Η άποψη αυτή δεν είναι ακριβής με την έννοια ότι παραγνωρίζει και υποτιμά το ρόλο των εργατικών αγώνων. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι η εργατική νομοθεσία δεν επιβλήθηκε από τους απεργιακούς αγώνες των εργατών, ούτε προήλθε ως άμεσο αποτέλεσμα της συνδικαλιστικής πίεσης. Θα έπρεπε όμως να υπήρχε ακριβής χρονική σύμπτωση ανάμεσα στους κοινωνικούς αγώνες και τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μετά το 1909 πολλαπλασιάστηκε και ο αριθμός των σωματείων και ο αριθμός των απεργιών. Η εργατική πολιτική των Βενιζελικών την περίοδο 1910-1920 προσπάθησε να ισορροπήσει μεταξύ των ιδεολογικών αρχών του πολιτικού φιλελευθερισμού και της αντικειμενικής ανάγκης να ελέγχει η πολιτική έκφραση του νέου κοινωνικού υποκειμένου, χωρίς όμως αποτυχία. Χαρακτηριστική από αυτήν την άποψη είναι η συνδικαλιστική νομοθεσία των Βενιζελικών. Αρχικά, ο συνδικαλισμός θεωρήθηκε δείγμα εξυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας. Στη βάση αυτής της αντίληψης, το Σύνταγμα του 1911 θέσπισε ένα φιλελεύθερο πλαίσιο λειτουργίας των εργατικών σωματείων, το οποίο ευνόησε την εξέλιξη του συνδικαλιστικού φαινομένου. Ο οργανωτικός όμως οργασμός που επακολούθησε από την πλευρά των εργατών, καθώς και οι μεγάλοι απεργιακοί αγώνες των ανθρακεργατών του 1913, των καπνεργατών της Μακεδονίας, των τροχιοδρομικών και των εργατών φωταερίου του 1914, έθεσαν σε δοκιμασία τα όρια ανοχής του κράτους και προκάλεσαν την ανάγκη επιβολής από την πλευρά του ενός συστήματος κανόνων, με βασικότερο χαρακτηριστικό τον κρατικό έλεγχο των εργατικών οργανώσεων. Αυτό το σύστημα κανόνων παρήχε ο νόμος 281 του 1914 περί σωματείων. Ο νόμος αυτός αναφερόταν γενικά στα επαγγελματικά σωματεία όπου συνυπολογίζονταν και τα εργοδοτικά. Το πνεύμα του όμως και ιδίως οι απαγορεύσεις του αφορούσαν τα εργατικά σωματεία. Ο νόμος κατοχύρωνε τη συνταγματική ρύθμιση του 1911 περί αποκλεισμού της κοινής συμμετοχής στο ίδιο σωματείο εργοδοτών και εργατών. Οι εργοδότες δεν μπορούσαν να εμποδίσουν τη συνδικαλιστική οργάνωση των εργατών ή να τους ζητούν δηλώσεις μη συμμετοχής και αποκήρυξης των εργατικών σωματείων χωρίς όμως να προβλέπονται κυρώσεις. Μια άλλη καινοτομία του ήταν ότι εξουσιοδοτούσε τα σωματεία να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας και προέβλεπε τη δυνατότητα ίδρυσης ομοιοεπαγγελματικών ομοσπονδιών. Ο νόμος, επομένως, έθεσε ένα πλαίσιο επιτήρησης χωρίς όμως να αναστέλει τις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Σκοπός του Βενιζέλου ήταν να αποτρέψει την πολιτική ριζοσπαστικοποίηση του αρτιγέννητου εργατικού κινήματος. Όπως παρατηρεί σχετικά και ο Γιώργος Λεονταρίτης, που έχει μελετήσει την εργατική νομοθεσία των ετών 1910-1920, το αστικό κράτος ήταν διατεθειμένο να ανεχθεί την πολιτικοποίηση της συνδικαλιστικής συνείδησης μόνο στο βαθμό που δημιουργούσε σχέσεις πελάτη-προστάτη μεταξύ εργατών και κυβέρνησης και δεν θα ανεχόταν την ουσιαστική και αποτελεσματική υλοποίηση μιας μαζικής ταξικής συνείδησης ή την καθοδήγηση μιας επαναστατικής πρωτοπορίας. Για το λόγο αυτών σημειώθηκε από νωρίς κρατική παρέμβαση στον χώρο των συνδικαλιστικών οργανώσεων και κυρίως στη ΓΕΣΕΕ.
Το κράτος προσπάθησε να χειραγωγήσει την εξέλιξη του συνδικαλιστικού κινήματος επιβάλλοντας ηγεσίες φιλοβενιζελικές ή τουλάχιστον αντισοσιαλιστικές. Αναδείχθηκε στην είδηση μερικών εργατικών κέντρων, όπως αυτό της Θεσσαλονίκης στα 1917, και υποστήριξε το Μαχαίρα στο πρώτο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ το 1918. Η γενική απεργία όμως του 1919 και η γενικότερη απεργιακή κίνηση της περίοδου, η επαναστατική πλημμυρίδα της Ευρώπης μετά το 1917 και κυρίως η ίδρυση του ΣΕΚΕ και η επίδρασή του στα σωματεία ανέτρεψαν τα σχέδια των Βενιζελικών για ένα μετριοπαθή ρεφορμιστικό συνδικαλισμό και οδήγησαν στη σκλήνηση του συνδικαλιστικού νομοθετικού πλαισίου. Στα 1920 ψηφίστηκαν δύο βασικά νομοθετήματα. Ο νόμος 2151 περί επαγγελματικών σωματείων και ο νόμος 2111 περί αδικημάτων κατά της ελευθερίας της εργασίας. Ο πρώτος νόμος αναθεώρησε το 281 σε κρίσιμα σημεία, όπως αυτό του τρόπου λήψης των αποφάσεων και του καθορισμού απαρτίας των γενικών συνελεύσεων σε καιρούς απεργίας και επέβαλε ασφυκτικό κρατικό έλεγχο στην εσωτερική ζωή των σωματείων. Στην ουσία, μετά από αυτές τις ρυθμίσεις και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου 2111, η απεργία σχεδόν απαγορεύονταν. Η ανοχή των Βενιζελικών απέναντι στο εργατικό κίνημα κατά τη διάρκεια του 1910 δεν οφειλόταν μόνο σε ιδεολογικούς λόγους. Για να κατανοηθεί η πολιτική του Βενιζέλου στην εποχή αυτή, πρέπει να τοποθετηθεί τόσο σε εσωτερικά όσο και σε διεθνή πλαίσια. Αν ο Βενιζέλος πίστευε ότι τα εργατικά και σοσιαλιστικά κινήματα στην Ευρώπη θα επηρέαζαν την έκβαση των ειρηνικών διαπραγματεύσεων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, είναι αμφίβολο αν θα ενθάρρυνε την ίδρυση της ΓΕΣΕΕ ή θα ανέχονταν την ίδρυση του ΣΕΚΕ. Ο αρχηγός των Φιλελευθέρων ήθελε να έχει εξασφαλισμένη την υποστήριξη του εργατικού και σοσιαλιστικού κινήματος της χώρας στις επιδιώξεις που σκόπευε να προβάλλει στο συνέδριο της ειρήνης. Μετά το τέλος του πολέμου, η κοινωνική πολιτική του αποσκοπούσε και στο να επιτύχει τη διεθνή υποστήριξη των εθνικών θέσεων, ιδίως για την ανάληψη της εντολής για τη Μικρά Ασία. Για τον λόγο αυτό, ο Βενιζέλος ήθελε να είναι συνεπής στις διεθνές υποχρεώσεις του και το Ελληνικό Κοινοβούλιο επικύρωσε χωρίς αντιδράσεις όλες τις διεθνείς συμβάσεις που ψήφιζε η πρώτη Διεθνή Συνδιάσκεψη Εργασίας στο συνέδριο της Ουάσιγκτον του 1919. Ιδιαίτερη θέση στο νομοθετικό έργο τις δεκαετίες 1910-1920 κατέχει νομοθετική ρύθμιση της εργασίας γυναικών και παιδιών, η οποία αντιμετωπίστηκε σε συνάρτηση με τις ηθικές ανησυχίες της κοινωνίας, δηλαδή την αναχέτηση της αλητείας και της πορνείας και την πρόληψη της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Η εικόνα των αγιοπαίδων που έτρεχαν στους δρόμους, ακάθαρτοι, οχληροί, ελεηνοί άχρηστοι εις τον εαυτόν των και επικίνδυνοι εις τη δημόσια ησυχία προκαλούσε τις ηθικές αρχές της κοινωνίας. Οι εργαζόμενες γυναίκες πάλι ήταν ύποπτες για πορνεία. Ο προϊστάμενος της επιθεώρησης εργασίας Ιωάννης Αναπλιώτης παρατηρούσε στις αρχές του 1922 έκκληση των ηθών στα καπνεργοστάσια της Θεσσαλονίκης για την ώρα που διαλύματος συγχρωτίζονταν άνδρες και γυναίκες. Η κοινή εργασία ανδρών και γυναικών στον ίδιο χώρο θεωρείται υπεύθυνη επίσης για την εξάπλωση της φυματίωσης και των αφροδίσεων νοσημάτων. Ο νομοθέτης, εκκινώντας από τέτοιες αντιλήψεις, θεωρούσε ότι ο φυσικός χώρος των γυναικών ήταν το σπίτι και η οικογένειά τους. Γι' αυτό, ο νόμος 281 προέβλεπε προκειμένου για την εγγραφή γυναικών στο συνδικάτο την εγγραφή συγκατάθεση του πατέρα, αν ήταν ανήλικες, ή του συζύγου, αν ήταν ενήλικες. Για τα αλυτόπεδα υπήρχαν πειθαρχία τύπου workhouse, όπως το εμπειρίκιο άσυλο που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1919. Οι τρόφιμοι μετά το σοφρονισμό τους παραδόθηκαν σε εργοστασιάρχες ή άλλους εργοδότες για να εργαστούν. Η παιδική εργασία δεν αντιμετωπίζονταν ως οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενο, αλλά από την άποψη των επιπτώσεων στην ηθική και φυσική κατάσταση των παιδιών. Το σκεπτικό του νόμου 429 του 1912 περί εργασίας γυναικών και ανηλίκων αναφέρει το λόγο θέσπισης του νόμου. Είναι βεβαιωμένο ότι πολλή και ακατανόητη σωματική εργασία κατά τη νεαρά ηλικία παρεμποδίζει την ανάπτυξη και κανονική διάπλαση του σώματος και εξαντλεί ούτως τα εργατικάς δυνάμεις πρόωρος πριν αναπτυχθώσει ούτε εντελώς παρασκευάζουσα γενεάς ασθενικάς, πολίτας και στρατιώτας ανίκανους. Η ψήφιση όμως των νόμων και η προσχώρηση στη διεθνές συμβάσεις δεν συνεπάγονταν αυτόματα και την εφαρμογή τους.
Οι περισσότεροι νόμοι είχαν χιλιάδες εξαιρέσεις και επιμέρους ρυθμίσεις για τις ειδικές περιπτώσεις, οι οποίες στην ουσία ακύρωναν το νομοθετικό έργο. Ακόμα και για τη σημαντικότερη των διεθνών συμβάσεων, εκείνη που αφορούσε την καθιέρωση της οκτάωρης διαρκούς εργασίας, η Ελλάδα κατόρθωσε να υπάρχει στην κατηγορία των χωρών όπου η εφαρμογή της θα γινόταν σταδιακά. Η εφαρμογή των νόμων στον χώρο εργασίας χώλαινε και η επιτήρησή τους ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Για να καταλάβουμε την ελληνική ιδιαιτερότητα στα θέματα εφαρμογής των εργατικών νόμων, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας που έχουν αναφερθεί. Οι περισσότερες επιχειρήσεις ήταν μικρομονάδες, μικρά εργαστήρια με 2 ή 3 εργάτες που δεν εφαρμόζονταν κανενός είδους εργατική νομοθετική ρύθμιση, ενώ ο έλεγχος ήταν πολύ δύσκολος. Έπειτα, η χαμηλή οργανωτική σύνθεση του κεφαλαίου εξαρτούσε το κέρδος από την εκτατική και όχι την εντατική εκμετάλλευση της εργασίας. Με άλλα λόγια, οι εργοδότες προτιμούσαν, αφού μπορούσαν, να χρησιμοποιήσουν τους εργάτες τους 14 ώρες την ημέρα για ένα γλυσχρό ημερομίσθιο, παρά να δαπανίσουν χρήματα για την αγορά μηχανημάτων και να εξορθολογήσουν την παραγωγή. Η εργατική όμως νομοθεσία, που έβαζε περιοριστικούς όρους στη χρήση της εργατικής δύναμης, βρίσκονταν σε δυσαρμονία με τις επιδιώξεις των εργοδοτών. Αυτός είναι ο βασικός λόγος της αντίθεσης των εργοδοτών στην εργατική νομοθεσία των Βενιζελικών. Τέλος, η υπερπροσφορά εργασίας δυναμίτιζε τις συνδικαλιστικές επιτυχίες των εργατών, εξασθενούσε τη διαπραγματευτική δυνατότητα των εργατικών σωματείων και συνακόλουθα έκανε προβληματική την απέτηση για εφαρμογή των εργατικών νόμων. Η τελευταία παρατήρηση μας θέτει το πρόβλημα της αμοιβαιότητας ανάμεσα στη θεσμοθέτηση και τη χρήση της εργατικής νομοθεσίας. Λίγα ήταν τα οργανωμένα τμήματα των εργατών που μπορούσαν με την απεργιακή δράση τους να επιβάλλουν τις ευεργετικές διατάξεις των νόμων. Καπνεργάτες, τροχιοδρομικοί, σιδηροδρομικοί, τριατατικοί. Η πλειοψηφία των εργατών, κατακαιρματισμένη σε μικρές επιχειρήσεις, με αβέβαιη ρευστή επαγγελματική απασχόληση και αδύναμο συνδικαλισμό, βρέθηκε έξω από τη σφαίρα εφαρμογής του νόμου. Αν λοιπόν ο νόμος δυσκολευόταν να εφαρμοστεί από συνδικαλιστική δράση, θα έπρεπε να στηριχθεί στο κρατικό έλεγχο και στην εποπτεία από τα όργανα επιθεώρησης εργασίας. Ο κρατικός παρεμβατισμός όμως εκφράστηκε κυρίως μετά το 1922, αλλά με διαφαινόμενες προθέσεις ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1910, με την επιβολή ενός ασφικτικού ελέγχου, τον περιορισμό των συνδικαλιστικών ελευθεριών και την απομόνωση των οικονομικών προβλημάτων των εργατών από τις πολιτικές λειτουργίες της εργατικής τάξης. Στην ουσία, κράτος και εργοδοσία δεν αναγνώρισαν ποτέ το διαπραγματευτικό ρόλο των εργατικών σωματείων, ούτε υπήρξε διάθεση συνεργασίας με τους εργάτες. Αυτό ήταν και το νόημα της εργοδοτικής άρνησης, όχι μόνο στη δεκαετία 1910-1920, αλλά σε όλο το Μεσοπόλεμο, να αναγνωρίσουν τα σωματεία των εργατών και, και να συνεργαστούν με αυτά. Δεν τους αναγνωρίζονταν τέτοιος κοινωνικός ρόλος, ιδίως όσο βρίσκονταν κάτω από την επίδραση της κομμουνιστικής ιδεολογίας που θεωρείται αντιεθνική. Φουντανόπουλος Κώστας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

μπροστά στα λόγια των χρησμών σου. Θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου. Να σε προσέχω να

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο, τρέχω.

στο κενό. Προσοχή στο κενό. Να μην φύγει η ζωή σου για ένα ψέμα. Προσοχή στο κενό.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασία. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

1993, τότε που κάναμε, συνεχίζαμε μάλλον να κάνουμε άλλες δουλειές, γιατί από τη μουσική δεν μπορούσαμε να ζήσουμε. Στο δίσκο που κάναμε τότε που λεγόταν «Ο ήλιος του χειμώνα μας με μελαγχολεί», μας βοήθησε ένας, κατά τη γνώμη μας, πραγματικός μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής, ο κύριος Βασίλης Καράς.

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.